0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Θα βάλουμε τον αγγελάκι, δεν το θέλω.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας, αποκλεί. Αποκρούει στον Ήρας το πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Πελμόκα Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάπτυξη.

0: αίσθηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς.

0: μου.
1: Ίσως να υπήρχε.
0: Να θυσιάστο.
2: Ίσως να
1: κάτι καλύτερο.
2: Κάτι πιο,
1: κάτι πιο αγνό.
0: Σαν όμο Θεού αγνώστο.
1: Οι μάχες που δώσαμε.
0: Θυσιά μου.
1: Θα έπρεπε να κρατήσουν.
0: Να θυσιάστο.
1: Μακριά.
0: Με το

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι.
5: Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr

βαλσαμωμένοι άνθρωποι. Σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφιο γεμισμένο άγειρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμος σε ξέρω χορτάρι, υποδιαποντικών, σε σπασμένο.

μάτια δεν θέλουμε να δώσει τα όνειρα. Του θάνατο τον ειδικό βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφω σε μια σπασμένη κολόνα. Εκεί είναι ένα δέντρο, πορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαραμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στο θάνατο τον ειδικό βασίλειο.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: παιδιά. Μα τα σ' αγαπώ και τα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθημα βρέφος.
1: Λίκο!

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Καλό απόγευμα σε όλους. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Φτάσαμε στο τέλος του Μαΐου. Αποχαιρετάμε την άνοιξη και θερμοκρασίες μας έδωσαν να καταλάβουμε, ή μάλλον θέλω να μας υπενθυμίσουμε, ότι μπαίνουμε στο καλοκαίρι, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου θα είναι αρκετά θερμό σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών. Βέβαια, όταν φτάνουμε στα τέλη του Μαΐου, λέμε ότι τελειώνει και η περίοδος σχεδόν σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Ειδικά για το ποδόσφαιρο, λέμε ότι η χρονιά τελειώνει με τον τελικό του Champions League, ο οποίος για φέτος, το 2026, θα διεξαχθεί αύριο στο Arena Puskas στις 7 το απόγευμα, Paris Saint-Germain εναντίον Arsenal. Είναι εκπομπή Εν είδα ότι ουδέν είδα, με πρόδρομο Τσιρκίδη και Γιάννη Δέλκο στα μικρόφωνα. Με τον πρόδρομο, βέβαια, να έχει και πολλές άλλες αρμοδιότητες, με τον ήχο, την τεχνική υποστήριξη και τη μουσική επιμέλεια. Μέχρι τις 7 θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για το τελικό του Champions League και για κάποιους άλλους τελικούς της κορυφαίας διασωλογικής διοργάνωσης, και ιδιαίτερα για ένα τελικό που έγινε σαν σήμερα το 1985. Και φυσικά εντός συνόρων για τα θέματα του Ηρακλή, για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε νέο απόκτημα του Ηρακλή, τον Γιώργο Αρνόπουλο. Για το πινκ-πονγκ, για την άνοδο στην Α2 κατηγορία, γιατί είπαμε προσπαθούμε να κάνουμε και τον απολογισμό της χρονιάς για αθλήματα του ΓΣΥΜΑ Ηρακλής. Για τα περισσότερα τελειώνουν, κάποια άλλα είναι προς το τέλος, είναι κάποια βέβαια που είναι στο φόρτο τους, όπως για παράδειγμα ο Στίβος. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο και θα μιλήσουμε με ένα παλέμαχο, συγγνώμη, με ένα πρώην, διορθώνω, ένα πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Προηγουμένως θα πάμε όμως, μια και είπαμε για τις ημερομηνίες, σαν σήμερα λοιπόν για αυτόν τον τελικό, πριν περάσουμε στον πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που άφησε το στίγμα του με τη φανέλα του Ηρακλή για 2,5 χρόνια και αγωνίστηκε πολύ καλά και ήταν ένας από τους αθλητές που με τεράστια προσφορά σε αυτό το διάστημα.

ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά αυτή τη φορά όμως είχαμε και αυτά τα θύματα, καθώς έσπασε ένα κυκλίδωμα, πέρασαν οι Άγγλοι, παραβίασαν ένα κυκλίδωμα, υποχώρησαν οι Ιταλοί και είχαμε αυτό που είχαμε, τον τραγικό απολογισμό. Ήταν 29 Μαΐου του 1985. Τελικά η Γιουβέντους κέρδισε με έναν ύπαρθρο πέναλτι που κέρδισε ο Μπόνιεκ. Έξω από την περιοχή έγινε ανατροπή, εκτέλεσε το Πλατινί και 1-0 που έμεινε το τελικό αποτέλεσμα. Μια Γιουβέντους που τότε είχε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, εκτός από τον Πλατινί, τον Μπόνιεκ, Σιρέα, Καμπρίνι, Ταρντέλι και από την άλλη Ταλγκλής, Ράς, ο Νίλ, Γκρόμπελερ, ο Γουίλαν που είχε μια ανατροπή αλλά δεν σφυρίχθηκε από τον διαιτητή, τον Ελβετό. Όλα αυτά σαν σήμερα το 1985 και θυμούνται οι παλαιότεροι, τιμωρήθηκαν οι αγγλικές ομάδες, τις τιμώρησε μάλλον με απόφαση της Θάτσερ τότε για 5 χρόνια και 6 χρόνια η Λίβερπουλ εκτός ευρωπαϊκών κυπέλων. Και χωρίς ίχνος έτσι, άκρα του εθνικισμού, να υπενθυμίσουμε και μια άλλη χρονιά σαν σήμερα, 1453, πόλις εάλλο.

0: στον αέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Παύλος.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είπαμε προηγουμένως στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι εκπομπή «Εν είδα ότι δεν είδα», Ηρακλής Ρέντιο, εδώ στο στούντιό μας, στα γραφεία του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Λέγαμε λοιπόν ότι θα μιλήσουμε με έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, 2,5 χρόνια στο Ηρακλή, 82 συμμετοχές και 7 γκολ. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έχουν τόση σημασία τα νούμερα όσο σε αυτά τα 2,5 χρόνια, στην δεύτερη και στην πρώτη κατηγορία, Super League 2 και Super League 1 μετά. Κέρδισε το καλύτερο βραβείο που ήταν και την καλύτερη ανταμοιβή και ήταν η καθολική αναγνώριση από όλη την οικογένεια του Ηρακλή. Ό,τι πιο σημαντικό για έναν αθλητή ή έναν άνθρωπο με τη συμπεριφορά, τη συνέπεια αλλά και τον επαγγελματισμό του. Μιλάμε μετά από αρκετά χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτή δεν είναι η γνώμη, Παύλη, μόνο δική μου, είναι και όλη τη οικογένεια του Ηρακλή για την προσφορά σε όλο αυτό το διάστημα που φόρησε τη φανέλα του Ηρακλή με το νούμερο 19.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Παζήσαμε όλα σε 2,5 χρόνια στο Ηρακλή.
0: Όλα και τα καλά και τα άσχημα.
1: Τα καλά και τα άσχημα, ναι.
0: Πολλά πραγματικά. Σε αυτά τα 2,5 χρόνια γράφεις βιβλίο με αυτά που έγιναν, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά εκείνο που θυμάμαι, που εγώ θα το πω και το έχω πει πολλές φορές και δημόσια, η χρονιά που ήμασταν μαζί, τη χρονιά του 2014-2015, ήταν πραγματικά σημάδεψε τη ζωή.
1: Ήταν μαγική.
0: Μαγική χρονιά.
1: Νομίζω
0: μαγική
1: χρονιά. Των περισσότερων παιδιών.
0: Ναι. Και πραγματικά από τότε, έστω και από μακριά, σας παρακολουθώ έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αγωνία αλλά και αγάπη. Γιατί και εγώ εισέπραξα πολύ αγάπη όλο αυτό το διάστημα. Παύλο, είσαι τώρα στην Κοζάνη, έτσι, ξεκούραση.
1: Ναι, τώρα έχουμε τελειώσει τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις και είμαστε σε περίοδο
0: ανάπαυσης και ξεκούρασης. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα καταρχάς να μιλήσουμε για το τρίτο τουρνουά που στη μνήμη του Παύλου Μηροφορίδη. Που φαίνεται ότι γίνεται θεσμός πραγματικά. Είπα Ηρακλής, Άρης, ΠΑΟΚ και φυσικά ακαδημίες από τις περιοχές ήσουν εκεί. Θα ήθελα να δώσει ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Εντάξει, είναι μια κίνηση του αδερφού του Παύλου, του Γιάννη, που ήθελε κάθε χρόνο να το καθιερώσει από την πρώτη χρονιά. Είναι η τρίτη χρονιά που το κάνει. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι γίνεται και καλύτερο, δηλαδή φέτος κατάφερε να φέρει και ομάδες από Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, άλλες δύο ακαδημίες από Θεσσαλονίκη. Είχε πάρα πολύ κόσμο φέτος. Νομίζω ότι κάθε χρόνο το εξελίσσει και τα έψημα ανήκουν σε αυτόν, γιατί αυτός το τρέχει όλο το...
0: Και με μικρές ηλικίες, παιδιά με 12.
1: Μικρές ηλικίες, ναι.
0: Μικρές ηλικίες, αυτό είναι.
1: Και

0: Νομίζω ότι είναι και χαρά για τα παιδιά, είναι και καλό για την περιοχή και τιμάει και, και τον αδερφό του που ήταν ένας άνθρωπος που ήταν άνθρωπος του ποδοσφαίρου.
1: Έτσι, θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι για τον Παύλο που τον ζήσαμε και εγώ τον έζησα βέβαια ένα χρόνο, που νομίζω ότι η πρώτη σας συνεργασία, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή πρώτη επαφή ήταν όταν ήσαν στο Πανελλιακό.
0: Ναι. Εντάξει, με το συγχωρημένο τον Παύλο, εγώ γνωριζόμουν από πολύ μικρή ηλικία. Είχε μια ομάδα εδώ στο τοπικό, ήταν πρόεδρος πολύ παλιά ο Παύλος και εγώ τότε αγωνιζόμουν με την Ακαδημία στην ίδια κατηγορία και είμαστε σαν αντίπαλοι. Αλλά η πρώτη μας συνεργασία, στο πούμε έτσι,
1: επαγγελματική,
0: ήταν όταν είχε κατέβει στον Πανελλιακό, στον Πύργο, με τον Σωτήριο τον Αντωνίου προπονητή. Και τότε ήταν η πρώτη χρονιά που με είχε πάρει μαζί του.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει βοηθήσει αρκετά παιδιά από την περιοχή.
1: Αρκετά και βέβαια και στη συνέχεια και στον Ηρακλή τα παιδιά έφερε τότε στη συνεργασία. Και βέβαια και με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εσύ έπαιζε στο χωριό σου, έτσι, Παύλε?
0: Έπαιζα σε μια ακαδημία εδώ της Κοζάνης, στους Ακρίτες Κοζάνης. Από εκεί ξεκίνησα.
1: Μάλιστα. Και στη συνέχεια έκανες έτσι τον κύκλο για να έρθεις στον Ηρακλή. Μια χρονιά ιδιαίτερη. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο εκείνη την μαγική πραγματικά χρονιά. Η ομάδα κέρδισε την άνοδο, ημιτελικό του κυπέλλου. Ναι, πραγματικά.
0: Όλοι υπήρχε ένα κορμό στην ομάδα, τα ξέρετε και εσείς, από την προηγούμενη χρονιά. Ο Πουρτουλίδης, ο Μπουκουβάλας, ο Ιτζόγλου, ο Χουάντερσον. Υπήρχε μια βάση. Ήρθαν κάποια παιδιά που παίζαμε β' εθνική τότε τα περισσότερα. Ο Ζιαμπάρης, εγώ, ο Πασάς, ο Κάσος.
1: Συν τους Αργεντίνους, έτσι, τους πολύ καλούς.
0: Συν τους Αργεντίνους, οι τρεις μεταγραφές μας, γιατί είχαμε απαγόρευση μεταγραφών.
1: Ναι, αδειοδότηση δεν είχε πάρει, έτσι, νομίζω. Ναι.
0: Και νομίζω ότι είχε δέσει πάρα πολύ καλά εκείνη η ομάδα. Είχε χημεία, φαινόταν αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Για τα αποδυτήρια είναι πολύ κλισέ να το λένε.
1: Οικογένεια, μόλις σημασία της λέξης ήταν.
0: Ναι. Εντάξει, έχω κάνει και σε άλλα καλά αποδυτήρια, αλλά εκείνα τα αποδυτήρια, δηλαδή έχω σχέση ακόμα με όλα τα παιδιά σχεδόν από εκεί, οπότε αυτό τα λέει όλα. Γιατί σε όλες τις ομάδες περίπου είσαι καλά στα αποδυτήρια, αλλά δεν...
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και άσχημα πολλές φορές σε αποδυτήρια, ξέρω.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Γίνεται,
0: ναι. Και αυτό... ναι, απλά δεν ήταν και το δέσιμο τέτοιο, αυτό θέλω να σου πω, ότι... Ναι. Ακόμα και τώρα έχουμε σχέση εκείνα τα παιδιά μεταξύ μας. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπορεί να έχει καλή σχέση, αλλά όταν φεύγεις από μια ομάδα, λίγο χάνεσαι.
1: Χάνεσαι κυρίως. Αλλά τα συναισθήματα όταν εκείνη τη χρονιά, μετά τα παιχνίδια, πριν το παιχνίδι, αλλά και μετά τα παιχνίδια που ήταν σχεδόν όλα νικηφόρα.
0: Εντάξει, ναι. Ήταν ονειρική χρονιά. Όλοι φτιάξαμε το όνομά μας εκεί πέρα. Μπήκαμε στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Η ομάδα ανέβηκε κατηγορία. Πήγε ημιτελικό κυπέλλο Ελλάδος. Μιλάμε, εντάξει, άμα έγραψε ένα βιβλίο, τι ονειρεύεσαι, αυτά δεν θα τα αφήνει εφόσον όλα μαζί.
1: Και στο παιχνίδι στην Κόρθο, γιατί ό,τι Παναχαϊκή είχε έρθει στην Κόρθο, έντρα δική σου και νομίζω Λουκίνα στον γκολ. Εκεί που και μαθηματικά. Εξασφαλίσαμε την άνοδο τότε.
0: Ναι,
1: πραγματικά. Ποιο σου έμεινε, ποιο παιχνίδι ίσως περισσότερο τότε?
0: Νομίζω το μάτς του Κυπέλλου.
1: Με τον Αστέρα.
0: Στην Ξάνθη.
1: Στον
0: Αστέρα ήταν
1: μεγάλη
0: πρόκριση.
1: Μεγάλη πρόκριση μέσα.
0: Αλλά με την Ξάνθη που έχουμε αποκλειστεί, έχει έρθει 3.500 κόσμος. Δεν έχουν σταματήσει εκεί να στηρίζουν και να χειροκροτάνε και να τραγουδάνε για την ομάδα.
1: Και μετά το παιχνίδι.
0: Και μετά το παιχνίδι, ναι.
1: Και θυμάμαι, Παύλο, ότι εδώ έχει κερδίσει η Ξάνθη 1-0 στο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
1: Παίζαμε με 10 παίχτες και έκαναν καθυστέρηση η Ξάνθη.
0: Είχαμε ομάδα τώρα που κοιτούσαμε ομάδες, γιατί το και η Τρίπολη ήταν μια από τις
1: πολύ καλή ομάδα.
0: Έβγαινε Ευρώπη δηλαδή εκείνες τις χρονιές. Πήγαμε και προκριθήκαμε.
1: Γκολ του Ρωμάνου μέσα
0: δηλαδή...
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Εδώ ποιος το έβαλε?
0: Ασίστε εγώ. Εδώ λέω Ρωμάνο. Και εδώ το είχα βάλει εγώ.
1: Ναι. Εδώ στο 1-1. Πολύ σωστά.
0: Και πρόκληση στον Πανιόνιο που και εκείνη στα η ομάδα του Πανιόνιου ήταν καλή. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν δυνατή ομάδα. Και...
1: καλό πέναλτι εκτέλεσε ο Χουάντερσον.
0: Έπιασε και το τελευταίο εκεί του κόρπου και.
1: Εκεί στάθηκα πολύ άτυχος, το λέω καμιά φορά έτσι χαριτολογώντας εγώ. Αν θυμάσαι, 2-0 στο ημίχρονο. Και ισοφάρισε το παιχνίδι του πρώτου αγώνα. Αποβάλλει τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον Αμανατίδη. Είχα μείνει εγώ, ο Γκυζέλης και ο.
0: Αυτό
1: και
0: δεν το θυμάμαι να σα πω.
1: Και ο Παύλος, δηλαδή, αν έφευγαν και οι δύο, θα έκανα εγώ κουμάντο. Κατάλαβε. Θα έπαιρνα να πρόκριση.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το θυμάμαι το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι. Με...
0: είχαν απόβληση από τον πάγκο.
1: Ναι, ναι. Και ήταν στη γωνία τέρμα εκεί και περίμενα. Ναι. Του είχε αποβάλει ο ένα διαιτητή από την Καβάλα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, α πάμε στο σήμερα του Ηρακλή. Παρακολουθούσε, φαντάζομαι, και τι βλέπει την προοπτική του Ηρακλή για.
0: Σίγουρα παρακολουθούσα. Εντάξει, η ομάδα επέστρεψε εκεί που, και που ανήκει και που όλος νομίζω και ο υγιής ποδοσφαιρικός κόσμος τη θέλει αυτή την ομάδα να βρίσκεται. Πλέον με μια διοικητική σταθερότητα οικονομική νομίζω.
1: Πολύ σημαντικό για την κατηγορία
0: που ήταν, ναι. Και νομίζω ότι και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που έχει καταταλαιπωρηθεί σε αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να φέρει την ηρεμία, να φέρει ξανά το όραμα, τη ζωντάνια στο σύλλογο, να ξαναφέρει τον κόσμο. Πιστεύω ότι υπάρχουν όλα τα φώτα, αρκεί να υπάρχει υπομονή και να χτιστεί κάτι σε στέρεση.
1: Ναι, υπομονή χρειάζεται, γιατί καμιά ομάδα δεν χτίσει από την
0: ηρεμία. Χρειάζεται, ναι, δεν είπα. Δεν γίνεται τώρα φέτος να.
1: Όποιος παίχτες
0: η ομάδα να πάει και να βγει, να πάρει το πρωτάθλημα του Super League. Εντάξει, ναι, μην είμαστε. Ναι. Απλά υπάρχουν κάποιες βάσεις που πρέπει να ξεκινήσουν να χτίσουν πάνω σε αυτές, που είναι, να είναι στέρεες οι βάσεις, να μην υπάρξουν πάλι οι παθογένειες του παρελθόντος.
1: Και είχαμε αρκετές στο παρελθόν. Ναι. Παύλο, όταν σταματήσεις το ποδόσφαιρο, θα γράφει Παύλος Κυριακίδης, ποδοσφαιριστής. Τι θέση τι θα βάλει, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, χαφ, εξτρέμ. Λείπει κάτι.
0: Λείπει
1: κάτι. Πολύ σημαντικό. Τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί δεν έχει παίξει. Εκτός από δεν το ξέρω. Ναι, δεν έχει παίξει.
0: Απλά έχω κατασταλάξει τώρα. Είμαι αμυντικό χαφ από. Έχω 6 χρόνια δηλαδή που παίζω μόνο εκεί. Δεν ναι, αλλάζω πλέον.
1: Έχει παίξει όμως όλες τις θέσεις και αν χρειαστεί
0: θα παίξει. Ναι, ναι.
1: Μόνο τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι.
1: Το νούμερο 19 έχω την εντύπωση το έδωσε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά και τη ζωή του για τον ο Γιώργος Χιάγκας και ακόμα
0: τη δίνει
1: ο Γατούλης,
0: ναι, ναι, είναι η ψυχή αυτής της ομάδας και, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει παιδί που να μην
1: και ακόμα όταν έπεσε στο τοπικό έμεινε κοντά στην ομάδα έμεινε κοντά στην ομάδα
0: ήταν ιδιωτελής αγάπη για την ομάδα. Εντάξει, είναι και ένα παιδί, τον ξέρετε εσείς, είναι ένα διαμάντι.
1: Πραγματικά.
0: Όντως αυτός μου το είχε δώσει το νούμερο και μου είχε πάει καλά και το έχω επιλέξει και σε άλλες ομάδες. Ναι. Οπότε το βρίσκω ελεύθερο.
1: Να πάμε λίγο όμως και στην ομάδα που αγωνιζόσουν πέρσι.
0: Ναι.
1: Σε ένα πρωτάθλημα που για πρώτη φορά στη Super League 2. Και η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένει κανείς να είναι με το έτσι όπως ήταν τώρα φέτος. Άλλαξε η διάταξη, το καταστατικό. Η διάταξη μάλλον καταστατικού. Που τέσσερις μόνο ομάδες έπαιζαν στα play-off. Οι υπόλοιπες για την παραμονή. Ναι. Δεν περιμένει κανείς τόσο. Μαρκό να είναι μέσα σε αυτές τις τέσσερις.
0: Σίγουρα όταν είναι μια νεοφώτιστη ομάδα δεν την περιμένει κανείς. Όλοι μας είχαν για πρώτους υποψήφιους να πέσουμε. Αλλά έδειξε η ομάδα ότι με σωστές κινήσεις, με σωστούς ανθρώπους που γνωρίζουν από την κατηγορία, ότι έκανε ένα πολύ δυνατό σύνολο. Ήμασταν μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της Β' Εθνικής και των δύο μήλων νομίζω.
1: Και από τις λίγες ομάδες, συγγνώμη που διακόπτω, που δεν άλλαξαν προπονητή, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σούλης Παπαδόπουλος.
0: Είχαμε τον Σούλη Παπαδόπουλο, εντάξει, γνώστη της κατηγορίας, ξέρει πώς να διαχειρίζεται ομάδες και παίχτες. Είχαμε μια νομίζω πολύ καλή ομάδα, παίξαμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Μπήκαμε στα play-off που ήταν για μας.
1: Εκεί στόχος. Μόνο μία ήττα στα play-off στο τέλος, έτσι.
0: Ναι, από την Καλαμάτα.
1: Την Καλαμάτα εκτός έδρας. Γιατί και εντός έδρας δεν ήταν. Στο παλιά, νομίζω 0-0. 0-0. Ναι.
0: Και εκεί μέσα είχαμε και δύο δοκάρια στην Καλαμάτα.
1: Ναι. Αλλά είχα παρασυγνώμη για μια ακόμη φορά. Συγγνώμη που σε διακόπτω για μια ακόμη φορά, Παύλε. Είχα παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Πανιόνιο και όταν στο τέλος έγινε η συνέντευξη με τον προπονητή Σούλης ο Παπαδόπουλος, φώναζαν γιατί είχατε ισοπαλία με τον Πανιόνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί ήταν ο παδί του Πανιωνίου να τον βρίζουν. Δηλαδή πρέπει να χάσει. Και αν έχανε με 2-3-0, θα έλεγαν με την οτροπία που υπάρχει η Καλαμάτα, γιατί παίξατε χάμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί τελικά. Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, ναι, αυτή η νοοτροπία. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση.
0: Είναι λίγο νοοτροπία αυτή που έχουμε στην Ελλάδα. Εντάξει, εμεί ο στόχο μα ήταν να μπούμε στην τετράδα, όχι για να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Προφανώ ήμασταν πιο πίσω από τι ομάδε που πήγαιναν για πρωτάθλημα.
1: Οι δύο πρώτε.
0: Όπως είπατε, επειδή ήταν ιδιαίτερο το φετινό πρωτάθλημα, αν έμπαινε στα πλέον, στην ουσία εξασφάλιζε την παραμονή σου εύκολα. Από εκεί και πέρα έπαιζε χωρίς άγχος αυτά τα παιχνίδια.
1: Και πιο χαλαρά.
0: Γιατί στα play-out είδαμε ότι πέσανε κορμιά, πέφτανε πολλές οι ομάδες. Άμα έμπλεκες εκεί, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και με, ναι, με τους βαθμούς που διαιρώτησαν.
1: Μόνο δύο ομάδες μπορούσαν να πάρουν, ναι, από τις.
0: Ναι, και στην ουσία ξεκινούσε από την ίδια αφετηρία. Γιατί όταν διαιρούνται οι βαθμοί και πάνε στους μισούς, δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι, και αυτό πάλι. Ναι, μόνο εδώ εφαρμόζεται, ναι, κάποια πράγματα.
0: Και μπήκαμε στα play-off που ήταν επιτυχία για μας. Σώθηκε η ομάδα εύκολα. Μπόρεσε από πολύ καιρό να ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά. Αλλά νομίζω και στα play-off δείξαμε μια πολύ καλή εικόνα. Γιατί όλοι πίστευαμε ότι θα είμαστε μια ομάδα που θα χαλαρώσει, θα μπει χωρίς κίνητρο και θα είναι σάγκος του μπόξ.
1: Όχι, έπεσε κανονικά.
0: Αυτό
1: που είπαμε, μια ήττα και όπως είπες, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, στιγμή, είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, μαζέψαμε νομίζω.
1: Δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και, ναι, μία μόνο ήττα.
0: Βγήκαμε δεύτερη σε αυτό το μίνι τουρνουά, τέλος πάντων, σε βαθμούς. Οπότε νομίζω και εκεί δεν χαλάσαμε την εικόνα μας.
1: Και αν παραμείνει αυτή η ομάδα έτσι με το ίδιο κορμό και δεν χαλάσει ο κορμός, σίγουρα.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει.
1: Πιο δύσκολο και πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα, γιατί Παύλε, κακώς, δηλαδή έτσι όπως έχει γίνει πολλές ομάδες να τελειώνουν τα συμβόλαια των παιχτών από τον Μάρτιο και να, ναι, μεσολαβεί ένα διάστημα 2-3 μηνών χωρίς μισθούς επαγγελματίες.
0: Όχι, το φετινό ήταν πρωτόγνωρο και άσχημο. Ναι. Πιστεύουμε από τον χρόνο όλοι ότι θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και θα είναι πιο ωραίο. Η ομάδα δείχνει ότι χτίζει σε αυτό που συνεχίζει σε αυτό που έχει χτίσει από φέτος, ότι κρατάει το βασικό της κορμό, ότι θα είναι πάλι εξίσου ανταγωνιστική.
1: Πρέπει να έχει και σαφώς και καλή οργάνωση, ναι, για όλα αυτά. Δεν, γιατί δεν υπάρχει, ναι, ξεκινάνε από τα γραφεία, ξεκινάνε όλα και μετά και τα παιδιτήρια και όλα.
0: Ναι, ναι, έχει ανθρώπους που εντάξει, έχουν και την εμπειρία τη φετινή, ξέρουν και τι πρέπει να βελτιώσουν. Νομίζω ότι θα είναι πάλι μια ομάδα που θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Θα είναι δηλαδή στις ψηλές θέσεις.
1: Ωραία. Και εσύ, Παύλη, τι θα αποφασίσεις ή δεν, ξέρω να αποφάσεις.
0: Εγώ έχω μιλήσει με την ομάδα, είμαστε στις συζητήσεις. Τώρα θα δούμε. Υπάρχει θετικό κλίμα και από τις δύο μεριές. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά που είπα στην αρχή ήταν πολύ λίγα, να ξέρεις. Αυτό πραγματικά που νιώθω και εγώ.
0: Εντάξει, έχει σημασία να τα λένε άνθρωποι, εντάξει, σαν και εσάς που είστε κόσμημα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα για σένα μιλάμε. Εντάξει, να συγκινήσουμε μερικά πράγματα. Εντάξει, είπα εκείνη τη χρονιά.
0: Ξέρετε, είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Περάσαμε έτσι καταπληκτικά. Αυτά τα συναισθήματα δεν πρόκειται να τα νιώσω ποτέ σε όλη μου τη ζωή, πραγματικά. Και εύχομαι και για σένα ό,τι το καλύτερο και ελπίζω, γιατί από το Σεπτέμβριο κάνουμε κάποιες αλλαγές εδώ και πολύ καλύτερα πράγματα και μεγαλύτερο στούντιο να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, Παύλη. Σου εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε τον Παύλο Κυριακίδη, ο οποίος για 2,5 χρόνια αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στην ομάδα και έδωσε πάρα πολλά. Τη χρονιά εκείνη το 2014-15 στην ομάδα ήταν και κάποιος άλλος, δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, αλλά ήταν στην ομάδα. Νίκος Γραμμένος έπαιζε πινκ-πονκ και μαζί με την ομάδα του Ηρακλή τώρα κέρδισαν κι άλλο. Δεν είχαμε άνοδο μόνο στο ποδόσφαιρο. Φέτος είχαμε στο βόλι των γυναικών, είχαμε και στο πινκ-πονκ μετά από τιτάνιους αγώνες. Νίκος Γραμμένος είναι εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Είπαμε για όλα τα αθλήματα, μιλάμε για όλα τα αθλήματα του ΓΣ. Νίκος, ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα? Πριν δύο εβδομάδες, μάλλον δεν ήταν μόνο αυτές τις εβδομάδες, ήταν προσπάθεια όλης της χρονιάς.
1: Έτσι ακριβώς, όλη τη χρονιά. Έξι παίκτες από διάφορα σημεία. Ο ένας ήρθε από την Κρήτη, ο οποίος μάλιστα είναι και φανατικός φίλαθλος της ομάδας, ο οποίος έχει ξαναπαίξει και στην πρώτη προσπάθεια του Ηρακλή στο κομμάτι του πικ-πονγκ, όταν είχαμε βγει δεύτερη στην Ελλάδα. Πριν από 10-15 χρόνια, ναι, ναι, ακριβώς, ο Μανώλης ο Γουρουμάλης. Είχαμε έναν σέρβο στη σύνθεση. Είχαμε τον Αλεσάνδρο το Φέλτσερ.
0: Τσουλάκοβιτς, λέει.
1: Ο Τσουλάκοβιτς, ναι, ο Μίροσλαβ. Είχαμε τον Αλεσάνδρο το Φέλτσερ.
0: Κάναμε δηλαδή και μεταγραφές από το εξωτερικό.
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Και ο Μανώλης από την Κρήτη ήταν πρώην στέλεχος εθνικής. Ο Τσουλάκοβιτς επίσης εθνική Σερβίας στους εφήβους. Οπότε είχαμε ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι στον αθλητισμό. Όλα μπορούν να ανατραπούν. Το ζήσαμε, περάσαμε μια σχετικά εύκολη σε εισαγωγικά χρονιά, σημειώνοντας μόνο νίκες. Βέβαια, καμία νίκη δεν ήρθε εύκολα. Αλλά το αποτέλεσμα
0: ήταν μόνο νίκες.
1: Μόνο νίκες. Ναι. Τερματίσαμε πρωταθλητές Ελλάδος με 22 αγώνες και 22 νίκες. Αυτό όμως που ζήσαμε την Κυριακή το πρωί, στον τελικό ανόδου, που είναι ένας νοκάουτ αγώνας. Κέρδισες, ανέβηκες.
0: Σε ένα αγώνα πολλά μπορούν να σε βγουν. Και μπορεί να έχεις όλες τις νίκες, 100 νίκες σε ένα
1: φυσικά,
0: τελικό.
1: Μα μέχρι πριν
0: είναι και η ψυχολογία, είναι πόνιση ο κάθε παίκτης, αλλά και η ψυχολογία κυρίως.
1: Έτσι.
0: Που επηρεάζει.
1: Σκέψου ότι είχαμε 21 νίκες σε 21 αγώνες μέχρι εκείνον τον αγώνα. Αίτητη σε όλη την Ελλάδα. Και φτάσαμε στο σημείο. Ένας αγώνας πικ-πονγκ τελειώνει στο ομαδικό πάντα. Όταν κάποια ομάδα φτάσει πρώτη στις 4 νίκες. Εμείς χάναμε 3-2 και οι δύο αθλητές που έπαιζαν ήταν ισόπαλοι 2-2 στα σετ και ο αθλητής μας έχανε 11-10 στο τελευταίο σετ. Δηλαδή με ένα πόντο, αν έχανε ένα, τελείωνε η χρονιά. Πηγαίναμε σπίτι μας. Ένα πόντο. Και όμως κατάφερε με την ψυχολογία που έχει να πάρει 3 συνεχόμενους πόντους, το 11-10 εις βάρος του να το κάνει 11-13, να τελειώσει το μάτς, να εσωφαρίσουμε σε 3-3 και να κερδίσουμε μετά το αγώνισμα του διπλού. Και κερδίσαμε τον νοκάουτ αγώνα 4-3 μετά από 4,5-5 ώρες στο γήπεδο.
0: Δεν είναι μόνο η ψυχολογία, είναι και η σωματική. Ξέρετε, η ψυχολογία.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος αθλητής δεν μπορούσε να παίξει διπλό μετά, οπότε βάλαμε άλλον παίκτη στο διπλό. Δεν υπήρχε η δύναμη, καμία δύναμη δεν υπήρχε για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ακόμα έναν αγώνα κατευθείαν. Δεν έχει διάλειμμα. Τέλος καλό, όλα καλά. Πολύ άγχος, πολύ κούραση. Αρκετά ταξίδια, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Αθήνα. Πολύ δεμένη ομάδα, όλα τα παιδιά πολύ αγαπημένα μεταξύ τους. Γνωριζόμαστε άλλωστε και πάρα πολλά χρόνια μαζί. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία του να συνθέσουμε τη νέα ομάδα για την επόμενη κατηγορία. Τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα έχει 5 κατηγορίες. Εμείς πλέον είμαστε στη δεύτερη. Είναι, πώς λέμε, Super League 1, Super League 2. Εμείς είμαστε στην 2. Ήμασταν στη Β' Εθνική, τώρα είμαστε πλέον στη Super League, την αντίστοιχη 2. Η οποία βέβαια έχει τεράστιες απαιτήσεις. Γιατί στην αντίστοιχη πρώτη, στη Super League 1, έχει πλέον πάρα πολλούς ξένους αθλητές στο άθλημα, με αποτέλεσμα πάρα πολύ καλοί Έλληνες να μην έχουν θέση εκεί πλέον, να μην μπορούν να βρουν θέση εκεί και να έχουν κατέβει στην δεύτερη κατηγορία.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι αυτό, γιατί πραγματικά έχω άγνοια. Δηλαδή, υπάρχει περιορισμός στους ξένους ή όχι?
1: Μπορείς να έχεις όσους θέλεις, στον αγώνα παίζει ένας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορώ εγώ να έχω 2-3 ξένους, αλλά στη σύνθεση της ομάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στον αγώνα θα παίξει ένας.
0: Μόνο ένας.
1: Άρα εγώ πρέπει να έχω και άλλους 2-3 πολύ δυνατούς Έλληνες, γιατί τριάδα κατεβαίνει πάντα. Και αν βάλω και στο διπλό έναν ή δύο, okay. Αλλά δεν υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες. Υπάρχουν πολλοί, αλλά όταν παίζεις πλέον σε μια υψηλή κατηγορία και έχεις συγκεκριμένη στόχευση, η στρατηγική σου είναι συγκεκριμένη. Η ποιότητα που χρειάζεται στους αθλητές είναι πολύ συγκεκριμένοι και δεν χωράνε λάθη, γιατί στην ουσία είναι ατομικό άθλημα. Είναι ο Α να μπορεί να κερδίσει τον αντίστοιχο Α της άλλης ομάδας. Είναι καθαρά θέμα ατομικών ικανοτήτων.
0: Και είναι μεγάλη δηλαδή δυσκολία και για τον χρόνο, αλλά θα το προσπαθήσετε. Υπάρχουν προοπτικές.
1: Ναι, καλά, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και να λέμε ναι, δεν θα τα καταφέρουμε. Έχουμε αυτή την αισιοδοξία που νομίζω ότι είναι γνώρισμα όλων των Ηρακλειδέων, ότι ναι, δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω και θα τα καταφέρω. Γιατί έτσι, γιατί
0: είναι γεγονός ότι 1-2 χρόνια τώρα αυτά υπάρχει και μια σχετική, αυτό που λέω πολλές φορές, χρησιμοποιώ τη λέξη, θα σας με συγχωρέσω που την επαναλαμβάνω, υγεία στο ΓΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ και στα 10 τμήματα υποδομών και ακαδημιών. Και πάνε καλά, βήμα-βήμα.
1: Αυτό είναι πιο βασικό από όλα. Γιατί και εμείς σαν αθλητές, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει έμπρακτη στήριξη, νιώθουμε ασφάλεια, η ψυχολογία ανεβαίνει, παίζουμε καλύτερα. Ποτέ δεν υπήρξε κάποιος προβληματισμός από τον ΓΣ σε οποιοδήποτε αίτημα δικό μας. Δηλαδή ακόμα και έξτρα ρούχα που χρειάστηκε να έχουμε τελευταία στιγμή, ανταποκρίθηκε ο ΓΣ άμεσα. Αυτό αποδεσμεύει ένα τεράστιο βάρος από τις πλάτες των αθλητών.
0: Και δείχνει ότι ασχολείται με όλα τα αθλήματα.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι μόνο τα πιο δημοφιλή που λέμε.
1: Φυσικά. Αυτό σπανίζει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν τεράστια προβλήματα διοικητικά σε αυτό το κομμάτι. Εμείς, ευτυχώς, εδώ είμαστε ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει. Υγεία, απίστευτη και φανταστική ψυχολογία.
0: Και οι προπονήσεις που γίνονται έτσι, για να ξέρουμε.
1: Γίνονται αυτή τη στιγμή ο Σέρβος στη Σερβία, να το πω έτσι, στο χώρο του.
0: Ο κριτικός
1: στην Κρήτη, προφανώς, ναι. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι τέσσερις, είμαστε στην περιοχή Χαριλάου. Υπάρχει ένας αθλητικός σύλλογος εκεί, ο οποίος μας παραχωρεί τον χώρο του για να κάνουμε εμείς προπονήσεις, με το μοναδικό αντάλλαγμα να μπορούμε να παίξουμε και λίγο με τους δικούς του παίκτες, ώστε να τους βοηθάμε.
0: Με την ποιότητα που υπάρχει.
1: Ακριβώς, για να έχουν και αυτοί κάποιους αντιπάλους στην προπόνηση δυνατούς. Μακάρι να έρθουν και αυτές οι μέρες οι οποίες θα μπορεί ο ΓΣ να έχει μια σταθερή αίθουσα πινκ-πονγκ. Χρειάζεται όμως πολύ δουλειά για αυτό. Θεωρώ ότι είναι σχετικά νωρίς για να έχουμε αυτή την απέτηση. Προέχουν άλλα πολύ σοβαρότερα προβλήματα και θέματα για τον σύλλογο που πρέπει να ολοκληρωθούν. Και εφόσον αυτή τη στιγμή με αυτά που έχουμε πορευόμαστε έτσι και καταφέρνουμε και έχουμε νίκες και πετυχαίνουμε τους στόχους μας, πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική που ακολουθεί ο ΓΣ σε αυτό το κομμάτι είναι και η σωστή.
0: Και κάτι τελευταίο, οπότε υποχρεώσει επόμενες, έτσι σύντομα.
1: Αυτή τη στιγμή, 15 Ιουνίου μέχρι 30 είναι η μεταγραφική περίοδος, οπότε αυτή τη στιγμή γίνεται ένας μικρός χαμός ακόμα, ναι, και στο πικ-πονγκ. Ποιος αθλητής θα πάει, ναι, πού. Προσπαθούμε να μάθουμε τις συνθέσεις των άλλων των ομάδων για να δούμε εμείς.
0: Ανάλογα.
1: Ναι. Προσφορές αντιπροσφορών σε παίκτες. Ακόμα και κομπίνες γίνονται. Κάποιες ομάδες καλούν παίκτες για μεταγραφή, για να τους δεσμεύσουν, μόνο και μόνο για να μην πάνε σε άλλες ομάδες, ώστε τελευταία στιγμή να τους αποδεσμεύσουν και να έχουν δημιουργήσει, καταλαβαίνετε, ένα μικρό χάος. Αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες. Αρχή πρωταθλήματος, καλό Οκτώβριο. Οπότε εμείς τι κάνουμε. Τώρα τρέχουμε με μοναδικό στόχο το να κάνουμε μια υγιή και δυνατή ομάδα για την επόμενη κατηγορία, την δεύτερη εντάξει. Λίγες διακοπές και το Σεπτέμβριο, τον μέσα Αυγούστου, ξαναεπιστρέφουμε για να ξεκινήσει η προετοιμασία, ώστε μέσα σε ένα μήνα που θα έχουμε μπροστά μας να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι από τη φυσική κατάσταση και το τεχνικό κομμάτι για να ξεκινήσουμε.
0: Οπότε πράγμα. Θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο, γιατί τώρα θα σταματήσουν και οι εκπομπές.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Το μεγαλύτερο στούντιο, το λέω και το ξαναλέω και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Και μπορούμε να φέρουμε και όλη την ομάδα που θέλουμε.
0: Όλη την ομάδα, ναι, θα είναι μεγάλο και θα χωράνε όλοι. Εντάξει. Ναι. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Πάντα με ανόδους.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, καλησπέρα. Είμαστε στον αέρα, Δημήτρη. Είναι εκπομπή «Εν είδε του δεν είδα». Δημήτρης Πουπουγιατζής, τον έχουμε και πάλι κοντά μας μετά από λίγες ημέρες, γιατί θα μιλήσουμε για Champions League. Αύριο τελικός. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Δεν τον ήξερα ομολογώ.
0: Ναι. Λοιπόν, βέβαια στο ξεκίνημα είχαν πει ότι είναι μια μέρα σήμερα που μας θυμίζει το Χέιζελ. Εσείς πολύ νεότεροι βέβαια, εμείς τα ζήσαμε τότε μαθητής γυμνασίου με Γιάννη Διακογιάννη να βγαίνει πολύ πιο νωρίς και να γίνεται η σύνδεση με την τραγωδία του Χέιζελ, Juventus Liverpool και όλα όσα έγιναν και ό,τι ακολούθησαν βέβαια στις Βρυξέλλες και τα διαιτητικά λάθη και όλα αυτά. Σημασία έχει βέβαια ότι δεν έχουν σημασία ούτε αποτελέσματα, μάλλον ούτε τα λάθη, ότι χάθηκαν 39 άνθρωποι και τελικά δεν βρέθηκε κανείς και δεν την πλήρωσε κανείς στο τέλος με ό,τι έγινε. Τέλος πάντων, αυτό σαν σήμερα. Τώρα, αύριο τι γίνεται? Πούσκας, Φέρεντς Πούσκας, έτσι εκεί. Αν μου επιτρέψεις να πω κάτι, Δημήτρη, στον αέρα. Ήμουν μαθητής γυμνασίου και είχε έρθει ο Παναθηναϊκός και ήταν η χρονιά που έφτασε στο Wembley και έπαιξε και θα έπαιζε μάλλον με τον Μπάουκ, θα έπαιζε μάλλον. Γιατί έκανε προπόνηση στο Καφτατζόγλου, το είχα μάθει και ήθελα να παρακολουθήσω. Βέβαια δεν άφηνα, μια πορτούλα άφησε ανοιχτά και είδα. Και μπήκε μέσα από εκεί που είναι το κηλικείο, εκεί που είναι από την εστία μπροστά, πήρε μια μπάλα. Ο Φέρεντς Πούσκας, για όσοι το θυμούνται, οι παλαιότεροι και οι νεότεροι μπορούν να δουν φωτογραφία πώς είχε βάλει κάποια κιλά παραπάνω. Πήρε μια μπάλα, αυτό που λέμε τσιλικάκια, και προχωρούσε και έφτασε μέχρι το κέντρο χωρίς να πέσει η μπάλα κάτω.
1: Ναι, γιατί ήταν κάμια πενινταριά και με κιλά και όλα, έτσι φαντάζομαι.
0: Ναι, κι όμως. Ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών πάντως.
1: Ακόμη είναι. Θεωρείτε, και μάλιστα ναι. Για να καταλάβει κανείς, τώρα μια και το είπες, η Arsenal τις προηγούμενες ημέρες στους επίσημους λογαριασμούς της, στα social media, ανέβασε μια φωτογραφία του Φέρεντς Πούσκας με φανέλα Arsenal. Από ένα φιλικό παιχνίδι που είχε γίνει. Μόνο και μόνο για να δείξει, πάμε στην αρένα Πούσκας, και ότι ο συγκεκριμένος που ήταν ένας, εντάξει, πρέπει να έχεις δει για να κρίνεις, αλλά αυτοί που είναι έχουν πιο ευρύ πεδίο γνώσης λένε ότι είναι στη δεκάδα όλων των εποχών σίγουρα. Έτσι.
0: Είναι σίγουρα.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι.
0: Και εκείνη την περίφημη Ρεάλ από το 1956 που καθιερώθηκε η τελική, μάλλον η διοργάνωση, όχι η τελική, 1956, τα 5 χρόνια που πήρε συνέχεια 5 πρωταθλήματα Ευρώπης με τον Χέντο, ποιος άλλος ήταν τότε.
1: Η πιο πετυχημένη ιδέα στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έτσι, το να γίνεται μια διοργάνωση πρωταθλητών που εξελίχθηκε.
0: Τότε έπαιζαν μόνο πρωταθλητές.
1: Μόνο πρωταθλητές για πολλά χρόνια. Βέβαια εξελίχθηκε και τώρα είναι
0: 4-5,
1: και 6 παραλίγο να έχουμε φέτος. Αν η Αστον Βίλα δεν έμπαινε τετράδα στην Αγγλία, θα πήγαιναν και 6 οι Άγγλοι. Ναι, είναι άλλο πράγμα πια. Να είμαστε δίκαιοι, είναι και πολύ πιο δύσκολο όμως πια.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Γιατί τα μάτς είναι πάρα πολλά και γι' αυτό οι ομάδες που παίζουν αύριο πήγαν από μια διαδρομή πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μακρά.
0: Έτσι, να τρέξουμε λοιπόν τώρα κι εμείς και να πούμε λίγα λόγια για το παιχνίδι αύριο και κάποια στιγμή.
1: Κοίταξε, το γεγονός είναι πρώτον ότι είναι δύο ομάδες που δεν τις βλέπουμε πολύ συχνά σε τελικούς. Την Παρή απλά έχουμε την περσινή μνήμη, αλλά είναι μια ομάδα που θα παίξει μόλις τρίτη φορά και αυτές οι τρεις μετά το 2020. Η Arsenal θα παίξει μόλις δεύτερη. Η Παρή θα ψάξει δεύτερη κούπα, η Arsenal πρώτη. Θα είναι ιστορική η στιγμή.
0: Έχει παίξει βέβαια δύο ευρωπαϊκά η Arsenal, ένα UEFA και ένα διεθνών εκθέσεων παραπέρα.
1: Έχει τρόπαια και διεθνή τρόπαια έχει σηκώσει, αλλά το μεγάλο, που είναι και ο μεγάλος στόχος, δεν τα κατάφερε. Επίσης, να πούμε ότι είναι δύο ομάδες που δεν φτάνουν τυχαία. Πέρσι η Παρή το σήκωσε ξανά. Η Arsenal ήταν η ομάδα που αποκλείστηκε από την Παρή στα ημιτελικά, έχοντας νωρίτερα πετάξει έξω και τη Real. Έχει δηλαδή μια συνέχεια στον θεσμό και η μία και η άλλη. Και είναι επίσης αρκετά δίκαιο με βάση το τι είδαμε τη σεζόν, Γιάννη. Γιατί δεν είναι ότι κάποια από τις δύο ευνοήθηκε από κάτι. Η Arsenal ήταν η καλύτερη ομάδα της League Phase, μόνο νίκες. 8 στα 8, καμία άλλη ομάδα αυτό.
0: Και πρωτάθλημα. Έτσι, το δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Πολύ σωστό. Και οι δύο είναι φρέσκες πρωταθλήτριες. Και για την Arsenal το παράθυμο είναι μεγαλύτερο, γιατί ο ανταγωνισμός στην Premier δεν είναι το ίδιο με τη Λιγκάν. Καμία σχέση.
0: Το ότι πέρασε τη Manchester United είναι.
1: Αυτό κι αν είναι. Η οποία United ήταν η πρώτη αντίπαλος τον Αύγουστο, έτσι, ναι, να το θυμόμαστε γι' αυτό. Δύσκολα ιτήθηκε, ήταν άδικο αποτέλεσμα με βάση την εικόνα και την ήξερε 2-3 στο Λονδίνο με τον Κάρικ πια όταν είχε αλλάξει ο προπονητής. Τέλος πάντων, αυτά παρένθεση.
0: Ναι.
1: Πάμε στα του αγώνα, γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Το αυριανό είναι σχετικά γεμάτες οι ομάδες, δεν έχουν σοβαρά θέματα. Δηλαδή η Παρή είναι πλήρης. Αν ο Χακίμη θα πάρει φανέλα βασικού, γιατί έχασε κάποιες εβδομάδες δράσης, είναι ένα ερωτηματικό. Η Arsenal έχει μια απουσία του White και οι δύο δηλαδή στο δεξιό άκρο της άμυνας, αλλά γενικώς δεν έχει θέματα. Και η μία ομάδα και η άλλη. Δύο Ισπανοί προπονητές, επίσης σημάδι των καιρών. Οι Ισπανοί είναι οι προπονητές που αυτή την εποχή πετυχαίνουν πράγματα. Το είδαμε και με τον Έμερι, για να μην πάμε σε Γκουαρδιόλα και λοιπούς, έτσι.
0: Αρτέτα, οι δύο προπονητές.
1: Και Αρτέτα. Και οι δύο συνδέονται με τον Γκουαρδιόλα παρεμπιπτόντως. Ο ένας τον διαδέχτηκε στην Μπαρτσελώνα, ο άλλος ήταν βοηθός του χρόνια. Ο Αρτέτα. Επηρεάστηκαν με λίγα λόγια οι δύο από τον σπουδαίο Καταλανό. Πρώτα υπόλοιπα του παιχνιδιού. Ιδιαίτερο, πολύ σπάνιο. Το παιχνίδι στις 7 το απόγευμα. Μην ξεχαστεί κανείς, 6 τοπικοί, 5 Αγγλίες. Πολύ νωρίς, έτσι.
0: Και περιμένει 10 η ώρα και θα έχει τελειώσει το παιχνίδι, έτσι.
1: Θα έχει τελειώσει το παιχνίδι, θα έχουν σηκώσει και κούπες στις 10. απλά να πω ότι, για παράδειγμα, στο Παρίσι, που έχει και καύσον αυτή την εποχή, έχουν κάνει τρομερά αστυνομικά μέτρα, γιατί περιμένουν φασαρίες. Συν τη ζέστη, συν το ότι θα μαζευτούν να δουν το μάτς, 6 τοπικοί, είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνθήκη. Είναι ιδιαίτερη. Αναμένονται έτσι με λίγα λόγια να ξεφύγουν τα πράγματα. Μακάρι να μην ξεφύγουν, αλλά 20.000 αστυνομικοί θα είναι στους δρόμους. Όπως και στην Ουγγαρία θα έχει πολλούς επισκέπτες. Ως συνήθως οι Άγγλοι πάνε, Γιάννη, μαζικά, ασχετά αν έχουν εισιτήριο, έτσι.
0: Ναι,
1: 17.000 εισιτήρια έχει κάθε ομάδα, αλλά μπορεί να είναι και τριπλάσιοι αυτοί που θα βρεθούν στην Ουγγρική πρωτεύουσα. Που βρίσκονται ήδη, μάλλον, γιατί το μάτι είναι νωρίς. Αύριο δεν είναι εύκολο να μετακινηθεί την ημέρα του αγώνα. Είναι η κορύφωση τη σεζόν, και λέω τη σεζόν και όχι
0: τη
1: χρονιά. Δεν λέω τη χρονιά γιατί ακολουθούν πιο σοβαρά παγκόσμιο κύπελλο σε λίγες μέρες πια. Αλλά είναι η κορύφωση τη σεζόν και θα έχουμε καινούριο πρωταθλητή Ευρώπης. Δεν είναι νομίζω άσχημο ζευγάρι και το κυριότερο. Είχαμε δει πολύ Ρεάλ τα τελευταία 10 χρόνια. Έτσι, πάρα πολύ Ρεάλ, πάρα πολύ κάποιες ομάδες άλλες. Τη City ίσως, την Ίντερ, την Τσέλσι που επαναλαμβανόταν λίγο το πράγμα. Εντάξει, ας δούμε και καμιά φρέσκια ομάδα, όπως είδαμε την Παρή πρώτη φορά πέρσι ή την Arsenal φέτος. Είναι ένας διαφορετικός χάρτης. Και όχι πολύ λαμπερά αστέρια κάποια από τις δύο. Έτσι. Δηλαδή ο Κβαρατσχέλη είναι το πιο μεγάλο όνομα, που και αυτό το παιδί δηλαδή είναι τόσο χαρισματικό, αλλά έχει την ατυχία να είναι Γεωργιανός. Για παράδειγμα, δεν θα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα λείπει. Ενώ αν ήταν Βραζιλιάνος ή Αργεντινός, θα μιλούσαμε όλη μέρα για αυτόν. Θα ήταν ο επόμενος Μέση, έτσι, ούτε συζήτηση.
0: Πραγματικά έχει αυτή η τρίπλα που έχει.
1: Είναι τρομακτικός παίχτης. Απλά είναι αυτό το. Δεν είναι και πολύ. Δεν κάνει γκέλ παγκοσμίως το ότι είναι από τη Γεωργία. Αυτό είναι βέβαια άσχημο και λίγο κερατιστικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ήταν, ξαναλέω, από αυτές τις χώρες, άλλη κουβέντα θα είχαμε.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, έτσι, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη. Μάλλον υπάρχει φαβορί.
1: Υπάρχει, αλλά πολύ ωριακό, έτσι, 51-49 μόνο. Και μόνο. Για έναν λόγο, γιατί η Παρή το έχει ξανακάνει. Ναι. Έχει κάνει όλη τη διαδρομή. Έπαιξε όλη τη χρονιά, νομίζω, με έναν αέρα. Και γιατί. Πρωταθλήτρια Ευρώπης και δοκιμάστηκε κιόλας στην πορεία. Ήταν πιο μεγάλες οι προκρίσεις. Παράδειγμα, αυτή με την Bayern ήταν σημαντική. Η Arsenal είχε μια σταθερότητα, βέβαια, μεγάλη σταθερότητα. Αλλά δεν πέρασε. Για παράδειγμα, τον περσινό Σκόπελο με τη Real που την νίκησε μέσα έξω. Δεν το είχε φέτος η Arsenal. Ήταν πιο ευθεία η πορεία της, αλλά πολύ σταθερή και το κυριότερο, όπως είπες και εσύ, ταυτόχρονα με το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Μάλιστα. Και βέβαια για τον κόσμο να πούμε, να υπενθυμίσουμε, δεν είναι μακριά το παγκόσμιο. Έχουμε την ευθεία.
1: Τι μακριά, μερικές εβδομάδες έμειναν. 11, το, κακό είναι, το κακό είναι ότι πολλά παιχνίδια θα είναι δύσκολες ώρες. Έτσι. Αυτό είναι, το έχουμε υπόψη. Όσοι θυμούνται και από το Μουντιάλ
0: το
1: 1994. Το 1994 θα έλεγα εγώ που είναι.
0: Να σου πω το 1970, εσείς μικρά παιδιά είστε. Το 70 λοιπόν που δεν είχαμε και πολλές τηλεοράσεις στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουμε σε κάποιους γείτονες. Κάποιοι ήθελαν να κοιμηθούν, αλλά έτσι με το ζώο τους κρατούσαμε εξάγρυμνος που ξεκίνησαν τα παιχνίδια αργά. Τότε που το πήρε η Βραζιλία με το.
1: Είναι δύσκολο τα πράγματα. Θα έχει παιχνίδια με τα μεσονύχτια πολλά. Έτσι, και όχι με τα μεσονύχτια, το μία ίσως να είναι και εύκολο. Θα έχει παιχνίδια ακόμη και στις 4 για παράδειγμα, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα δει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: ωραία, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε, γυρίζουμε λοιπόν. Βιάστηκα έτσι, πρόδρομε. Είμαι βιαστικός. Όποιος βιάστησε, σκοντάφτη. Λοιπόν, γυρίζουμε λίγο στα δικά μας και για το ποδόσφαιρο, για τον Ηρακλή, που δεν υπάρχει κάτι επίσημο να ανακοινωθεί από πλευρά παιχτών, βέβαια. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι κάποια συμβόλαια τελειώνουν τον Ιούνιο των ποδοσφαιριστών και φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. Αυτά τα στεγανά που υπάρχουν, το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, ότι τα βρίσκω πολύ θετικό στοιχείο για την ΠΑΕ. Η βάση όμως για μια ομάδα, προσωπική εκτίμηση, ο θεμέλιος λίθος ακούει στη λέξη στελέχωση, και η σωστή στελέχωση μιας ΠΑΕ είναι πολύ κρίσιμος και καθοριστικός παράγοντας. Στελέχωση βέβαια που σημαίνει και στη λειτουργία των γραφείων. Και αν δούμε τώρα την ομάδα που υπάρχει, ο Βάλτερ Ματσάρη προπονητής, αθλητικός διευθυντής Άγγελος Μπασινάς, τεχνικός διευθυντής ο Γιάννης Αμανατίδης, team manager ο Γιάννης Στολτίδης και τελευταία προσθέθηκε ως σύμβουλος διοίκησης επιαγωνιστικών θεμάτων ο Γιάννης Κόντης, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο, είναι πολλά χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Βέβαια και ένα άλλο θέμα το οποίο προσωπικά πιστεύω ότι το ακούν πολλές φορές από τα χείλη του κ. Μαναβασιώτη, τη λέξη εξυγίανση, είναι το να λειτουργεί μια ομάδα μόνη της χωρίς να αναγκαστεί να έχει δεκανίκια όπως κάνουν κάποιες άλλες ομάδες, χωρίς να χρειάζεται τις πατερίτσες και ένα στήριγμα από κάποιες άλλες ομάδες. Ο Ηρακλής ήταν μόνος του, παλεύει μόνος του και θα παλέψει και θα είναι μόνος του όλα αυτά τα χρόνια, όπως ήταν πριν, έτσι θα συνεχίσει και με την εξυγίανση θα είναι ακόμη πιο δυνατός. Και βέβαια όταν κάποιες ομάδες αλλάζουν στρατόπεδο, όταν ζητάνε τη βοήθεια κάποιων άλλων και βρίσκονται ξαφνικά από την Super League 1 στη Super League 2 και ζητάνε, φτάνουν στο σημείο να ζητάνε αναδιάδοση, αναδιάδοση περίφημα αυτή φούσκα που έσκασε πολύ σύντομα, που δεν είχε συνέχεια. Στο τέλος ξέρω ότι η Αλαζονία τιμωρείται. Θα ήθελα να βάλω και ένα quiz και αν μας ακούει κανείς να βρει την λύση, τι κοινά έχουν οι άλλοι και ο Πασεραϊκός. Το ένα βέβαια είναι ότι υποβιβάστηκαν, το δεύτερο είναι ότι ζήτησαν την αναδιάδοση. Το τρίτο μπορεί να πει κανείς ότι είναι δύο ομάδες εκτός Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Υπάρχει και ένα τέταρτο. Αν θέλει κανείς να στείλει μήνυμα, δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Και κερνάμε την επόμενη Παρασκευή όποιος το βρει. Υπάρχει ένα δυνατό quiz. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε όμως για μπάσκετ. Το ένα απόκτημα, το τελευταίο, μάλλον το πρώτο, είναι στην Αθήνα. Ο Γιώργος Αρνόγκουρος από τα Γιάννενα. Για να μας πει έτσι τα πρώτα του συναισθήματα και τις εντυπώσεις του για την ομάδα μας, για τον Ηρακλή.

0: Λοιπόν, είμαστε. Ναι, ναι, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είμαστε στον αέρα. Είναι το Ηρακλής Ράδιο. Είναι η εκπομπή «Εν είδα το δεν είδα» και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιώργο Αρνόγκορο, ο οποίος πλέον ανήκει στην ομάδα του Ηρακλή για τα επόμενα δύο χρόνια το συμβόλαιο. Να σε καλωσορίσουμε στην ομάδα φυσικά και να ευχηθούμε βέβαια κάθε επιτυχία σε σένα και καλή επιτυχία και στην ομάδα για τη νέα χρονιά. Γιώργο, καταρχάς να ξέρω, είσαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, νομίζω, είσαι Αθήνα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πες μας έτσι τις πρώτες σου, τα συναισθήματα μετά την πρόταση που έγινε και την επαφή που έχεις φυσικά και με τον προπονητή, ο οποίος παρέμεινε και προσωπικά το θεωρούμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία που παρέμεινε και ο Ζόρο Λούκης στην ομάδα.
1: Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Κυνηγάω πάρα πολλά χρόνια να μπορέσω να φτάσω να είμαι σε ένα επίπεδο ώστε να μπορέσω να πάρω μια τέτοια ευκαιρία. Και είναι τεράστια τιμή για μένα να μπορώ να έρθει αυτή η ευκαιρία από τον Ηρακλή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Από εκεί και πέρα, εγώ θα προσπαθήσω μέσα από τη δουλειά που θα κάνω να μπορέσω να γίνομαι καλύτερος και να ενταχθώ όσο μπορώ το γρηγορότερο να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο την ομάδα.
0: Μάλιστα. Ήταν ένα στοιχείο το οποίο σε χαρακτηρίζει είναι η μαχητικότητα. Είναι ένα στοιχείο που δεν ξέρω αν σου δίνει, θα δώσει και περισσότερη δύναμη από τη στιγμή που γνωρίζεις πολύ καλά τι γίνεται εδώ στο Ιβανόφιο σε κάθε παιχνίδι. Και έχεις παίξει και στο Ιβανόφιο, έτσι?
1: Ακριβώς, έχω παίξει αρκετές φορές απέναντι σε Ηρακλή, απέναντι σε έναν θαυμάσιο κόσμο, μια εξαιρετική ατμόσφαιρα που, όπως έχω πει και άλλες φορές, το ζήλευε η κάθε ομάδα. Ένα από τα στοιχεία που με χαρακτηρίζει εμένα είναι η ενέργειά μου και η μαχητικότητα που έχω. Αυτά θα προσπαθήσω να τα φέρω και στην ομάδα και σε μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να μπορέσω να δώσω ενέργεια ακόμα περισσότερο όποτε με χρειάζεται ο coach και η ομάδα μας.
0: Και να πούμε σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσουν και τα διαρκείας. Όπως και πέρσι, φαντάζομαι ότι θα εξαφανιστούν τα εισιτήρια και θα δημιουργήσουν αυτή την ατμόσφαιρα, αυτό το χειροκρότημα, αυτή τη φωνή, αυτά τα συνθήματα που θέλει να ακούει ο κάθε αθλητής σε οποιαδήποτε άθλημα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, τη λέξη ψυχολογικό, το πάρισμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ειδικά τον κόσμο του Ηρακλή, ένα τέτοιο κόσμο το οποίο πραγματικά είναι θαυμάσιο όταν είσαι απέναντί σου, να βλέπεις ένα γεμάτο γήπεδο. Να σου δίνει τόσο μεγάλη όθηση, πραγματικά είναι κάτι το αξιοθαύμαστο να έχεις τέτοιους φιλάθλους κάθε εβδομάδα να σε στηρίζουν. Πιστεύω είναι κάτι τρομερό.
0: Και κάτι που δεν γίνεται, Γιώργο, και σε άλλες ομάδες οι οποίες είναι ψηλά στη βαθμολογία, δηλαδή σε κήπεδα, να έχει τόση στήριξη.
1: Ναι, το βλέπουμε και σε άλλες ομάδες. Ο κόσμος του Ηρακλή έρχεται σε κάθε φορά, είναι εκεί πέρα, είναι δίπλα στην ομάδα, υποστηρίζει πάντα. Είναι κάτι το αξιοθαύμαστο να βλέπεις πάντα το γήπεδο γεμάτο, το οποίο εντάξει σε άλλες φορές μπορεί να μην συμβαίνει να γεμίζει τόσο πολύ, αλλά πραγματικά θα πρέπει τα γήπεδα να γεμίζουν, να υπάρχει μια υποστήριξη και να βοηθάνε όλοι οι φιλάθλοι της ομάδας τους.
0: Και μάλιστα τα δύο χρόνια τελευταία που ήταν στην δεύτερη κατηγορία πάλι υπήρχε αυτή η στήριξη και μάλιστα ήταν περισσότερη από ό,τι θα λέγαμε στήριξη
1: ακριβώς,
0: που υπήρχε γιατί στο ποδόσφαιρο. Περισσότερη στήριξη
1: ακριβώς,
0: στο
1: μπάσκετ. Το έχω βιώσει εγώ από κοντά αυτό, δηλαδή και που ήταν και στην Elite League η ομάδα.
0: Μεγαρίδα.
1: Ήμουνα με τα Μέγαρα. Το έχω ζήσει και πιο παλιά, δηλαδή που ήμουνα και στον Πανερθραϊκό που είχα
0: αντιμετωπίσει πάλι.
1: Ναι. Πανερθραϊκό, ναι. Και το έχω δει πάρα πολλές φορές. Ο κόσμος εκεί πέρα ήταν πάντα και σαν τόσο εκτός, δηλαδή έρχονταν να υποστηρίξει την ομάδα πάντα. Δηλαδή είναι κάτι πολύ ξεχωριστό να το βλέπεις ότι ο κόσμος θα είναι πάντα και στο πλευρό σου όπου και να είναι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτή η στήριξη που έχει για την ομάδα.
0: Μάλιστα. Διεθνείς με τις μικρές εθνικές ομάδες. Κάνεις όμως αυτή τη στιγμή, θα κάνεις μάλλον φέτος, παίρνεις και το, αν μπορούμε να το πούμε, στο Βάπτον Σοβώσεις στην Basket League, το όνειρο αυτό που ακριβώς είπες. Και φαντάζομαι ότι επειδή τα όνειρα δεν έχουν έτσι τελειωμό, δεν έχουν τέλος, φαντάζομαι κάνεις όνειρα και για τη νέα χρονιά, για ό,τι καλύτερο και για σένα και για τον Ηρακλή.
1: Ακριβώς. Εμένα ήταν ένας στόχος μου πάντα να μπορέσω να βρεθώ σε μια ομάδα, για τώρα αυτή τη στιγμή μου δίνει τον Ηρακλή που είναι πραγματικά κάτι φανταστικό για μένα, δηλαδή τώρα σιγά σιγά και εγώ το συνειδητοποιώ. Θέλω πραγματικά να δουλεύω όσο το δυνατό περισσότερο, να μπορέσω να γίνω όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικός, να μπορέσω να φτάσω σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, να βοηθάω την ομάδα όποτε χρειαστεί, με το κάθε λιθαράκι μου και εμένα όποτε μου ζητηθεί από τον coach, να μπορώ να είμαι έτοιμος. Και από εκεί και πέρα, όσο γίνεται, να εξελίσσομαι και να δίνω το καλύτερο του εαυτού μου.
0: Φέτος ο Ηρακλής, στόχος του Ηρακλή να κάνει ένα βήμα παραπάνω σίγουρα από την περσινή χρονιά, υποχρεώσεις περισσότερους, και ότι το γεγονός ότι σε κάλεσε ο Λούκιτς, ο προπονητής και ο κ. Σπανταζόπουλος, αυτό νομίζω έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω από πέρσι.
1: Φυσικά, ο κάθε σύλλογος θεωρώ και θέλει πάντα να δίνει το καλύτερο που μπορεί κάθε χρονιά. Δηλαδή φέτος πιστεύω ότι θα χτιστεί κάτι πάρα πολύ καλό και κάτι πολύ δυνατό, ώστε η χρονιά να είναι πολύ, ακόμα καλύτερη από πέρσι, που και πέρσι ο Ηρακλής έκανε μια εξαιρετική πορεία και θεωρώ κάθε χρόνο οι στόχοι ανεβαίνουν.
0: Από χρονιά σε χρονιά. Άλλωστε ήταν η πρώτη χρονιά με επιστροφή στην κατηγορία, στην μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
0: Πώς ήταν, Γιώργο, έτσι, για να προκριώσω, μας πιέζει λίγο και ο χρόνος, η χρονιά για σένα πέρσι, εκεί στα Γέννα,
1: ήταν διαφορετικά τελείως για μένα, γιατί έφυγα από την ομάδα του Κόρυβου, πήγα στην ομάδα του Βίκου, μια ομάδα με διαφορετικούς στόχους. Ήταν από την αρχή η ομάδα ότι ήθελε να πάει να κατακτήσει την άνοδο, διαφορετικές απαιτήσεις. Από την πρώτη στιγμή εγώ ήθελα να μπω για άλλη μια φορά σε βαθιά νερά, να μπω σε κάτι διαφορετικό, να θυσιαστώ, να αλλάξω επίπεδο. Και ο κόσμος Μιχελάκος έφτιαξε στην αρχή της σεζόν μια εξαιρετική ομάδα και μπορέσαμε και μετά με τον coach για πλέον που έγιναν αλλαγές και αυτά, κατακτήσαμε την άνοδο.
0: Ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά, σημαντική χρονιά.
1: Ακριβώς,
0: και δεν ξέρω πώς ήταν και η υποστήριξη, γιατί από την άλλη το ποδόσφαιρο υπήρχε απογοήτευση στα Γιάννενα, το γνωρίζεις, άλλωστε ζούσε εκεί πέρα. Αλλά το μπάσκετ έβγαλε προπρόσωπο, θα λέγαμε, την πόλη. Γιατί τα Γιάννη υποστηρίζουν, τα Γιάννενα και κάποιες άλλες πόλεις στηρίζουν την ομάδα τους. Έτσι. Νομίζω αυτή την εντύπωση έχω και φαντάζομαι ότι θα την υποστηρίξουν και φέτος. Λοιπόν, με το καλό λοιπόν να έρθεις εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και εδώ στο στούντιο, να πούμε περισσότερα πράγματα και για σένα.
1: Εννοείται.
0: Τώρα ξεκούρασε και ό,τι άλλο κάνεις, και όταν έρθεις θα τα πούμε.
1: Και
0: πολλή δουλειά. Σωστά. Γιατί με τη δουλειά μόνο γίνεται, την προσήλωση, ακριβώς, την αφοσίωση, σεμνότητα και δουλειά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάντα
1: επιτυχία. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της, εν είδε ούτε δεν είδα. Πιθανόν να τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή. Άλλωστε, είπαμε είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι θα γίνουν κάποιες άλλες εκπομπές. Το πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται δίπλα και ένα άλλο στούντιο, πολύ καλύτερο. Το διαφημίζω, έτσι, πρόδρομε. Καλά δεν κάνω. Λοιπόν, πολύ καλύτερο. Θα έχουμε καλύτερη άνεση και με περισσότερες βέβαια ιδέες. Και βέβαια μην ξεχνάτε, αν υπάρξει ένα διάστημα που δεν θα υπάρξουν εκπομπές, από το Σεπτέμβριο σίγουρα θα παρουσιαστεί το Ηρακλής Radio πολύ πιο δυνατό από ό,τι ήταν τα δύο πρώτα χρόνια. Τώρα θα δώσουμε πάσα σε ένα δυνατό δίδυμο, Παύλος Σαραφόπουλος, Δημήτρης Φελάνος, για τη Φουκαριάρα τη μάνα μας, σε αυτό μέχρι τις 7 μέχρι τις 9 και 9 με 11 το μακρινό ρεμπάουν, Χρήστος Χατζιαντωνίου, Σπύρος Πλωμαρίτης, Νίκος Μπερικασβίλη. Πρόδρομος Ιωκίδης και Γιάννης Δέλκος, σας εύχονται ένα χαρούμενο ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, για τη φουγαριέρα τη μάνα μας εδώ στο ημίφος του ηρακλής.gr. Κάνουμε δοκιμές, κάνουμε αλχημίες όπως κάνουν και ομάδες προετοιμασία για να μπορέσουν να βρουν τα πατήματά τους, έτσι και εμείς με τις κάμερες εδώ, με τον GM και τον Δημήτρη το Φελάνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Θέλω να πω κάτι.
2: Τι στο τέτοιο, ρε.
0: Ποιο?
2: Ακούγεται το stream.
1: Sorry, Μάγκα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 8 η ώρα, Soul, Δέραν Πάρκινγκ. Τρομερό πρόγραμμα, κάντε ένα πέτρος έξω και εμείς μέσα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς. Θέλουμε τη στήριξη σας, θέλουμε οι Έλληνες του εξωτερικού έστω να πάρουν ένα εισιτήριο για να στηρίξουν. Μπορούν να κερδίσουν ένα εισιτήριο διαρκείας επίσης. Θα έχει διάφορα δώρα, παιχνίδια, θα έχει πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα και θέλουμε σίγουρα τη στήριξη σας με την παρουσία σας και εννοείται με την προπόληση από τα γραφεία του ΓΣ σήμερα με άλλη περίπου μία ώρα και από Τρίτη ξανά και μέσα στο Σουκού ό,τι χρειάζεται θα βρείτε είτε εμένα είτε το GM είτε εδώ στο κηλικείο του Κατσανίου θα υπάρχουν εισιτήρια για να μπορέσετε να προμηθευτείτε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μας στηρίξετε, θα ήθελα πάρα πολύ να πάρετε ένα εισιτήριο, αξίζει, χαλίστε ένα δεκάρικο για αυτό το σκοπό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω.
1: Εγώ θέλω να πω περισσότερο γιατί εμένα στο συγκεκριμένο, γιατί όντως το νιώθω μέσα μου και το λέω, ότι αυτό που θα γίνει την Τετάρτη δεν είναι κάτι το οποίο διοργανώνουμε εμείς, είναι κάτι το οποίο φτιάξαμε όλοι μαζί. Οπότε θέλω να καλέσω τον κόσμο, όχι απλά για να έρθει και να δει μια εκδήλωση, να περάσουμε ωραία, να γελάσουμε και τα λοιπά, αλλά και γιατί είναι κάτι που χτίσαμε όλοι μαζί, είναι το κοινό του ραδίου, είναι το Ηρακλής Radio συνολικά ας πούμε, και σε αυτό δεν ανήκουμε μόνο εγώ, ο Παύλος, όλα τα παιδιά που κάνουν εκπομπές και οι ηχολήπτες, είναι όλος ο κόσμος. Αυτό από μένα.
0: Λοιπόν, προχωράμε και πάμε σιγά σιγά στα καινούρια πράγματα που συμβαίνουν στο πλανήτη που λέγεται Ηρακλής, όλα τα αθλήματα. Να έρθετε κοντά στο ΓΣ, να γίνετε μέλη, να στηρίξετε. Του χρόνου η Ηρακλής έχει 100 τμήματα που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Έτσι λοιπόν, το ΓΣ θα σταθεί το ύψος των περιστάσεων, τα τμήματα θα σταθούν και αυτά, θα βρουν τους χορηγούς τους κλπ. Ελάτε και εσείς κοντά, αγκαλιάστε τις ομάδες. Εκ πρώτης στηρίξτε τον ερασιτέχνη και το χάντμπολ που έχει βγάλει ήδη τα εισιτήρια. Ο Νίκος λέει: Παιδιά, πέσαμε.
1: Ανεβήκαμε.
3: Νίκο... Δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Δεν τρέπεσε. Κάθε φορά κάνετε τα ίδια. Συνεννοείστε εκεί στις υπόγειες, στα chat και μπαίνετε και γράφετε βλακίες.
1: Τρέχω σε εκείνα, τα κρυφά τα chat, τα κρυμμένα που δεν μπορούν να δουν άλλοι.
0: Καλησπέρα,
3: δεν ξέρω εγώ τι λέω.
1: Συνεννοούνται και έρχονται εδώ πέρα να μας την πέσουν.
0: Ένα γασκολάρχου θέλω. Γνώμη για Κόντι. Σίγουρα η ιδεολογική του προσέγγιση δεν μας ενθουσιάζει. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι ο μόνος που μιλάει για το γήπεδο του Ηρακλής στη Βουλή. Είναι συνεργάτης του Μόνε Βασιώτη. Το ξέραμε ότι κινείται πέριξ της ομάδας.
1: Δεδομένου των ομιλιών του στη Βουλή φαινόταν.
0: Ναι. Παιδί μου, βγαίνει τώρα μια μερίδα εξαφανισμένων fake προφίλ φίλων του Δρακόπουλου, τα οποία έχουν ως στόχο να διαλύσουν οτιδήποτε υγεία στον Ηρακλή και μιλάνε υπέρ του Κόντι και κατά της αυτόνομης. Βγαίνουν κάτι εξαφανισμένοι που το ιδεολογικό τους υπόβαθρο είναι πάρα το καλό του Ηρακλή. Εγώ θέλω να πω ότι όταν κάποιος θα πάει να επέμβει στο τι θα λέμε, εδώ κάνει κάτι τρίλες να πούμε το Alter. Ωπα ρε!
1: Αυτά τα κάνει και στο YouTube άραγε.
3: Χαλάει. Όταν μιλάς τέτοια πράγματα χαλάει η κάμερα.
0: Και τότε εμείς θα μπορούμε να κάνουμε στο κίνημα το παδικό του Ηρακλή αυτό που θέλει χωρίς να πανεβαίνει κανείς. Νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει σίγουρα. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν, δεν ξέρω ότι άκουσα συνδέσμους οτιδήποτε κλπ. Το έχω δει και στο TikTok αυτό το βίντεο. Ο φίλος μου πέρα διαφημίσει την εκδήλωση. Λοιπόν.
1: Η εκδήλωση. Χαιρετισμάτα από Κενόλευκη και Πανομή. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
0: Αν έχουμε ονόματα για το ποδόσφαιρο. Πολλά χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο. Δεν είδαμε κάτι να πω. Κάμερα είχαμε γράφει. Το κάνει και στο YouTube γραφείο.
1: Έχει κάνει ο Τάο. Ας πούμε, φάνηκε ας πούμε, ότι θα τρέξει τα σκριπτάκια του εκείνη την ώρα που έλεγε ότι πέσαμε.
0: Τι είδα τα σκριπτάκια.
1: Ρε φίλε, ότι.
0: Όπου κάνει εδώ, τρέλες κάνει.
1: Ναι.
3: Έκανε για λίγο, ρε. Εντάξει, μια χαρά στο... είναι εδώ, τι βλέπεις.
0: Τα τάχταρα, τάχταρα.
1: Μας πολεμάνε, ρε φίλε. Μας τρυπάνε από μέσα τώρα. Οι ίδιοι μας οι φίλοι, οι αδερφοί μας.
0: Θέλω να πω ότι το στούντιο πάει πάρα πολύ καλά.
3: Άντρε, παιδιά, επιτέλους δεν έχουμε δουλειά.
1: Είδα κάτι καλώδια τώρα μέσα, έχουν περάσει.
0: Εγώ δεν πήγα, είδα λίγο απ' έξω. Λέω, μην πω και πάθω τίποτα. Γράφει, διάβασε λίγο το μήνυμα του φίλου του Πάνου, που χθες πήρε και το εισιτήριό του για την εκδήλωση.
1: Ο φίλος ο Πάνος λέει: Γεια σου Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα από Κιανόλευκη, κίνηση Εγνατίας.
0: Τι κίνηση έχει σήμερα? Είναι πρώτη μέρα χωρίς μετρό ξανά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Απλά και χωρίς περιφερειακό, έτσι. Φελάνε, αδερφέ μου, μαύρησες, λέει ο φίλος.
1: Αυτός είναι ο Κρίς.
0: Μα μαύρησες προκαταβολικά πριν το τρίμερο.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ring light που έχει βάλει ο GM εδώ ευθεία. Και φαίνεται το κανονικό μου δέρμα, ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν,
0: στην εκδήλωση θα έχουμε εξοπλισμό που να λειτουργεί, γιατί
1: θα σκοτίζουμε
0: με τα φλάσ του κινητού.
1: Θα πάω και θάλασσα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι κάνεις εκεί?
1: Τι κάνεις, ρε?
0: Θα πάω και θάλασσα το Σαββατοκύριακο
1: και θα γυρίσω ακόμα πιο μαύρο στο τέλος.
0: Ήρα Παύλο! Καλησπέρα στα Αλάνια από Κιανόλευκη. Όρχος, παλόρα να μένα κασόλες σε καναμινάκια. Αδερφέ, πήρε το πρωτάθλημα φέτος. Μιλάμε, έχει κάνει πραγματική αποθέωση. Λοιπόν, όποιο θέλει εισιτήριο, στέλνει στα DM μου και θα βρούμε λύση για όλα, να ξέρετε. Μας ακούτε τώρα σαν podcast. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε το Εσομπρέρο από τη Στίχημαν και σήμερα θα πούμε άλλη μια ιστορία.
1: Τώρα, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω χωρίς να με βλέπουν.
0: Ναι, μπορεί να
1: κάνω δηλαδή.
0: Όχι, ό,τι βλέπεις εκεί.
1: Εντάξει,
0: okay. Το know us better.
1: Δηλαδή, τώρα στην κάμερα.
0: Τόσο δεν επιστρέφει. Στο ναι. γραφείο το GM θα συνεχίσουμε να μην φαινόμεθα.
1: Δηλαδή αυτό που βλέπεις εσύ τώρα, οι άλλοι δεν το βλέπουν τώρα στην κάμερα, έτσι?
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, okay.
0: Είναι γυμνός και αλήφεται.
3: Έχει ένα πράγμα, λέει ο Νέρ, το βλέπεις.
0: Ναι. Ο Νέρ.
3: Ό,τι λέει το Νέρ.
1: Μη μου δίνεις τα άλλα, γιατί θα κάνω κι άλλα.
3: Θες να ανοίξω τώρα κάμερα, να βγω στην κάμερα, να σου δείξω να με φανταστείς.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ο Βιτίνιο θα είναι στο event. Ναι. Θα εκπροσωπήσει τα γυναικεία τμήματα του Ηρακλή.
1: Τα γυναικεία τμήματα των Red Lions της Μάλτας.
0: Γιώργο Τζόλα να σου ζήσει.
1: Γεια σου, ρε Σπύρο.
0: Λοιπόν, εμεί Θεμάρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρώτο super chat. Από τα 30 super chat θέλω σήμερα.
1: Θέλω και εγώ
0: πάρα. Ή 30 super chat ή 30 εισιτήρια.
1: Αλλά γράψε μας και ένα μήνυμα, ρε φίλε. Δώσε ένα σύνθημα.
0: Ήθελε μόνο να στείλει λεφτά. Όλοι φελάν. Είναι μόνο γυμνές και γυμνοί και βάζουν στα απόγρυφα. Φωτογραφίες του Φελάνου. Αυτό είναι το όλοι Φελάνς.
1: Δεν θα πρέπει να μας διχάνουν, ναι. Φελαίνιο. Ούτε καν Φελανίνιο δεν είπα. Φελαίνιο.
0: Φελίνιο! Αυτό είναι και λίγο Ιταλός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα με ματσάρι, Φελίνιο.
1: Καλησπέρα από Κιανόλευκες.
0: Πότε έφτασες, ρε.
1: Σικές. Μόλις είδα αναλυτικά το εισιτήριο για το Soul που πήρα, πείτε ότι έχει και δωρεάν πάρκινγκ στο μαγαζί.
0: Βέβαια.
1: Τεράστιο πλάς. Γεια σου Γιώργο, χάρηκα πάρα πολύ που
3: σου,
1: πριν ήρθε έτσι και μιλήσαμε.
0: Ο αδυνατισμένος Γιώργος.
1: Ναι, που σε γνώρισα από κοντά. Ήρθε, πήρε το εισιτήριό του, έφυγε καρφί σικές και έχει βάλει Ηρακλής Radio.
0: Απίστευτο. Τι κάνεις?
1: Πόσο πιο τέλειο σενάριο. Τι κάνεις?
0: Βγά την καραμπίνα σε κάτω, GM! Ο Χριστός και η Παναγίτσα. GM, τις παλιές κάμερες έχεις ακόμα?
1: Έχει δοκιμάσει 3 με 4 διαφορετικές
0: σήμερα κάμερες. Σήμερα ας βγούμε έτσι. Δεν πειράζει.
1: Σήμερα
0: είναι
1: έχουμε,
0: και Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι και ερωτικά. Δεν...
1: Ο φόβος και ο τρόμος των ρέφερ στο Ιβανόφι φέτος δεν ήταν άλλος από τον Παύλ. Εγώ από την τηλεόραση έβλεπα η contact και τρώμα.
0: Φίλε, ό,τι και να πεις, δωρεάν εισιτήριο δεν παίρνεις.
1: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι εγώ που ήμουν στο γήπεδο, στα περισσότερα μάτς, έβλεπα τον Παύλο, ας πούμε, από πολλά διαφορετικά μέρη του γήπεδου, ήταν το ίδιο πράγμα. Είναι αυτό που λες, ο φόβος και ο τρόμος.
0: Το πάρκι ισχύει για όλο το χρόνο και εμάς μένουμε καλαμαριά, π.χ.
1: Ναι. Άμα πάρεις εισιτήριο.
0: Σινιόρ.
1: Άμα πάρει εισιτήριο Μανδραγόρα, κρατάει για όλο το χρόνο. Τι θα μπορεί να πηγαίνει
0: στο σόλο, δεν θα το παρκάρει εκεί.
1: Ο Πόμπο τελικά κλείνει σε ήρα.
0: Κοιτάξτε,
1: ή
0: ακούγονται τώρα, πάρα πολλοί παίχτες.
1: Ό,τι παίχτες ακούγονται εντωμεταξύ.
0: Σκοτεινό rebound σε 9.
1: Ό,τι παίχτες ακούγονται εντωμεταξύ για τον Ηρακλή, ακούγονται και για τον Άρη. Οι ίδιοι παίχτες.
0: Οι παίχτες ακούγονται για τον Ηρακλή, κανονικά ακούγονται για την ομάδα που θα βγει, που θα ήταν για να πάει στην πέμπτη θέση. Έτσι, φέτος όφη έχει Ευρώπη. Μόλις άφησε ελεύθερο και το Σεγγέλια.
1: Και μόλις υπέγραψε τον Μπουχαλάκη.
0: Μπουχαλάκη. Εμένα δεν μ' αρέσει, εσένα σ' αρέσει.
1: Τάξη,
0: θεωρώ
1: ρε,
0: ότι
1: φίλε,
0: έχει ένα
1: ναι,
0: ποιοτικό
1: ναι.
0: τεταρτάκι.
1: Μ' αρέσει. Δεν θα σου έλεγα ότι θα τον ήθελα βασικό και αντικατάστατο, αλλά είναι ένα παίκτη που θεωρώ ποιοτικό.
0: Αλλά στον Όφη τώρα, Ευρώπη, πώς θα παίξει τον Μπουχαλάκη?
1: Επειδή θα παίξει ο Όφη στο... έτσι όπως θα παίξει στην Ευρώπη, πιστεύω ότι ο Μπουχαλάκη έτσι όπως θα πάνε ταιριάζει. Εκεί πέρα όλοι οι άμυνοι.
0: Θα τα πούμε τα ονόματα όλα, παιδιά, να ξέρετε. Δεν θα κάνουμε ονοματολογία από εδώ και πέρα κι εμείς.
1: Παυλίτσιο, ότι... Ραφοπουλάνο.
0: Ραφοπουλάνο.
1: Σε παρομοίωση τώρα με το Φαμπρίτσιο το Ρωμάνο, αν δεν το κατάλαβες. Που βγάζει τις ειδήσεις.
0: Φάμπιο Καρά. Yeah. Μπράβο, ρε φιλέ. Ο Βέρντι δεν ισχύει. Δίνω 3 ευρώ για πίτσες. Τώρα που λείπει ο Ευγένη, είσαι ωραίος. Και έφτασε σε σικές και πίτσες.
1: Και εισιτήριο για σόου.
0: Και αμάξι. Τι έπαθε εκεί. Περαστικά να πούμε στο αυτοκίνητό σου.
1: Περαστικά στο αυτοκίνητό
0: σου.
1: Ελπίζουμε, ναι, ελπίζουμε να έχει το ελάχιστο τη ζημιά σου.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Ο Βέρντι είναι ένα παίκτη ο οποίο έπαιζε στην Κόμο. Ήταν στην Κόμο. Πέρσι έπαιξε το πρώτο μισό 0.
1: Λέμε Κόμο, για ποιον.
0: Στο Βέρντι. Το Βέρντι.
1: Okay.
0: Δόθηκε δανεικό στη Σουντιρόλη, η οποία σώθηκε στα μπαράζ τη Β' Ιταλία. Και δεν ήταν και απόλυτα βασικό. Παίρνει 700.000 ευρώ το χρόνο και θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία θα είναι απόλυτα λάθος. Εγώ προσωπικά είναι ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία, με τεράστια καριέρα, αλλά είναι σε κατιούσα η καριέρα. Να μου πεις, δεν μπορεί να παίξει καλά, δεν είναι μεγάλος. Μπορεί, αλλά οκ. Okay.
1: Δεν θέλω να πω, ξέρεις, ότι αυτός είναι καλός, αυτός είναι κακός, αλλά εμένα η γνώμη μου είναι ότι ένας παίκτης που έχει φτάσει στα 33 του τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν είναι ακριβώς ότι φυτό ζωή ποδοσφαιρικά, αλλά η καριέρα του έχει πάρει κατά πολύ την κατιούσα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα ταιριάζει το εγχείρημα που θα ήθελα εγώ να έχει ο Ηράκλης αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου.
0: Παρ' όλα
1: αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι αμφισβητώ και την καριέρα που έχει κάνει.
0: Ολσκουλά, μια ομάδα που δεν το έχουμε μάθει εδώ στον Ηράκλη, έτσι, γιατί τελευταία φορά μας ανάβηκε να χύμισε τον Παθανασάκη που έδωσε για του γύρου με τα χέρια. Τον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε τέλο πάντων, αλλά μα δει.
1: Και εγώ με το χέρι τον τρώω, ρε φίλε.
0: Ναι, φίλε, πέθανε κάτω γύρι για τσιμπούσε τώρα, πέθανε πάνω στι μπλούζε του και τέτοια. Έρχονταν εδώ οι κόρε του.
1: Με τη σόση είχε ξεραθεί πάνω του.
0: Κάμισε με πράσινο, σε 3 πράσινο.
1: Κοίταξε να δει. Όταν ανεβαίνει μια ομάδα στην Αλφα Εθνική, δεν πρέπει να διοικείται μόνο από ένα άτομο.
0: Ναι,
1: πρέπει να μοιράζονται οι αρμοδιότητε, γιατί οι αρμοδιότητε είναι πάρα πολλέ. Και όταν έχει σαν στόχο κάθε χρόνο να γίνει καλύτερο και να βελτιώνεσαι.
0: Γεια σου, Ραφαήλ Σπυρίδη.
1: Ναι.
0: Με τρομερές αναλύσεις, εγώ στην αρχή νόμιζα δεν υπάρχει. Είναι AI. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Ο άνθρωπος είναι μαγικός. Έχει θέμα, φίλε, και κάνει τρομερές αναλύσεις. Και μπράβο του, γιατί ψάχνεται. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και για κάτι που μπορεί να μην συμφωνούμε, όταν κάποιος κάνει κάτι και παράγει έργο και προσπαθεί και γράφει πράγματα που ξέρει, με 700 φαίνει σύνια. Ναι, ρε φίλε.
1: Τέλος πάντων, ναι, έλεγα ότι για όλη την εξωαγωνιστική, ας πούμε. Την εξωαγωνιστική, ας πούμε, τις εξωαγωνιστικές μεταγραφές που κάνει ο Μονεβασιώτης και που θωρακίζει την ομάδα, όταν μοιράζονται οι αρμοδιότητες και θα έχει ο Μπασινάς τη δικιά του ομάδα, θα έχει ο Αμανατίδης τη δικιά του ομάδα, θα έχει ο Στολτίδης τη δικιά του ομάδα και δεν θα έχει ένας άνθρωπος 20 δουλειές στο κεφάλι του, θα έχει ο καθένας από τρεις δουλειές που μπορεί να κάνει καλά, θα είμαστε σε όλες τις δουλειές αποδοτικοί. Και το λέω αυτό γιατί όταν. Πέρυσι, ας πούμε, και πρόπερσι, ένας άνθρωπος έπρεπε να κάνει 20 δουλειές. Δεν μπορούσε να τις κάνει και τις 20 καλά.
0: Δεν έγινε
1: ενώ αν είχαν, ενώ αν υπήρχαν 3 και 4 άτομα σε κάθε θέση και έπαιρνε ο καθένας από 5 δουλειές που μπορεί να κάνει καλά και θα τις κάνανε όλες καλά. Και μπορεί το έργο να ήταν και πιο εύκολο ενδεχομένως. Το ότι η ομάδα θωρακίζεται για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ανδρέας Γιαννιώτης. Πολύ καλά τα είπες. Σε θαυμάζω.
1: Ο Μάνελης ανακοινώθηκε από πανελλήνιο. Τι λες, ρε.
0: Πάνω από κόμματα, πολιτικές πεποιθήσεις και θρησκείες. Συμφωνώ απόλυτα. Όσο κάποιος δεν κάνει κακό. Δηλαδή δεν είναι το κακό το πολύ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 10 ευρώ. Ο Μάναλης ανακοινώθηκε τον Πανιόνιο, ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι.
1: Ευχαριστούμε, ναι.
0: Φεράντο, προπονητή και Μάναλη παίχτη, έρχονται και παίχτες εκεί. Θα πουλήσουμε λίγο για Β' Εθνική κάποια στιγμή, όχι τώρα.
1: Μέσα στη χρονιά σίγουρα, γενικά εντάξει. Και Αλφα Εθνική που έβλεπα φέτος, εγώ δεν έβλεπα τα μεγάλα μάτς. Έβλεπα έτσι ομάδες που είχαν παίκτες κοντά στη Β' Εθνική και θα μπορούσαν να έρθουν στον Ηρακλή. Πόσο μάλλον όταν είναι μικρή. Όταν είναι μικρή και όλοι αυτοί οι παίκτες είναι εξελίξιμοι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας παίκτης στη Β' Εθνική να κάνει μια τρομερή χρονιά π.χ. με τον Πανσεραϊκό και να είναι 21-22 χρονών και να τον πάρει στην Αλφα Εθνική. Όπως π.χ. έκανε ο Λεβαδιακός με πάρα πολλούς παίκτες, τους οποίους κράτησε και στην Αλφαεθνική, τους έβαλε
0: και
1: να παίξουν,
0: τους
1: εξέλιξε. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Τώρα, ας πω, ας πούμε, μόνο την άμυνα, άμα πάρεις, Λιάγκας, Βίχος, Τσάπρας, είναι τρεις τέτοιοι παίκτες. Εγώ σίγουρα θα βλέπω. Θα ήθελα να σχολιάσουμε και σε κάποια στιγμή.
0: Είσαι ανώμαλος. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ακούσατε τώρα τι γίνεται. Να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους σου. Μας λένε Φιλίο και όλους, Χουλάς και άλλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμπορικός διευθυντής, δηλαδή χορηγίες, μπουτίκ, ό,τι έχει να κάνει με την εμπορική εκμετάλλευση και τις δυνατότητες που έχει ο Ηρακλής να κινηθεί σε εμπορικό κομμάτι, θα είναι ο κύριος Δημήτρης Χετάκης, ο οποίος, να το ανακοινώσω κιόλας την Τρίτη, θα είναι εδώ στην εκπομπή μαζί μας. Ήταν 2,5 χρόνια στον Άρη, ήταν στον Ολυμπιακό παλιότερα, ήταν στο NBA, ήταν στις ομάδες του εξωτερικού. Θα ξεκάνουμε την ενδελεχή μας έρευνα. Ο Δημήτρης Σχετάκης, η εμπορικός διευθυντής. Μετά έχουμε τον Κόντι, ο οποίος είναι σύμβουλος της ΠΑΕ, φίλος του Μονομασιώτη, σύμβουλος και είχε και ρόλο στην απόφαση του προπονητή του Ματζάρη να έρθει στον Ηράκλειο. Έτσι, αυτός είναι προσωπική του επιλογή και επιτυχία. Ο Μπασινάς είναι αθλητικός διευθυντής, δηλαδή ό,τι γίνεται που έχει σχέση με αθλητικά δρόμενα. Ο τεχνικός διευθυντής ασχολείται πιο πολύ με τεχνικά κομμάτια, συμβόλαια, μάνατζερ, να βρεθεί να κάνει κλπ. Οπότε ο καθένας έχει το ρόλο του. Χρειάζονται αυτοί από κάτω τους και άλλους ανθρώπους να τρέχουν.
1: Εννοείται.
0: Ο αθλητικός διευθυντής τους έχει όλους, παιδί μου, από κάτω ουσιαστικά. Ο Στουρνάρας δεν ήταν
1: αθλητικός
0: σε εμάς. Απλά γράφει ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός για τρίτο. Εγώ λέω ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός πίσω για να τον δώσει δανεικό ή να τον στείλει σε μια ομάδα που θέλει να ανεβάσει τη Β' Εθνική στην Α. Αν δεν τον αφήσει ο Ηρακλή, αυτό βλέπω εγώ. Δεν πρέπει να δώσει τρίτο τερματοφύλακα 25χρονο. Τώρα είμαστε σαν να βγαίνουμε από κανάλι που είναι στη φυλακή.
1: Γιατί μας έχεις βάλει εκεί πέρα?
3: Έτσι έκανα την κάμερα, έτσι γιατί μπορώ.
0: Και πού είναι μια κάμερα? Εμείς βλέπουμε το on air.
3: Μια κάμερα είναι εκεί.
1: Μάλιστα. Εγώ θα προτιμούσα την άλλη πάντως.
0: Βάλτε και τις δύο, να διαλέξει ο κόσμος.
1: Παναγιωτίδη κρατάμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τον Παναγιωτίδη και όλους τους παίκτες που τραυματιστήκανε, εγώ, αν και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, για μένα το σωστό είναι να τους κρατήσεις και να τους στηρίξεις, πόσο μάλλον για ένα παίκτη σαν τον Παναγιωτίδη που πρόσφερε πάρα
0: πολύ. Αν φύγει ο Ντέλετς και ο Ουάρντα,
1: ναι,
0: επειδή είναι ξένοι, πιστεύω ότι θα κρατήσει το Μαχαίρα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήδη ξεκίνησε τρέξιμο και το Σεπτέμβριο είναι έτοιμος.
1: Ναι, ρε,
0: μέσα Σεπτέμβριο είναι έτοιμος να παίξει. Αυτές τις πληροφορίες έχω. Έχει πρόταση από Α Εθνική ο Μασιέρας. Περιμένει τον Ηρακλή όπως και όλοι οι παίχτες. Τώρα αυτές τις μέρες αρχίζουν να ανακοινώνονται. Την Τρίτη θα ανακοινωθεί ο Δημήτρης ο Σχετάκης και νομίζω μετά θα αρχίσουν να ανακοινώνονται ένας-ένας όλοι οι παίχτες. Δεν ξέρω τώρα ποια μέρα και πρώτος νομίζω που θα ανακοινωθεί, αν δεν απατώμε, θα είναι ο Αθανασιάδης. Από εκεί και πέρα, τώρα, άμα ανακοινωθεί καμιά τρέλα, τι να σου πει, λένε για Ινσίνια. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από την υπογραφή του Ινσίνια. Είναι ο πρώτος μεταγραφικός στόχος της Μόντσα, αν ανέβει. Αν ανέβει η Μόντσα, πρέπει απλά να διαφυλάξει το 0-2 του πρώτου αγώνα που κέρδισε μέσα στην ιστορική και πολύ φιλική με πολύ ωραίο Κατάντζαρο. Που την κέρδισε 0-2 στο πρώτο μάτς η Μόντσα του κυρίου Γκαλιάνη, έτσι, συνεργάτη του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Θεός χωρέσει.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι που έχει να υποθεί καιρό με την εφαρμογή για τα iPhone.
0: Πλυντήριο μας έκανε, λέει ο Σπύρος.
1: Με την εφαρμογή για τα iPhone τι γίνεται?
0: Δεν θα γίνει τίποτα.
1: Δεν έχω καν iPhone.
0: Δεν θα γίνει τίποτα. Αδερφέ, Άγγελο, θα σου απαντήσω για το διαρκές αργότερα. Δεν σε έχω ξεχάσει. Κουέτιν Τζιεμίνο. Να βγάζουμε και πόδια τώρα πρέπει.
1: Κανονικά θα πρέπει.
0: Έχω βγάλει παπούτσια εγώ, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
3: Εντάξει τώρα δεν είναι.
0: Όλη μέρα ρε φίλε τα ποδαράκια μου δεν μυρίζουν, να ξέρεις.
3: Δεν έχω φως δεν έχω.
1: Καλησπέρα
3: δεν
1: έχω παιδιά, φως. Κάτι που ακούστηκε το παλικάρι που ήταν πέρυσι στα social
0: επέστρεψε. Ο κύριος Ροκφέλα, η επιστροφή του κυρίου Ροκφέλα. Είναι ταινία, μια ιστορική ταινία έτσι που υπογράφει ο γνωστός σκηνοθέτης. Ποιος ας πούμε θα μπορούσε να το γράψει αυτό? Ο Ιούλιος Βέρνη, 20.000 λεπτά κάτω από τη θάλασσα, η επιστροφή του κύριου Ροκφέλα και ο γύρος των χρόνων σε 80 μέρες. Αυτή η τριλογία είναι, όλα μαζί πολλούνται, 70 ευρώ, στις εκδόσεις πατάκι. Επέστρεψε, ναι.
1: Σιγά μην έχει κάνει και μεταγλώτηση ο κίνδυνος Γκίκας, έτσι όπως το πας.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στον κύριο Ροκφέλα που επέστρεψε. Δημήτρης λέγεται και είναι, η Ρακλάρα. Λοιπόν, ανέβηκε και ο Ρασιμόζης, είχαμε πάλι τρία γκούλη κατά τζάρο. Φάμπιο Καναγάρο. Ο Μπακού του Ατρομήτου είναι καλός.
1: Πολύ ωραίος παίκτης.
0: Είναι πολύ.
1: 14 γκολ, 10 assist.
0: Μιλάμε αλλού, έτσι. Είναι πολύ καλός, πολύ καλή χρονιά, δυνατός πολύ κλπ. Ο Γιόνσον, παιδιά, παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.
1: Ο Γιόνσον
0: πώς θα έρθει στο Ηράκλειο, και αν έρθει, πώς θα νιώθουν όλοι οι άλλοι που παίρνουν από τα μισά και πολύ λιγότερα.
1: Ο Γιόνσον παίρνει πάρα πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
0: Ο Ματσάν πάει Τουρκία. Ναι. Ο Τούπτα είναι βάτος. Ο Μπάρτολο, σαν τον Μπόμπο, είναι πολύ ακριβή. Αλλά είναι οκ. Okay. Σιγά τον καφέ. Σιγά θα λερωθούν τα ποδαράκια σου με την Κρήτη φορμούλα, τη 6 που φοράς.
1: Ναι, αλλά έχει προσέξει πάρα πολύ για μας το Only Blue κάτω.
0: Έτσι.
1: Για να βάζει πολύ ωραία καπάκια, ακόμα και όταν γυρνάει ο καφές έτσι, να μην πέφτει. Λαρουσί, παιχταράς, το πουλέν μου ήταν πέρυσι στην Κηφισιά ο Λαρουσί. Εντάξει, μαζί με τον Μπόμπο, αριστερό μπακ είναι αυτός. Ελπίζω και αυτός να...
0: Η Κηφισιά... Χθες συνάντησα λίγο τον Άγγελο Μπασινά, μιλήσαμε, μ' άρεσε πάρα πολύ που δεν είπε πολλά.
1: Πού το συνάντησες? Ναι, το συνάντησα τον Άγγελο Μπασινά, ξέρω εγώ, γιατί δεν το συνάντησα.
3: Ναι, αυτό. Χθες...
0: Αυτό είμαι ο Ραφόπουλος.
3: Συνάντησα τον Άγγελο Μπασινά.
1: Τα είπαμε λίγο, δεν είπε πολλά, εντάξει.
0: Τους άφησε μετά να φάνε, ήταν με τον έτερο άνθρωπο εκεί στην ΠΑΕ.
1: GM σήκωσε ντρόουν να μας τρελάνεις.
3: Άμα σηκώσω την άλλη κάμερα τώρα από πάνω τους να βλέπετε εκεί το καμπανιά.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Ο σύμβουλος, ο Γιάννης ο Κόντης, έκανε λάθος που είπε για Ευρώπη. Γιατί ο Ερακλειδέας, άμα θα κάνουμε μία ήττα και ένα χ, δύο πρώτες αγωνιστικές, και εγώ θα έχω πάει στη Σύρο το καλοκαίρι, θα πει καλά, ο Ραφόπουλος πήγε στη Σύρο από τα λεφτά της ΠΑΕ, γι' αυτό και δεν μιλάει και κάνει το χασπί. Κατάλαβες, δηλαδή, Γιάννη Κόντι, για μένα είσαι εξαιρετικός, ξέρεις το έργο, τη μιλάει την μπάλα. Κατάλαβες, τώρα άμα τον αφήσεις να κάνει κατάχρηση μπάλας, θα κάνει λάθη. Άμα τον βάλεις σε ένα μικρό καλούπι και έχεις παίχτες να παίξει κι αυτός, βάλεις και ένα προπονητή καλό, είναι πολύ καλός ο Γιάννης ο Κόντις. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ.
3: Κοίτα, εγώ δεν θέλω να επηρεάσω γενικά, γιατί εντάξει δεν είναι και εκπομπή, εγώ τα καλώδια φτιάχνω. Έχω άλλη άποψη γενικά. Για τους ανθρώπους τέλος πάντων αυτούς. Αλλά οκ, okay, δεν χρειάζεται να... Δεν χρειάζεται, προχωράμε.
0: Πολλούς ανθρώπους που δεν γουστάρουμε όσους... έχουν κάνει καλό στην ομάδα, δηλαδή...
3: Δεν είναι αυτή η υποψή μου, είναι αφοριστική τελείως, οπότε
0: όχι,
3: δεν...
0: Όχι, πες στην αρεφή, δεν σε έχει
3: κάνει. Δεν θέλω.
1: Για όσους έχουν οπαδικές λατρείες, ο Μπάκου είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στο Μάιντς και εκεί ξεκίνησε και έπαιζε και μπάλα. Και επίσης για όποιον γνωρίζει λίγο από Bundesliga, είναι ο δίδυμος αδερφός του Μπάκου που παίζει στη Λειψία αυτή τη
0: που
1: στιγμή.
0: Έχει
1: και γενικά.
0: Α.
1: Και γενικά που. που είναι χρόνια εκεί πέρα. Μίτογλου, Άστρε, Όσμπολτ, οι δύο πρώτοι μου αρέσουν. Ο τρίτος θεωρώ ότι ήταν πυροτέχνημα φέτος και ότι ο Παπαδόπουλος, επειδή είναι πολύ καλός προπονητής, κατάφερε να βγάλει το 200% σε κάθε παίκτη. Οπότε γι' αυτό φάνηκε ότι ο Όσμπολτ βάζει πάρα πολλά γκολ. Γενικά δεν με τρελαίνει εμένα.
0: Ο Όσμπολτ, όπου είναι ο Παπαδόπουλος, θα είναι για αυτό. Αν μείνει στη Λιβαδιά, μένει εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Σάστρε είναι πολύ ακριβός. Θεωρώ ότι πρέπει να ρίξει αποδόσεις τις.
1: Τουλάχιστον στο μισό πιστεύω για να
0: έρθει. 750 πρέπει να παίρνει, φίλε. Δεν μπορεί να δώσει 750 για το Σάστρε. Να δώσει 300 max. Mm. Ο φίλος ο Τάου λέει: το μόνο που κρατάω από την εκπομπή είναι πως θα πας Σύρο με λεφτά της ΠΑΕ και πάρα πολύ καλά κάνεις. Έτσι. Στον Άρη, φίλε, τώρα να πούμε: εκεί βρήκανε το μέλι που λέει και ο Γλιώδης και το φάγαν όλο, ρε φίλε. Όποιος έμπαινε μέσα στον Άρη, παίρνωσε μια φορά την Παπαναστασία και μου λέει: θες να πάρεις λίγα λεφτά τον Άρη. Και λέω: ναι, και πήγα κοτόπουλα Θανάση και έφαγα. Δηλαδή ήταν τότε όποιος είτε λέπεν.
1: Να πω την αλήθεια: πολλά τα λεφτά για Γιόνσον. Μπακ θέλω περισσότερο παίκτη όπως ο Λαρουσί παρά όπως το Σάστρε. Δεξί μπάκο ένας, βέβαια αριστερό μπάκο άλλος. Αλλά ο Λαρουσί είναι αυτόρεση. Πάνω κάτω, φουλ, έχει και τεχνική, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Εντάξει. Και ο Σάστρε καλός είναι, πολύ καλός. Ο Γιόνσον φέτος έπαιξε καθόλου στην ΑΕΚ, έπαιξε μόνο δύο μάτς στα προκριματικά, σύνολο.
0: Φίλεξες το
1: 14 λεπτά νομίζω ή 19 στο conference στα προκριματικά, μετά δεν ξαναέπαιξε.
0: Εκεί υπήρχε κάποιο
1: πρόβλημα.
0: Και πέρυσι,
1: ναι, του είπε ο Νίκολιτς ότι δεν σε υπολογίζω, οπότε βρες ομάδα και αυτός κάθεσε το συμβολό του. Βέβαια προπονούταν, έτσι.
0: Φίλε, τον σήκωσε ένα μάτς μόλις και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 94.
1: Ναι, και δεν τον έβαλε.
0: Και έβαλε άλλον.
1: Και το ίδιο έκανε και με τον Γιόνσον στο μάτς με την Ηλίουπολη που κέρδισαν στο κύπελο 0-1.
0: Στο 100.
1: Ναι, τέλος πάντων και πέρυσι έκανε πάλι 15 μάτς. Δηλαδή δεν είναι ότι πέρυσι είχε τη full season. Γενικά έχει δύο χρόνια που δεν έχει πάρει πάρα πολλά μάτς πάνω στα πόδια του, ακόμα και αν δεν είχε τραυματισμούς.
0: Και ένα εκατομμύριο.
1: Ένα εκατομμύριο, φίλε, εγώ,
0: και αυτά μαζί...
1: εγώ προσωπικά για 33 χρονών δεν θα τα άδεινα. Τώρα εντάξει, αυτοί έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι. Εντάξει, άμα το πιστέψουν, ποιοτικά πάντως ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
0: Όχι, πολλά λεφτά. Χίλια χρόνια έγραψα από κιαβλεύκες εκεί. Λίγο πρέπει να ξυπνήσουν και να αρχίσουν να γίνονται λίγο πιο μπλε. Γιατί στους τοίχους είναι κατάμαυρες, ενώ η αλήθεια δεν είναι αυτή. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Τζέιμι Βάρντι. Δεν υπάρχει, παιδιά. Σας παρακαλώ.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: 43 χρονών, 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει, αλλά εντάξει. Okay.
0: Για 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ρε φίλε.
1: Με 1,5 εκατομμύριο, φίλε, παίρνει 3 παίκτες των 500. Πεκταράδες των 500. Πολλοί κόσμος λέει για budget 10 εκατομμύρια, άρα 20 παίκτες με 500 χιλιάρικα μέσο όρο θεωρητικά. Οπότε κάποιος με συμβόλαιο 700-800 κάπα θα μπορούσε να δοθεί σε 1-2-3 παίκτες. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα φέρεις 20 παίκτες που θα παίρνουν 500.000 ευρώ καθένας. Το θεωρώ πάρα πολύ ουτοπικό. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε. Ελπίζω να διαψευστώ και να γίνει.
0: Ας πούμε. Ο Πόμπο.
1: Αλλά ναι, ο Πόμπο, ας πούμε, δεν παίρνει ρε φίλε 500.000.
0: Για να καταλάβετε, ο Πόμπο ζητάει από την Κηφισιά 350.000 ευρώ.
1: Γράφτο μου. Ξέρεις πώς θα παίρνει ο
0: Πόμπο. Ένα από τα καλύτερα. Μην κοροϊδεύεσαι.
1: Παίζει ο Πόμπο αυτή τη στιγμή να παίρνει τα μισά όμως. Απλά έκανε τρομερή χρονιά.
0: 200. 180-190. Ο Πόμπο θέλει 350. Έκανε τρομερή χρονιά. Είναι ο καλύτερος
1: θέση
0: του πέρσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καταλαβαίνετε με 500 τι παίχτη μπορεί να πάρεις. Άρα δεν είναι τόσο. Είναι μεγάλο το 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια με τα ΦΠΑ. Δηλαδή μιλάμε για 6,5-7. Θα δούμε. Άμα κάνει 10 εκατομμύρια, δεν θα μιλούσαμε τώρα. Ο Ηράκλης πάει για Σταυρόπουλο. Ο
1: Ηράκλης
0: πάει για Μίτογλου. Ο Ηράκλης πάει για Πόμπο. Αυτό μας πάει σε παίχτες που μας φαίνονται πολύ καλοί για πρώτη χρονιά. Εννοείται.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
0: Δεν περιμένατε αυτό το καλοκαίρι όταν ανέβηκε η ομάδα. Μην λέμε μαλακίες τώρα μεταξύ μας.
1: Όχι, όχι, και δείτε τι μεταγραφές κάνανε οι προηγούμενες ομάδες που ανέβηκαν τα προηγούμενα χρόνια και δείτε ότι του Ηρακλή φαίνονται.
0: Ακούγονται ονόματα. Το χειρότερο που ακούστηκε είναι καλύτερο από όλους τους παίχτες που είχαν δύο ομάδες που πέσανε.
1: Μπράβο.
0: Ήταν, ας πούμε, ο κορυφαίος της ομάδας τους.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όπως ο Τούπτα, όπως ο Φέλτες. Αυτοί που ήταν κορυφαίοι της ομάδας που πέσανε ξεχώρισαν. Τρελά σχέση με τους άλλους. Και ακούγονται για τον Ηρακλή. Ωραία. Και ακούγονται για παίκτες από άλλες ομάδες με καλές χρονιές ή κορυφαίοι παίκτες με κακές χρονιές. Δεν πάει να πάρεις κορυφαίο με καλή χρονιά, τον δώσει 1 εκατομμύριο. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το budget είναι αλλού. Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπα. Ο GM μπορείς να βάλεις λίγο το VAR. Πόμπο Μίτογλου Χατζηδωρίδης μια χαρά είναι. Ο Χατζηδωρίδης είναι ένας παίκτης που είναι ρολίστας, είναι καλός, παίζει χρόνια βασικός, οκ. Okay. Έχει και άλλα έξοδα μια ΠΑΕ. Εδώ μιλήσαμε για 10 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ. Η ομάδα θα έχει 28 παίχτες. Έτσι. Ο Πόμπο παίρνει 200 το πολύ. Ναι, το ξέρω. Αλλά ζήτησε στην Κηφισιά μονοετές αφού του έκανε 350. Άμα τώρα μια ομάδα του κάνει διετές, πιστεύω στα 2 χρόνια με 570. Τώρα μπορεί να λέω μαλακίες.
1: Θέλω να πω κάτι που μπορεί να μην αρέσει, αλλά για μένα είναι αλήθεια, γιατί προτιμώ να μείνω προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Δεν θέλω να ονειρευόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι θα κάνουμε τρέλες από την πρώτη χρονιά. Είμαι της άποψης ότι όλο αυτό πρέπει να το πετύχουμε σταδιακά και με τα χρόνια, να πιστέψουμε σε πρόσωπα που θα καθίσουν να χτίσουν και να δημιουργήσουν μια πολύ δυνατή Ηρακλής. Και να τους δώσουμε πίστοση χρόνου, έτσι ώστε να αποδείξουν ότι ο Ηρακλής κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει να έχει 10 εκατομμύρια budget, μπορεί να, φτάσει να έχει και παραπάνω. Γενικά, νομίζω ότι καλό είναι να κολλήσουμε περισσότερο στους στόχους που έθεσε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης.
0: Κόντε σήμερα από Ευρώπη.
1: Εντάξει, εγώ ακούω το Μονεβασιώτη. Και τώρα
0: εγώ.
1: Το τύπο,
0: εκεί ήθελα να καταλήξω, μπράβο.
1: Ναι. Οπότε δεν ξέρω. Εγώ είμαι της άποψης ότι πάμε να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα από ό,τι φαίνεται. Γιατί τα ονόματα που ακούγονται δεν είναι σαν τα ονόματα που ακούγονταν πέρσι για τη Λάρισα. Η Λάρισα έπαιζε με τον, τον Κοσονό αριστερό μπακ, με τον Μούργο δεξί εξτρέμ και με τον Πασά σέντερφορ στην. Στη Super League, εμείς που δεν είδε πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τόσο πολύ τους παίκτες που είχαμε τη φετινή χρονιά που ανεβήκαμε στη Β. Ακούγονται ονόματα από παίκτες που και κάναν καλή χρονιά στη Super League και είναι σε καλή ηλικία πάρα πολλοί από αυτούς, αλλά πρέπει να και εμείς να έχουμε χαμηλά την μπάλα. Μην φτάσουμε να έχουμε τις προσδοκίες μας εδώ και απογοητευτούμε και είμαστε εδώ και δεύτερη αγωνιστική τα βρούμε όλοι σκούρα. Πρέπει να είμαστε λίγο συνειδητοποιημένοι. Ήμουν η πρώτη χρονιά στο Super League μετά από 9 χρόνια. Πρέπει να το πάμε σταδιακά. Πρέπει να το πάμε σταδιακά να πετύχουμε το στόχο. Λοιπόν, σταθεροποίηση και μετά άνοδος.
0: Ο Δελιζής θα μείνει, δεν νομίζω, γιατί τη θέση του έχει πάρει ήδη ο Ιεροκλής Στολτίδης.
1: Εγώ θα ήθελα να μείνω ο Δελιζής πάντως σε κάποιο άλλο πόστο και γενικά θεωρώ ότι έκανε και δουλειά.
0: Okay. Και εγώ. Αλλά ξέρω καλύτερα στην ΠΑΕ. Έχει φύγει ο Δελιζής, έχει φύγει, ναι. Θα θέλατε για τρίτο επιθετικό το Βέλιο.
1: Όχι, ρε.
0: Όλοι τρισέχτες όλοι για εμάς το ράδιο και τον Ηρακλή μας. Ο Βέλιος, αν δεν είχε πάει πέρσι στην νίκη Βόλου, έτσι, μπορεί αυτή τη στιγμή να ήταν ήδη η πρώτη μεταγραφή του Ηρακλή. Γιατί ήταν ο τελευταίος παίκτης που είχαν τα παιδιά του Ηρακλή φανέλα στο δωμάτιο τους κρεμασμένοι. Εντάξει, ο τελευταίος παίκτης ήταν που έδωσε όραμα ελπίδα σε αυτό το σύλλογο από τα σπλάγματα του Ηρακλή, ξαναγύρισε, πέτυχε. Θεωρώ ότι έκανε ένα τεράστιο και μία αναστρέψιμο λάθος. Ή αυτός ή όσοι άκουσαν, ας πούμε.
1: Μπάτσε τώρα να άκουσε. Μισθούς παιχτών και όχι αξία της ομάδας. Ναι, φυσικά μισθούς παιχτών και όχι αξία της ομάδας. Η αξία της ομάδας είναι ήδη 8,5 εκατομμύρια στο τράσμα να κοιτάμε πας. Και εγώ συμφωνώ με εσάς, step by step. Απλά σήμερα ο Κόντις έκανε το ίδιο λάθος με Πανταζόπουλο. Ανέβασαν πολύ γρήγορα τον πήχη και προκαλούν κακές προσδοκίες. 3-6 του Σόουλ.
0: Ο Πανταζόπουλος, αυτό που είπε έγινε. Η ομάδα σώθηκε, παίξαμε Ευρώπη.
1: Στην αρχή
0: έπεσε έξω το Final Four.
1: Μπράβο, ναι, ο στόχος ήταν η ομάδα να πάει να παραμείνει σχετικά άνετα, που το έκανε πάρα πολύ νωρίς. Παύλο, θεωρείς με την έλευση Σχετάκη θα έχουμε μπουτίκα από τη νέα σεζόν? Πρέπει να είναι στα πλάνα.
0: Πρέπει οπωσδήποτε.
1: Πρέπει να είναι στα πλάνα. Αυτό πόσο μάλλον άμα, ας πούμε, κάνεις ένα μπαμ, δύο, τρία και πάρεις, ας πούμε, κάποιους παίκτες που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα. Πάρα πολλοί κόσμοι, ρε φίλοι, θα θέλει να πάρει μια φανέλα του. Και γενικά πάρα πολλοί κόσμοι θα θέλει να ψωνίσει.
0: Άμα κάνει σήμερα μπουτίκι παέρα,
1: ναι, θα
0: θέλει αύριο,
1: να ψωνίσει ρούχα του Ηρακλή, ρε φίλε.
0: Αύριο,
1: δεν είδε τι έγινε με την ΚΑΕ.
0: Έχει κάνει απόσβεση. Δεν αύριο.
1: Είδες, ναι, δεν είδε τι έγινε με την ΚΑΕ τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Παύλο, ναι. Ανεπιθύμητος ο Βέλιος σου τα παίξει. Εντάξει. Ανεπιθύμητος, ρε φίλε, okay, αλλά έκλεισε η πόρτα αυτό.
0: Για μένα δεν είναι
1: θέλει να έρθει.
0: Έρθει, να
1: θέλει, ναι, άμα θέλει να έρθει στο γήπεδο.
0: Αυτό.
1: Άμα θέλει να έρθει στο γήπεδο, εννοείται, ρε φίλε, η Ηρακλής είναι.
0: Πιπινάκι, όχι, δεν έχει. Αλλά ξέρεις, στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν μόνο τα πόσα φράγκα έχει στην άκρη, παίζουν κι άλλα.
1: Συμφωνώ να είμαστε χαμηλά η μπάλα, απλά είμαστε Ηρακλής. Εναντίον ομάδα. Στο 5 με 8 θα είμαστε καλύτερη οντότητα. Θα είμαστε σε κάθε μάτς τουλάχιστον 8.000 κόσμος. Το πέταλο θα είναι σε κάθε μάτς φωτιά. Εντάξει, ρε, αλλά δεν κερδίζει το πέταλο τους αγώνες. Εμείς το ξέρουμε ότι το πέταλο θα είναι φωτιά σε κάθε μάτς, αλλά άμα εξαρτιόταν έτσι, θα βγαίναμε πρώτοι, ρε φίλε. Θα παίρναμε το πρωτάθλημα. Γιατί έχουμε το καλύτερο πέταλο, αλλά. Είναι πάρα πολύ παράγοντες.
0: Δεν ξέρω αν τα
1: θέλει προσοχή και σοβαρότητα.
0: Αν τα διαρκέσαν τα 1800, θα μάθουμε. Νομίζω είναι γύρω στα 100, κάτω γύρω στα 1700 με τις κρατήσεις.
1: Δεν τα φτάνουν, γιατί έβγαλε πάει μια ανακοίνωση.
0: 1525.
1: 1525 και είναι άλλα 150, ας πούμε, περίπου.
0: Να κάνουμε και μια καμιά φανέλα σε χρώματα Ηρακλή. Μαθαίνω ότι θα είναι ίδιο χρώματα με πέρσι εγώ. Που είναι χρώματα Ηρακλή, όχι τόσο παραδοσιακά, αλλά δεν είναι και. Κακά. Ο Πανταζόπουλος στο μήχρονο με ΑΕΚ βγήκε και είπε: πάμε για την 7η θέση. Και ο άνθρωπος, ίσως είναι ο πρώτος που συνέδεξε στο τέλος του Βαρουφή, παραδέχτηκε το λάθος του. Τρισέκτου Σόουλ. Τρισέκτου λοιπόν, 8 η ώρα στο Σόουλ, στα παλιά σφαγεία. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είστε όλοι εκεί. Θέλουμε προσκλήσεις. Στείλτε μηνύματα, θα δω μετά την εκπομπή. Ήδη 2-3 φίλοι έχετε στείλει. Ο Γιάννης, ο Παναγιώτης, να είστε καλά, παιδιά, θα τα δω μετά. Να πάρετε τα εισιτήριά σας. Εδώ μας φέρνουν και άλλα εισιτήρια. Λεφτά. Πάρα πολύ ωραία. Τι? Σόουλ. Άστα εκεί, θα τα πάρω στο τέλος εκπομπής. Δεν θα πάρω. Πάμε πουθενά. Όχι. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη, παιδιά. Εντάξει, συγκινητικό και μπορούμε ακόμα παραπάνω. Θα έχουμε και διάφορα δώρα, όπως αυτό εδώ.
3: Έτσι, ναι, αλλά φως δεν είναι. Είναι offside, φίλε, αυτό.
0: Mousepad.
1: Για.
0: Έχουμε μπριλόκ, θα έχουμε μπλούζες, θα έχουμε από όλα. Όσον αφορά τον μπάσκετ, τα αναφέρουν τα παιδιά. Το Blue Arena γράφει: πάμε προγραμματικά FIBA Europe Cup. Κάνουν λάθος. Πάμε ομίλους FIBA Europe Cup. Αξία στο τομό, πώς πιστεύετε θα έχει στο περίπου 8,5 χαμηλή στη Β'.
1: Μακάρι να επιστρέψει το γαλάζιο στη φανέλα. Βάλε να δεις χάος τη φανέλα που έχει φέτος η ανόρθωση στην Κύπρο. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μένα ξέρει τι μου αρέσει τη φανέλα τη ανόρθωση, ότι τη φοράει ο Σένση.
1: Και εμένα, φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έβαλα ευθεία εικόνα και το ακύρωσε χωρίς λόγο προχθές.
1: Αξία, πόση Πιστεύετε ότι θα έχουμε στο περίπου 8,5 είχαμε β' εθνική.
4: 15-16.
1: Εγώ λέω γύρω στο 14-16. Μακάρι να επιστρέψει το γαλάζιο στις φανέλες. Φωνώ step by step. Ο Ινσίνη υπέγραψε.
4: Όχι.
1: Όχι. Καλό είναι
4: να έχουμε εξωστρέφεια, αλλά εξωστρέφεια που δεν μας προσανατολίζει την πραγματικότητα.
1: Ναι, που δεν είναι φανταστική, ας πούμε. Καλησπέρα από Αγγλία. Του χρόνου με Eurocup έρχονται εκδρομάρες. Τα χαιρετίσματά μου στα Λάνια που πίναμε μπύρες. Μάντσεστερ και Βαρσοβία. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Γεια σου, Θεό.
4: Γεια σου, αδερφέ.
1: Γεια σου, Θεόμαν.
4: FIBA Eurocup, εκδρομές. Και έχει και γεωγραφικά κριτήρια μέσα, νομίζω. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι μια Κροατία, μια Ιταλία, ένα έτσι θα το πάμε.
1: Ιταλία μπορούμε να πάμε και τον Ιούλιο.
4: Να δούμε πότε θα είναι προετοιμασία εκεί. Να δούμε πότε θα είναι προετοιμασία. Πόσοι, ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα άλλα ονόματα που ακούγονται. Γενικά βλέπετε ότι Μπάρμπα, Πόμπο, όλοι αυτοί ακούγονται και για Ερακλή και για Άρη. Τι μπορούν να βρουν στην είσοδο του Σόουλ όσοι έρθουν. Καντίνα Πέτρος, είπαμε. Και επίσης όσοι έρθετε θα πάρετε.
3: Και δωρεάν πάρκινγκ.
4: Δωρεάν πάρκινγκ και δώρο με το εισιτήριό σας.
3: Θα πάρετε ένα δωράκι με το εισιτήριό σας όλοι.
4: 1135 εισιτήρια στο πέταλο. Πολύ ωραίο αυτό, σοβαρό πέταλο.
1: Τι μπορούν να βρουν στην είσοδο του Σόουλ.
4: Εμένα.
3: Ναι.
4: Αυτόν μπορεί να βρείτε και θα είναι στην πόρτα.
3: Και τον κύριο Φιλανό.
1: 1135. Τοπ. Αν είναι 3.500 σταδιαρκές στο πέταλο του χρόνου. Θα είναι μαγικά.
4: Θα είναι μαγικά γιατί θα έχει πολύ παιδί. Αυτό εμένα μου αρέσει.
1: Πάρα πολύ παιδί. Ναι.
4: Όπως και στην εκδήλωση, όπως και εδώ τώρα στο χώρο του γηπέδου του μεγάλου, του Χορτατζίδες. Έχουν μπει φουσκωτά, έχει μπει αναψυκτήριο, παιδικά παιχνίδια. Οπότε όλα τα παιδιά που θέλουν να πάνε και να παίξουν πέρσι που πήγαιναν στο Μακεδονικό θα έρθουν εδώ και θα είναι σε εγκαταστάσεις του Ηρακλή.
1: Ναι.
4: Θα ζυμωθούν μέσα στο χώρο του Ηρακλή.
1: Έμαθα και μετά τις όλες.
4: 3 του μηνός θα κάνουμε πράγματα και για το Ηρακάμπ.
1: Ναι.
4: Το οποίο γεμίζει σιγά σιγά. Μπράβο να πούμε σε όλους και στην Ελεονόρα ειδικά. Ηρακάμπ, ελάτε να γράψετε τα παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Κατασκήνωση μέσα στην πόλη από το πρωί μέχρι τις 4 η ώρα. Έτσι, με γεύματα, με αυτά μιλάμε τρομερά πράγματα.
1: Έμαθα ότι τα φουσκωτά που έχουν βάλει θα παραμείνουν και μετά το πέρας του Ηρακάμπ.
4: Όλο το καλοκαίρι.
1: Όλο το καλοκαίρι για να είναι σαν παιδότοπο, α πούμε.
4: Και
1: για
4: ακόμα
1: τα παιδιά.
4: Και τώρα.
1: Ναι,
4: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έχει μαγική φάση εδώ πέρα. Ρε παιδιά, πώς θα γίνει να υπάρχει μια μεγάλη φώτο από το ρεκόρ είναι με το. Βάζελ του 1971 για να του βλέπουν και οι υπόλοιποι και να μένουν το στόμα ανοιχτό.
4: Τόσα είναι, 50.000 εδαστήρια.
1: Δεν ξέρω, εφού δεν είχα γεννηθεί.
4: Α, την κάμερα. Λοιπόν, είναι μια. Αυτά συμβαίνουν στις Ντάνες εκπομπές.
1: Πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις παικτών? Δεν έχω ιδέα. Τρίτη. Αφού Τρίτη είπες ότι ανακοινώνει το εμπορικό διευθυντής. Οκ.
4: Για εμάς που είμαστε στο εξωτερικό θα έχει live εκδήλωση. Όχι, δεν θα είναι live εκδήλωση. Θα υπάρχει βιντεογράφος και θα βγουν πολλές στιγμές από την εκπομπή μετά σε βιντεάκια, σε reels, σε λοιπά. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που κινούνται και στα υπόλοιπα αθλήματα, έτσι, και στο γυναικείο βόλιο ειδικά, και στο αντρικό και στο handball και παντού, και θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία φέτος να στηρίξουμε το σύλλογο πολύ κοντά, γιατί δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Πρωταστέχνη. Από την εβδομάδα θα βγουν και τα εισιτήρια του, τα διαρκείας του μπάσκετ. New humor sense. Εγώ ανυπομονώ για τρεις έκτου πάντως. Θα αποκτήσεις αίσθηση του χιούμορ, αδερφέ, να ξέρεις. New humor sense, θα αποκτήσεις, σου λέω.
3: Άστρο. No, no.
4: Θα αποκτήσει.
3: Λες new, όχι new. No,
4: no είπα, ρε. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη τώρα. Άντε να πούμε. Ακούγεται και ένας άλλος που έξι μου στέλνει ένα Ζωάο κάτι από την Πορτογαλία που είναι 6 μήνες χωρίς ομάδα. Θεωρώ ότι δεν θα πάμε εκεί. Το γραφείο του Ματζάρη, βέβαια, εκεί που ειδικεύεται είναι Β' Γ' Ισπανίας, Πορτογαλία και Λατινική Αμερική. Δηλαδή, μιλάμε ότι υπάρχει πολύ ψωμί.
1: Κοίτα, στη Β' Ισπανίας υπάρχουν αρκετά καλοί παίκτες.
4: Β' Ισπανίας παίζει τώρα η Σαντεντέρ που ανέβηκε να βγει, ναι, στην Ελλάδα δεύτερη.
1: Ναι, Β' Ισπανίας παίζει ο Μπετανκόρ.
4: Στην Αλμπαθέτη ομάδα πολύ χαμηλά στη
1: και έβαλε 17 γκολ, ναι.
4: Και τα δύο στην Μπαρσελόνα
1: και τα δύο στη Ρεάλ. Ρεάλ.
4: Και τους απέξα το κύπελο.
1: Έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Τώρα Γ' Ισπανίας και Β' Πορτογαλίας και αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Ίσως για κάποιον παίκτη.
4: Πορτογαλία Α έχει πολύ παίκτη.
1: Α, ναι, ναι, φίλε. Ναι. Και χαίρομαι πολύ. Για καμιά χορηγία ακούγεται τίποτα στο ποδόσφαιρο.
4: Έρχεται ο Δημήτρης και τα έχει Τρίτη να σας απαντήσει για όλα.
1: Καλησπέρα από το Κιανόλευκο Χέρνε, Γερμανία. Ακούστηκε ότι ο Στρουνάρας φεύγει στον Ολυμπιακό και από εκεί δανεικό στη Καλαμάτα. Θέλω Μπότης από Ολυμπιακό για δεύτερο. Ο Μπότης είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Πήρε κάποια μάτσα φέτος στο κύπελο.
4: Δεν ενθουσιάστηκα.
1: Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ιδιαίτερο.
4: Θα πάει κάπου να παίξει ο Μπότης. Δεν νομίζω να έρθει κάπου.
1: Το γκολ που τρώει από την Ελλάς Σύρου μέσα στη Σύρο είναι απογοητευτικό πάντως.
4: Είχε κάνει κατεξοδού, δηλαδή και με εμάς που έκανα δύο εξόδους. Που μας κάναμε το κλάδι.
1: Τώρα, όσον αφορά για τον Στρουνάρα, δεν ξέρω γιατί να πάει ας πούμε, στον Ολυμπιακό και να πάει δανεικό στην Καλαμάτα.
4: Γιατί μπορεί Καλαμάτα, να πάει κατευθείαν στην Καλαμάτα. Γιατί η Καλαμάτα μπορεί να τον έχει βασικό βάσει αυτό που διαβάζουμε.
1: Ας πάει κατευθείαν στην Καλαμάτα. Γιατί να πάει στον Ολυμπιακό και μετά να πάει δανεικό.
4: Δεν ξέρει τι υπάρχει εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Που
4: το καινούργιο στούντιο πώς πάει. Μπορούμε να θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον. Ναι, μπορείτε να βοηθήσετε. Μπορείτε να πάρετε στήρα για το Soul ώστε να είμαστε πιο ευκίνητοι. Το έχει αναλάβει η Electron. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τι να πει, είναι τεράστιο.
4: Τι? Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά που προσφέρουν οι άνθρωποι. Ήδη
3: είναι
4: ο ηλεκτρολογικός πίνακας, αυτά είναι όλα έτοιμα, έτσι. Έχουν μπει εγκαταστάσεις για τα αρκοντήσια. Έχουν κάνει και την ψωσανίδα. Δεν τις χάρωσαν, απλά τη γεμίσαν τώρα και μετά οι άλλα βαμβάκια εκεί, αυτά όπως λέγονται. Χίλια χρόνια Ηρακλής από Σουηδία. Ο Σενιόρ Μανδραγόρας, από μικρός ήξερα ότι είσαι πειραγμένος για μένα. Το κλειδί είναι να κοιτάμε ρεαλιστικές επιλογές, παιδιά, όπως για παράδειγμα ο Καβάνη. Πολύ σωστά.
1: Ο Καβάνη, που είναι 40 χρονών, 39, μπορεί και να ερχόταν πιο εύκολα. Στη Λατινική Αμερική υπάρχουν τεράστια ταλέντα και σε πολύ μικρή ηλικία. Αν έχεις καλό τμήμα scouting, ισχύει, ναι, ισχύει.
4: Υπάρχει τρίπτικο Ολυμπιακός Άρης Καλαμάτα. Το Άρης Καλαμάτα το ξέρω τώρα, αν είναι με τον Ολυμπιακό, με κάποιον άλλον εκεί πέρα, τι παρτίδες έχουν, αυτά δεν τα γνωρίζω.
1: Και ο Καλογερόπουλος φεύγει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Πολύ καλός παίκτης. Εγώ θα το βασιζόμουν και για βασικό, παρόλο που είναι 21 χρονών. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Φημολογείται ότι έχει μια πρόταση από τη Μόντσα, αν δεν κάνω λάθος. Στον Ολυμπιακό σίγουρα δεν ανανεώνει και δεδομένου του χρόνου που θα ήθελε παραπάνω. Εγώ θα τον έπαιρνα για σίγουρα και αν κάνει και μια γεμάτη και καλή σεζόν, γιατί όχι να βγάλουμε και λεφτά.
4: Καλαμάτα με αυτά ακούγονται δεν θα έχει μπάτζετ 5 εκατομμύρια. 2,5 θα έχει.
1: 2,5 θα έχει. Ό,τι έχει κυλάρισα δηλαδή φέτος. Ο Μάναλης έφυγε για Πανιόνιο δωρεάν. Ναι, δωρεάν.
4: Ο Στουνάρας ήταν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και πρέπει του χρόνου να έχουν στην αποστολή παίχτες από τις ακαδημίες. Έχουν 1,000.
1: Ναι, αλλά ο Μπότης δεν ανανεώνει. Οπότε το χρειάζονται.
4: Φίλε, έχουν το τέτοιο να. Το δεκάρι.
1: Ποιο δεκάρι?
4: Το πιτσιρικά, το δεκάρι, τον παιχταρά.
1: Το Μουζακίτη.
4: Ναι. Έχουν και άλλους παίχτες, δεν είναι.
1: Το Πνευμονίδη είχαν, αλλά πήγε στον ατρόμητο για 2 χρόνια.
4: Χριστάκης, δεν ξέρω κάποιο όνομα. Ό,τι ονόματα ξέρω, τα έχω πει όλα σας. Μιλάω ειλικρινά. Είναι λογικό ως κάπου να μην πιστεύετε, αλλά πραγματικά δεν ξέρω κάτι. Αν ήξερα κάτι, θα είχα δώσει ένα τυράκι.
1: Δεν θα βάλει λεφτά ο Πρασάς, δηλαδή.
4: Πρασάς χρωστάει ήδη από πέρσι.
1: Εδώ φημολογείται ότι χρωστάει από πέρσι, ναι. Τώρα και δεδομένου το ότι πήρε έναν προπονητή που δεν τον παίρνει εύκολα τώρα, δεν του δίνει την ευκαιρία εύκολα, είναι αλφαεθνική και για τις πρώτες μεταγραφές που ακούγονται δεν βλέπω να κάνουν πολύ τέτοιο. Συμφωνώ με Δημήτρη Φελίνη για Καλογερόπουλο και ίσως είναι συμπαίκτης με ενσύνη στον Ηρακλή μας και όχι στη Μόντσα. Ντίμι Ντάλ, μακάρι. Ξέρω εγώ.
4: Θέλουμε, ρε φίλε, εννοείται.
1: Δεν θέλω εγώ τώρα να πάρω φανέλα ενσύνη κατευθείαν μόλις έρθει. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Θα πάρω μία να την κάνω κορνίζα, μία να την κάνω κορνίζα να την κάνω δώρο στον μπαμπά μου και μία να τη φοράω. Ξέρω εγώ.
4: Λοιπόν, ο Μάναλης δεν είχε ένα συνένα, ναι. Δεν ενεργοποιήθηκε το συνένα.
1: Ίσως φύγει και ο Τζόκοβιτς. Έχω ακούσει για Ναδάλ.
4: Εγώ έχω ακούσει για Σκρίνιερ. Πώς λέγεται αυτός, από τη ζέστη που κλάταρε και κέρδιζε 2-0 σετ και 5-1 game και έχασε 2-3.
1: Με τρομάζει πώς θα ξέρει ο ChatGPT. Δημήτρης, πού να ξεκινήσω να σου κάνω τώρα ανάλυση για το τι παίκτες έχει ανανεώσει η Μαρκό για την επόμενη χρονιά. Έχει κλείσει ο Ρόβας, αλλά ο Παύλος κάνει τον Κινέζο και μας το κρύβει.
4: Θα απαντήσει ο ίδιος 3 του μηνός.
1: Θα πάρουμε τουλάχιστον λεφτά από Στουρνάρα. Όχι.
4: Έχει τελειώσει το συμβολέο του.
1: Α, Τζολάκης εννοούσε. Εντάξει, τώρα να φύγει ο Τζολάκης. Α, ναι, και ο Τζολάκης είναι από Ακαδημία και φεύγει. Γι' αυτό το λένε. Έχει δίκιο αυτό. Δεν ξέρω.
4: Μάλιστα.
1: Βάλτε ψηλά τον πύχη, είναι κίνητρο. Ο Κότης μόνο χαζός δεν είναι. Βάζουμε ψηλά τον πύχη, παρόλα αυτά και, να έχουμε και λίγο σώα στα φρένας, λίγο χαμηλά την μπάλα. Δεν είμαστε... εγώ δεν το λέω κακοπροαίρετα τουλάχιστον. Απλά δεν θέλω να βάλω τόσο ψηλά τον πύχη και να φτάσω σε ένα σημείο να απογοητευτώ. Θέλω να πάω με το πλάνο πρώτον που είπε ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορούμε να χτυπήσουμε, εννοείται καλοδεχούμενο και θα χαρώ πάρα πολύ.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Μακάρι ρε παιδιά, μακάρι, ξέρω.
4: Δεν έφταιγε η ζέστη, είπε μετά ο Σίνερ. Άρα αρρώστησε, ρε, γιατί πήρε 5 φορές διάλειμμα για τουαλέτα. Το 5-1 έγινε 6-5. 7-5.
1: Bryce Jones, μπάσκετ δεν παίζει αυτό.
4: 40.000 ευρώ το μήνα πενέφτω. Να ξέρουμε τι λέμε, παιδιά. Ξαφνικά έγιναν νεόπλουτοι οι γείτονες και πρέπει να ακολουθήσουμε να μπούμε στο τρυπάκι. Ειδικά μία από τις δύο ομάδες, να ξέρετε ότι είναι πυροτέχνημα. 2-3 χρόνια δίνω max. Τώρα, ο Άρης λένε για διάφορα σπανούλια για αυτά. Εμείς δεν ζηλεύουμε.
1: Εγώ καταλαβαίνω,
4: δεν ζηλεύουμε.
1: Εγώ καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό του καθένα. Και εγώ υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που σκέφτομαι έτσι, αλλά. Δεν ξέρω. Μετά, ρε φίλε, λέω απ' την άλλη ότι πρέπει να το χτίσουμε κάπως αλλιώς εμείς. Πρέπει να το χτίσουμε κάπως αλλιώς. Σε όλα
4: σίγουρα,
1: τα αθλήματα.
4: Σίγουρα 400 πέντε Τζόνς. κόψιμο τον έπιασε και τέλος εξελίχθηκε σε διάρρεια. Πληροφορία από μέσα.
1: Να μην πω ποιον έπιασε κόψιμο τώρα και πηγαίνω έρχεται να πούμε εδώ πέρα μέσα.
4: Και σήμερα είναι μια πειραματική εκπομπή. Καλώς ήρθατε στο Heracles Radio. Πειραματική εκπομπή για τη φουγαριάρα τη μάνα μας. Παύλος και Δημήτρης εδώ και ο GM κάνει αλχημίες με τις κάμερες. Σε λίγο νομίζω θα πούμε αυτή που έκανε ο Mr. Bean φωτογραφίες. Η πρώτη selfie δηλαδή που βγήκε στην ιστορία. Είναι καλό η διοίκηση να έχει το.
1: Ψηλά τον πήχε και εμείς χαμηλά. Μα δεν είπε κανείς από τη διοίκηση, αν εξαιρέσει σήμερα τον Κόντι που είπε ότι θα θέλαμε να πάμε για πεντάδα, ότι δεν ξέρω και εγώ τι πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα, κύπελο να βγούμε Ευρώπη κτλ. Ο πρόεδρος βγήκε στο Heracles Radio και είπε ότι ο στόχος μας είναι η άνετη παραμονή.
4: Ποιος είναι ο καινούριος που έχει αναλάβει τα social, κάνει ωραία post, ο παλιός. Είναι ο παλιός καινούριος. Έτσι, τον Άγγλο το δούμε εκεί που ανήκει φέτος και εκεί θέλουμε να τον διατηρήσουμε μάλιστα και με στόχους οι οποίοι θα είναι ψηλότεροι από την άνετη παραμονή. Όπως και στο μπάσκετ, πέρσι ήταν η άνετη παραμονή. Φέτος είναι να μπούμε στην οχτά, δεν υπάρχει λέξη σωτηρία. Έτσι.
1: Θέλω να σου πω, η στόχη, ρε φίλε, άμα δεις ότι έχει φτάσει Νοέμβριος, Δεκέμβριος και η ομάδα πλασάρεται πάρα πολύ καλά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας τύπου μέχρι την εξάδα-εφτάδα, μπορείς να θέσεις εκ νέου ένα στόχο. Και να πεις ότι εμείς, αφού πάμε τόσο καλά, θα τα δώσουμε όλα, θα δούμε τι διορθωτικές κινήσεις μπορούμε να κάνουμε τον Ιανουάριο και ίσως να μπορούσαμε να χτυπήσουμε και κάτι καλύτερο.
4: Νομίζω...
1: Ανανεώνεις εκ νέου τους στόχους
4: σου, άμα
1: πηγαίνεις καλά, αλλά χαμηλά την μπάλα.
4: Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι ανοίγουμε γραμμές 2-3-17-0-0-38-58. 2-3-17-0-0-38-58. Όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like. 183 like, λέει 8 η ώρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ντροπή.
1: Καλησπέρα. Έτσι. Από Γαλάζια Ολλανδία. Γεια σου, Τάο.
4: Άλλο είναι αυτό. Λοιπόν, να φτάσουμε 200 like μέχρι τις και 10. Είναι δυνατόν, δηλαδή ρε παιδιά. Και πάμε super chat και θέλουμε πάρα πολύ να δείτε όλοι στο Soul 36.
1: Ήρα Λιτόχωρο, έλα λεπτοκαριά να γνωριστούμε ρε φίλε. Δίπλα είναι στη λεπτοκαριά.
4: Έλα.
5: Όχι, θέλω να πω ότι το Λιτόχωρο έχει αρκετούς Ηρακλείς.
1: Αυτό το είπα, να έρθει να γνωριστούμε επειδή είναι κοντά. Δεν είσαι σίγουρο ότι δεν
4: θα κάνει σήμερα το βράδυ.
5: Είσαι σε μια έκπληξη. Είναι Λιτόχωρο. Γι' αυτό το είπα, συγγνώμη.
4: Ευρύχωρο.
5: Σήμερα τι θα κάνω.
4: Ναι.
5: Είμαι καλεσμένος σε κάτι γενέθλια. Έχω φέρει τον μπαγλαμά μου μαζί εδώ γιατί θα πάμε να παίξουμε λίγο ρεμπέτικα.
4: Μου σπάσανε.
1: Η πρώτη συγκέντρωση πάντως, για να σου απαντήσω κιόλας, πρέπει να είναι περίπου στα τέλη του Ιουνίου. Αρχές Ιουλίου φαντάζομαι η ομάδα θα πάει για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, θα γυρίσει για λίγο και θα ξαναπάει Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
4: Καλησπέρα.
1: Από Κιανόλευκες Σέρες, Χίστες. Γεια σου ρε Μπίλη.
4: Χίστες. Είμαι μια μέρα σε ένα ταξί, υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Χίστον και παίζει conference.
1: Μήπως
4: και...
1: λέγεται Χίστον και είναι από Αμερική.
4: Χίστον, conference Αγγλίας.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και έχει εκπομπή ένα άνθρωπο που ασχολείται με αυτά. Κάθομαι εγώ πίσω, μια κυρία μπροστά. Την παίρνει στον δρόμο δηλαδή.
0: και είναι, ξέρω εγώ, 5,5 ώρα Σάββατο και παίζει όλη η Αγγλία. Και αυτή θέλει νίκη οπωσδήποτε. Έχει ποντάρει ο παραγωγός εκπομπής. Βάζει και φωνάζει Χίστον, Χίστον, Χίστον. Η κυρία μαζεύεται και λέει: Σας παρακαλώ, κυρία, είναι δυνατόν, αλλάξτε λίγο αυτή. Ακούμε, τι σοκ είναι αυτά. Πού να ήξερα εμένα ότι μιλούσαμε για ομάδα στην 6η κατηγορία της Αγγλίας. Στην 5η κατηγορία της Αγγλίας. Τρομερό. Τώρα που πατεχίστε. Λοιπόν, εσύ το Φελ, τι θα κάνεις το βράδυ?
1: Δεν ολοκλήρωσα.
0: Σήμερα. Α, δεν ολοκλήρωσες. Έχει μετά τον Μπαγλαμά.
1: Μετά θα φύγω. Θα πάω σε ναι. ένα μαγαζί που έχει ναι. πανκ βραδιά.
0: Με τον Μπαγλαμά.
1: Μπορώ να τον αφήσω σε κάτι φίλους να μην κουβαλάω τον Μπαγλαμά.
0: Είναι και βάρης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μετά τι βλέπω... πανκ θα παίζει, τι συγκροτήματα. Μαύρα γιάραχνα.
1: Δεν παίζουν μαύρα γιάραχνα, όχι. Μαύρα και άραχνα θα παίξουν 19 Ιουνίου, αλλά δυστυχώς τα λείπω. Πανκ από την Τζέι, ρε παιδί μου, δύο άτομα και δύο φίλοι θα παίζουν και θα πάω να τους ακούσω.
0: Πώς λέγονται?
1: Οι φίλοι.
0: Όχι, τόσο χρόνο.
1: Αθηνά και Ευαγγέλης. Όχι, δεν παίζουν live, σου λέω. Είναι DJ.
0: Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα
1: θα δούμε περίπου, θα έχει μια σκαλέτα. Θα έχει πολύ διάδραση και θα είναι πάρα πολύ.
0: Είναι μια live εκπομπή, ναι. παύλα παράσταση, η οποία θα ξεκινήσει στο πρώτο μέρος της με εκτενή αναφορά και στο unofficial και θα έχει ένα μικρό θεατρικό, θα έχει και πολύ χαβαλέ, θα έχει κάποιες ιδιαίτερες βραβεύσεις, όχι απαραίτητα σε φυσικά πρόσωπα, και στο δεύτερο μέρος θα έρθουν όλες οι εκπομπές μία-μία πάνω, η παραγωγή, και θα έχουμε κάποια παιχνίδια, κάποια δώρα, θα έχουμε την συνομιλία με το κοινό και πολλή συμμετοχή με το κοινό. Εννοείται μέσα σε όλα αυτά πολύ ποτό και πριν και μετά θα μπορείτε να αγοράσετε και τα προϊόντα που θα έχουμε εκεί πέρα και θα μπορείτε να πιείτε, να φάτε, έξω να φάτε και να περάσουμε καλά. Να ξέρετε ότι έχουμε ετοιμάσει πολλά. Έχουμε, νομίζω, πολύ, θα έχουμε εκεί ένα πολύ γεμάτο δίωρο, έτσι, το Α και το Β μέρος, για να κάνουμε κάτι που θα είναι σίγουρα πρωτόγνωρο.
1: Εγώ...
0: Ελπίζουμε να είναι και καλό.
1: Θέλω να πω να μην πείτε με σάντουιτς μέσα στο χώρο.
0: Όχι,
1: γιατί είναι cruelty free ο χώρος.
0: Τι?
1: Είναι cruelty free.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν δεχόμαστε ανθρώπους έτσι που έχουν ασκήσει βία.
0: Άμα τώρα πατατόπιτα.
1: Άμα τρώνε πατατόπιτα, μια χαρά.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Σας μπουρλάνω σήμερα.
0: Στη μικρή πόλη που μένω στην Ολλανδία,
1: παίζει
0: να είμαστε στο κέντρο καμιά δεκαριά. Μια χαρά. Πιο πολύ για το Λιτόχωρο.
1: Ολλανδία, ρε φίλε.
0: Λίγο λιγότερο από το Λιτόχωρο.
1: Μόνο εγώ ξέρω 25 γριές στην Ολλανδία. Τώρα μπορώ να σου λέω ονόματα.
0: Άμα είναι καμιά δεκαριά.
1: Όχι, Ολλανδία πανεργά μου.
0: Άμα είναι δεκαριά στην πόλη που είναι ο Σαμπ. Πρέπει να είναι λίγο περισσότεροι από όσο είναι στην Πελοπόννησο. Μαρκάκο, τι λες?
1: Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Τουλάχιστον 30.000.

0: Μια, γεια σου Βασίλη.
1: Τεάτε.
0: Καλησπέρα από Αλεξανδρούπολη. Χανιά ο ένας, Αλεξανδρούπολη ο άλλος.
1: Και ρε θα μας λεπνώ μηδέν
0: μηδέν. Πάμε με σταθερά βήματα για το καλύτερο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Γεια σου Στέλιο. Παυλάρα στα του χώρου μας.
1: Πώς σχολιάζει το Ελλάς του Τσίπρα. Άσε τώρα γιατί θα έχουμε άλλα. Να αρχίσουμε να τα σχολιάζουμε.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας βρήκε μια τρύπα αυτή τη στιγμή. Και θέλει να κάνει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης.
0: Επειδή δεν το θυμάμαι καλά, τα χρώματα είναι Μπαρτσελόνα τύπου.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι Ρεάλ όμως. Δημιουργείται ένα conflict εκεί.
2: Εγώ είμαι Ράγιο Βαγιακάνο και πιστεύω ταιριάζει απόλυτα αυτό που είπα. Ταιριάζει με πολλούς τρόπους αυτό που είπα.
0: Του χρόνου πιστεύετε πως θα χάσουμε την εκδρομή στην Καλαμάτα και θα πάμε στο Χαριλάου? Φίλε, μακάρι να είναι και την πρώτη.
1: Έλα, βρε στο Χαριλάου!
0: Μακάρι να είναι και την πρώτη αγωνιστική, να σου πω την αλήθεια και να.
1: Αλλά να γίνει στην Καλαμάτα πρωταγωνιστική.
0: Όχι, να γίνει στο Χαριλάου
1: πρωταγωνιστική. Μπάνιο, θάλασσα, ρε φίλε.
0: Μπαρτόλα από αστέρα, γνώμη. Πεχτάρα, ρε φίλε.
2: Αν παίξουμε στην Καλαμάτα την πραγματική δύναμη των Πελοποννησιακών γριών.
0: Και αδιανόητα καλά μάτσε στα play out που σημαίνει ότι όταν η μπάλα έκαιγε, βγήκε και μίλησε και έσου ήταν αστέρα.
1: Άλλο θα έλεγε.
0: Μακάρι να έρθει.
1: Καχοπροέδρο ότι με τι ομάδε που ήταν πιο χαμηλή δυναμική. Ας πούμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν έχουμε τι να ψηφίσουμε. Εγώ.
2: Άρα, φίλε.
1: Old school, στείλε ένα μήνυμα να πούμε.
0: Old school, ξέρω άτομο που πήγε στο ChatGPT, του είπε. Πότε ήταν οι ευρωεκλογές, δεν θυμάμαι. Του είπε ότι αυτά είναι τα κόμματα, διάλεξε μου ένα τυχαία. Του έβγαλε οικολόγους πράσινους και πήγε και του ψήφισε.
1: Τα κουνέλια που είχε ψηφίσει ο Σπύρος στο παραπέντε, θα μπορούσαμε να πεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρα και Ράλ δεν πάνε μαζί, όλα πάνε μαζί.
0: Εντάξει, όλα πάνε μαζί, ρε φίλε. Άμα μεγάλωσε με Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ραλ Μαδρίτη, τι να κάνουμε. Μετά μένει η ομάδα. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει ο Βαγγέλης. Τι μπαλάρα του παίζει, ρε Μονέ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που του νοσουτού, του λουσουτού.
1: Που του νοσουτού, του λουσουτού. Μια πολύ ωραία μπλούζα. Έτσι.
0: Και άλλο από Κιανόλυφ και Αλεξανδρούπολη. Κρατάμε τη σημαία ψηλά. Γεια σου, Χάρη. Τι γίνεται, Αλεξανδρούπολη?
1: 300, αλλά και θα δείτε Παύλο με μαγιό Μπόρατ.
0: Μαγιό.
1: 500 προσκλήσεις.
0: Μαγιό Σπίντο.
1: Και το σκέφτομαι. Στείλτε για προσκλήσεις. Έχω πληροφορήσει ότι ο Δημήτρης είναι σαν το Gong Droid από το Star Wars. Δεν έχω δει ούτε ένα. Σταυρώστε.
0: Δεν ξέρω ακριβώς, τι είναι, ας
1: πούμε. Σταυρώστε με, σταυρώστε με. Στα χέρια σας σηκώστε με Στάθη, Ηρακλή και Λίβερπουλ. Και εγώ απλά συχαίρω με τους Έλληνες οπαδούς της Λίβερπουλ.
2: Εγώ Ηρακλής και United.
1: Ηρακλής και φέτος Λίβερπουλ και με αγάπη πολύ μεγάλη στην Κόβεντρη.
0: Μιτσάρα, θα πάρουμε Μουντιάλ στο Last Dance. Θα πάρουμε, ναι, και θα κλείσουν κάποια στόματα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Σαν αυτό με παρομοία σωτάω τώρα.
1: Μπράβο. Πρέπει να σας συμπαθεί πολύ. Πολύ. Προχθές πήρα το άλμπουμ,
0: ναι,
1: με τα αυτοκολλητάκια πανίνι για το Μουντιάλ. Πήρα τα πρώτα μου 8 φακελάκια και έχω σκοπό να το συμπληρώσω. Όποιος μαζεύει ας μου στείλει να ανταλλάζουμε τα διπλά. Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος γι' αυτό και γουστάρω πολύ.
0: Έβγαλες κανένα από Ελλάδα?
1: Χαχα.
0: Πού να βγάλεις?
1: Ούτε από κουρασάδο να έχω βγάλει ακόμα.
0: Πού να βγάλεις?
1: 797.000
0: πληθυσμό. Το ρομποτάκι που είναι στα θερμοσύφωνας. Έχει να κάνει με το.
1: Φίλε, αέριο δουλεύουμε.
0: Με το μιλητικό μου, με το παρουσιαστικό μου πρώτο και δεύτερον δουλεύουμε αέριο, φίλε.
1: Υγρα αέριο δουλεύουμε.
0: Καλησπέρα, Λάγια μου από Λευκοσία. Ο πρόεδρος του πάει πολύ καλά. Στήριξε όλη. Γεια σου, Ρικλέρχε. Ήρα και Ίντερ, μπλε και τα δύο. Βέβαια το ένα μπλε μαύρο.
1: Ποιος είναι ο.
0: Από το 1908 και οι δύο.
1: Αγγελόπουλος.
0: Ο Ματσάρη, πληρώνω όσο. Κανένα νέο για μπάσκετ έχουμε? Καμία εκδρομή κοντά Ολλανδία θα παιχτεί.
1: Ολλανδία, εκδρομή. Ποιος, πού τα βλέπεις αυτά, ρε μαλάκα?
0: Εδώ πέρα πάνω.
1: Α.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη στο βόλεϊ, πόσο ξέρω εγώ, όχι.
1: Στο αντρικό ή γυναικείο? Το αντρικό προχωράει, προσπαθεί να κάνει πραγματάκια.
0: Όπα. Γεια σου, George. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να έρθει στην εκδήλωση.
1: Ή αλλιώς μπορεί να είναι George Gypsy.
2: Νομίζω είναι George Sai.
1: Εγώ λέω ότι είναι George Gypsy. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να στην εκδήλωση λόγω δουλειάς. Θα ήθελα πολύ, αλλά δεν γίνεται. Αν θέλετε να δώσετε μια πρόσκληση από μένα και στέλνει ένα δεκάμπαλο. Ναι. Όποιος πάρει μία τώρα, όποιος στείλει μήνυμα τώρα για μένα, παίρνει και μία δώρο. Μέσα.
0: Όποιος στείλει τώρα μία.
1: Μέσα.
0: Τι τι.
1: Όποιος θέλει τώρα μια

0: Πρόσκληση. Στείλει ότι θέλει μια πρόσκληση εδώ στο chat. Ο πρώτος που θα στείλει.
1: Έχουμε τηλέφωνο.
0: Σήκωσ' το. Ερέθυμνο.
2: Έλα.
0: 007.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ε?
3: Καλησπέρα στον Παύλο και καλησπέρα στον GM.
2: Καλησπέρα.
3: Είναι κανένας άλλος σου?
0: Είναι όχι, όχι,
3: σου...
1: όχι, όχι, όχι.
3: Από το κενό λευκό ρέθυμνο παίρνω. Ξέρετε.
0: Ναι. Τι γίνεται, ραδιοφωνικά μας ακούς?
3: Στο YouTube σας ακούω τώρα. Ωραία. Τώρα σε έβαλα επειδή έβαλα hands-free. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
3: Για να μπορώ να μιλήσω. Ναι.
0: Για πες εκεί τι γίνεται. Βλέπω... Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
3: Για το ρέθυμνο ή για την Ηρακλή?
0: Ό,τι θες πες.
3: Θα πω για το, και για το ρέθυμνο, δεν έρχεται τουριστική περίοδο. Εξαιρετικά είναι εδώ πέρα, παράδεισος.
0: Ξεκίνησε το έργο.
3: Τώρα είναι. Ναι, εδώ και κανένα δίμηνο.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα να πω κάτι.
0: Ναι.
3: Το οποίο ήθελα να σου το πω την άλλη φορά όλο το, και όλο το ξεχνούσα. Όταν είχα έρθει για να πάρω πράγματα από την μπουτίκ.
0: Ναι.
3: Δίπλα είναι το Βλάσια. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Στεναχωρέθηκα γιατί είναι παρατημένο.
0: Ποιο?
3: Έχει σκάσει ο τείχος.
0: Ναι, αυτό πρέπει να ξαναγίνει όλο. Δεν μπορεί να γίνει
3: πρέπει,
0: η διόρθωση.
3: Αλλά πρέπει να φτιαχτεί όλο. Δεν μ' άρεσε. Δηλαδή αυτό πρέπει λίγο να το δούμε, γιατί όντως είναι κάτι που πρέπει να το σεβόμαστε. Δεν είναι?
0: Εννοείται, γι' αυτό και έγινε κιόλας εκεί πέρα και φαντάζομαι ότι σύντομα θα ξαναγίνει. Απλά αυτό ναι, για να γίνει θέλει σίγουρα καλό καιρό και όχι βροχή.
3: Δεν το λέω τώρα, δεν είναι μέσα στα...
0: Είναι μια καλή περίοδο, ναι.
3: Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Με την ομάδα, εντάξει, ήθελα να το πω αυτό το πράγμα.
0: Μαγαλά,
3: γιατί θα το... Ναι, πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν, με τον Ηρακλή καλά θα πάμε, βλέπω. Εντάξει. Ψυχραιμία
0: πάνω απ' όλα, φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο αυτό που λες. Πολύ σωστό.
3: Ψυχραιμία.
0: Κατάλληλες. Ψυχραιμία,
3: ναι, ναι, ψυχραιμία και...
0: Και ψυχραιμία.
3: Ο Μονέ είναι πολύ μες στα πράγματα. Μεγάλος τεχνοκράτης.
0: Ναι.
3: Το απέδειξε. Έχει βάλει... Είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος. Έχει βάλει κάθε άνθρωπο, έναν άνθρωπο στο κατάλληλο πόστο. Και...
0: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Εξαιρετική κατεύθυνση.
0: Ναι.
3: Και το άλλο είναι ότι γνωρίζει από μπάλα ο άνθρωπος. Δηλαδή, ναι, μεν ακούγονται παίχτες, αλλά δεν είναι κανένας μπουνταλάς.
0: Όχι. Δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Ο Παναθηναϊκός,
0: ναι.
3: 15 χρόνια έχει, τον έχουν φάει ένα σκασμό λεφτά.
0: Και δεν έχει κάνει και τίποτα. Ένα μισή κύπελο έχει.
3: Ναι.
0: Πάλι.
3: Ναι, ναι.
0: Πάλι καλά παίζει με τον Πόγκανα τελικό να τον κερδίζει.
3: Ενώ ο δικός μας θα πάει περίφημα. Απλώς βλέπω λίγα διαρκές, δε γάμο το.
0: Κοίτα, πρέπει να δώσουν γκάζι τα διαρκές οπωσδήποτε. Είναι 1700 με τις προκρατήσεις και πρέπει,
3: δεν είναι,
0: 30 Ιουνίου να είναι 3000.
3: Ναι, δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένο σαν Ηρακλειδέας.
1: Εντάξει, δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ένας παίκτης όμως ακόμα.
0: Δεν πειράζει. Έπρεπε να
3: δεν πειράζει. Ο Ηρακλής, εγώ το πήρα το διαρκές. Πριν καν πιο ματσάρι. Οπότε δεν θυμάμαι και πότε το πήρα κιόλας το διαρκές. Δηλαδή δεν είναι. Να βοηθήσουμε την ομάδα. Την ομάδα δεν πάμε, δεν βοηθάμε. Και να δείξουμε και το εκτόπισμα μας.
0: Ναι.
3: Οι διαρκείες. Αυτή η δουλειά μας. Διαρκείες. Μπορεί να πει και άλλη φορά. Μην πειραζεύω πάλι τα ίδια πράγματα λέω. Αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν μου αρέσει αυτό ο αριθμός. Εμένα με στεναχωρεί.
1: Ναι.
0: Θα πάμε καλύτερα.
1: Είναι ωραίο σίγουρα.
0: Το μήνυμα που δίνεις. Πρέπει να το καταλάβετε όλοι ότι σκοπός είναι να ανεβάσουμε τα διαρκείας. Να στηρίξουμε.
3: Ναι. Αυτό. Μην τον ευρεάσουμε κιόλας.
0: Είναι.
3: Ο άνθρωπος δηλαδή, θα βγει καμιά μέρα. Αυτός δεν καταλαβαίνει κιόλας. Δεν κολλώνει πιθανά. Θα πει τι είναι αυτά. Σας πήρα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και εσείς με γράφετε μη πού.
1: Έτσι.
3: Τι να το πούμε μετά. Δεν έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
3: Διαρκείες.
0: Ωραία.
3: Δεν θα αγοράσω κι άλλο. Δεν γίνεται.
0: Όχι. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν,
3: καλή συνέχεια και μιλάμε.
0: Γεια χαρά. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον κύριο Μανώλη από την Κοζάν. Έτσι, χωρίς κανένα λόγο.
1: Και εγώ θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Βασίλειο Βασιλείου. Τον αγαπάω πάρα
0: πολύ. Έχει γράψει τρομακτικά υπέροχο τραγούδι για το Soul. Θα το πω την Τρίτη, ακριβώς πριν την εκπομπή που θα είναι στο Soul. Πριν την εκπομπή που θα είναι μια μέρα πριν.
1: Αν δεν ξυριστεί, οφείλεται να έρχομαι στο Soul. Period. Εντάξει. Εσύ, άμα δεν θέλεις, μην έρχεσαι.
0: Έτσι, να σχίσουμε το γυράκι.
1: Έλα, εσύ και θα ξυριστώ μετά.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Ήρα, ήρα. Α. Σωστά. Πέδες ισχύει του διαρκέ, ήταν μέσω του Gov Wallet.
1: Ναι, όπως όλες οι ομάδες πρώτης εθνικής, έτσι και σε εμάς.
0: Ο Τάο που πάει. Πάει 10 λεπτά την πορεία μόνο γιατί δεν είχε πατήσει like. 217. Εντάξει, τουλάχιστον περάσαμε τα 200. Πάμε τώρα, φτάσουμε τα 250, παιδιά. Λίγο πάνω από 1500, 1525 είναι 150 που είναι γραφές. Δηλαδή που πήγανε με δόσεις και το πήρα.
1: Παύλο, κορυφαίο αυτό το βιντεάκι που έκανες. Ηρακλής, Πασόκ, Πογκρεμιάκ, Κασιάκ, 5.000 διαρκείας για πλάκα μέσα Ιουλίου. Εμείς είμαστε. Ναι, αλλά δεν μου είπε κανείς μπράβο που τα διάβασα χωρίς να κολλήσω.
0: Κασιάκ, Πογκρεμιάκ. Αυτό ήταν καλό σέντερφολ. Εθνική Ρωσία με αρσάβι.
1: Α, δεν είναι, ξέρω εγώ, με χωριά της Κροατίας. Είναι ποδοσφαιριστές.
0: Όχι, όχι. Okay,
1: κοίτα, δεν ήξερα.
0: Κασιάκ είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι. Είναι κάτι. Σαν πώς με κοκακόλα, Κασιάκ.
1: Ναι.
0: Ο Πογκρέμιακ είναι ποδοσφαιριστής. Ο οποίος είχε κάποια καλά φεγγάρια. Μόλις αγόρασα το άλμπουμ, Παύλε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Στα ίντερνετ που το πήρα, 3,90 με 3 φακελάκια. 1,30 κάνει το φακελάκι με 7 μέσα πραγματάκια, με 7 αυτοκόλλητα. Ακριβό, αλλά εμείς θα το παίξουμε όλοι μαζί, θα ανταλλάζουμε τα διπλά μας κλπ. Στην 6 είναι τα δημοσιογραφικά. Έτσι ακριβώς. Έχω ακούσει ότι θα έχουν ένα καλό υπεύθυνο τα δημοσιογραφικά του χρόνου στο πρωτάθλημα. Για να δούμε ποιο θα είναι.
1: Αλλάξει την κάμερα πάλι. Ακόμα πιο όμορφο ο Φελ σήμερα.
0: Ο Φέλ, αγόρι μου, τώρα που ξυρίστηκε να πούμε, ξέρω εγώ, 1,70 στον όγκο, αγόρι μου. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις, τέλος. Σε κατάλαβα τη φωνή. Έχει γίνει αυτό το έργο. Μιλάμε τώρα για μια πραγματική αποθέωση. Στην 6 θέλατε να πάρετε διαρκές, τα άλλα 23.000 που είναι διαθέσιμα δεν θέλετε να πάρετε. Μην μου λέτε τώρα, μαλάκι, σας παρακαλώ. Ο Κασιάκ έκανε καλή χρονιά πέρσι. Ο Κασιάκ,
1: και δεν θέλω το διαβάσω.
0: Ο Κασιάκ κάνει κάθε χρόνο καλή χρονιά. Και κάθε χρόνο. Έρχεται από τραυματισμό ο Κασιάκ. Πάντα είναι απροσδόκητα καλός, άλλες φορές απροσδόκητα κακός. Η απόδοση του είναι ανάλογα το μάνατζερ που έχει.
1: Ουρουγουάνος old school. Δεν έχει
0: λοιπόν
1: και φέτος. Δεν έχει και φέτος.
0: Μπορούμε να βάλουμε ένα poll και να γράφει ο κόσμος ό,τι θέλει και να προσθέτει επιλογές.
1: Η μία είναι η Πορτογαλία που θα
0: μπορείς
1: τη στήσουν όλοι.
0: Μπορείς να κάνεις
1: όλοι
0: ένα poll με 48 επιλογές. Να γράψεις όλες τις ομάδες που πάνε στο Μουντιάλ.
4: Συγγνώμη ρε, είπα.
1: Εν τω μεταξύ τώρα πες Μουντιάλ είδα ένα τέτοιο ένας μάν.
0: Όπα, καπάκια.
1: Τι ρε.
0: Ουρουγουανικές σημαίες.
1: Ναι. ένας μάν κάθεσε και είδε από τις 48 ομάδες όλα τα roster, όλους τους παίκτες, ποιος έχει τους λιγότερους followers στο Instagram. Και ήταν ένα παίκτη Αυστραλία ο οποίο είχε.
0: Αποκλείεται ένα παίκτη από το Κουρασάο να μην είχε 600.
1: Κι όμω. Είχε 4.700 followers και έγινε viral και τώρα έχει 1,7 εκατομμύρια.
0: Αποκλείεται να ήταν ο λιγότερο. Βάζω στοίχημα.
1: Κι όμω είναι αλήθεια.
0: Πιστεύω ότι δεν είναι ο λιγότερο.
1: Τα τυριά έχουν μαζέψει τελείω. Χαζέψει μάλλον. Λένε ότι είναι στο Big Five και ότι είναι άλλο επίπεδο από τον Ηρακλή. Κοίτα, εγώ βλέπω τον Πανιόνιο με τον Χουάν Φεράν, τον Μάναλ και τα λοιπά, τον Κίλερ Μάναλ να πηγαίνει για άνοδο. Βλέπω την Άθενς Καλυθέα με Λουκίνα Βοσνιάδη και όλα αυτά να πηγαίνει για άνοδο.
0: Με τον κύριο Φιλιππάκο πρόεδρο.
1: Βλέπω τον Πανσεραϊκό με Γιάννη Πασά που αφού είναι ομαδάρα γιατί δεν μένει στην Έλληνα να την ξανανεβάσει. Βλέπω τη Μαρκόνα ανανεώνει
0: τις καρδίτσες που είχε πέρυσι.
1: Καρδίτσα νίκη και με νέο γήπεδο και πιο πολύ κόσμο θα είναι δυνατή. Εντάξει, καλή επιτυχία στη Β'. Αλλά εντάξει, τώρα όχι και τρέλες.
4: Φίλε, Ήρα που λες θα έχουμε νέα αρχές Ιουνίου. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα λες. Με τον Γουσού λες θα έχουμε νέα. Για ποιο πράγμα λες τον Γουσού.
0: Δεν ξέρω. Πάμε λίγο τώρα στα σοβαρά.
1: Θα τον ακολουθεί όλο τον Κουρασάο τον παίκτη. Σε ξεφτύλισε τώρα.
0: 22 παίκτες, 23 έχει να αποστολή. Σιγά μην έχουν όλοι πάνω από 5.000.
1: Σε ξεφτύλισε τώρα.
0: Όποιο μου βρει ένα παίκτη του Κουρασάο που είναι στην αποστολή του Μουντιάλ, μου στείλει την αποστολή και τον παίκτη με κάτω από 4.700, από μένα δώρο μια ταβέρνα. Εγώ και αυτός οι δυο μας, παιδί μου. Μισό από τώρα, μαλακατάκι. Λοιπόν, ποιος λέγεται αυτός που κατάβεται από το Κουρασάν? Από το Κουρασάο.
1: Κουρασάνος.
0: Κάτοικος του Κουρασάο.
1: Δεν βλέπω τη Λάρισα ανεβαίνει του χρόνου και να μην πέσει και στη γάμα.
0: Αδιαφορώ.
1: Εντάξει, αδιαφορία, ναι, οκ. Okay.
0: Τι υποστηρίζετε το Μουντιάλ?
1: Εγώ, Πορτογαλία. Τι εννοείς τι υποστηρίζω? Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Γάλλος λέγεται, επειδή ήταν απικία χρόνια.
1: Πορτογαλία ρε φίλε. Εντάξει, είναι το... το αγαπημένο μου παίκτη, ξέρω εγώ, ever, οκ. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Θα στηρίξω εκεί πέρα.
0: Να σου πω κάτι. Στην άλλη Παρασκευή να κάνουμε εκπομπή για το Μουντιάλ. Ο Μίλος, τι πιστεύουμε και τέτοια.
1: Ναι.
0: Εγράψε, GM. Κοιμηθείς.
4: Όχι.
0: Εγράψε λίγο.
4: Τι θέλετε να κάνουμε κόσμο?
0: Την άλλη Παρασκευή. Καλησπέρα. Εκπομπή για το Μουντιάλ.
5: Καλησπέρα, ναι, όχι. Μου.
0: Γεια σου.
5: Δημιντάλ.
0: Δημιντάλ.
5: Τσιφράλα δεν πήρα γιατί ο Σφυρακλάρα έκανε παράπονα. Λέει, δεν έχει...
0: Σφυρακλάρα δεν χρειάζεται. Κούλε.
5: Cool, ναι.
0: Είναι και τέλειο του μηνού. Σφυρακλάρα τρελό, έχασε μέχρι το τέλο την εκδήλωση. Έβρεχε αυτά όλα εκεί. Καλά, φιλαράκι μου, εσύ που είσαι. Καλά, στα χαλάσματα φτιάχνει σε σπίτια, οικοδομέ, τι κάνει?
5: Φτιάχνουμε, μαυρίζουμε τώρα με αυτόν τον καιρό που ξαφνικά τη μία έβρεξε και την άλλη έχει 40 βαθμού.
0: Εμεί δεν θέλουμε και... βροχέ.
5: Ναι, όχι, από εδώ και πέρα δεν θέλουμε βροχέ.
0: Άντε να μην έχει, μαζεύουν και τα κεράσια τώρα. Ο κόσμο πέρυσι του διέλυσε, α μην βρέξει.
5: Μπράβο, ναι. Άμα θέλετε να δροσιστείτε πλέον, μπορείτε να πάτε εκεί πέρα στο Κατσάνιο. Έχει τα φουσκωτάκια αυτά
0: έτσι,
5: εκεί πέρα, να τη δείξετε μέσα.
0: Θα κάνουμε κουμάντα από εβδομάδα να γνωρίσουμε τα παιδιά εδώ. Να
1: έτσι, έτσι,
0: έχουμε ένα.
5: Μπράβο, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Εγώ αύριο θα περάσω μια βόλτα.
0: Είσαι ωραίος. Εγώ αύριο θα είμαι στην Χαλκιδική. Με λεφτά τη ΠΑΕ Ηρακλής. Α, όχι, αυτό είναι πιο μικρό, τη ΚΑΕ Ηρακλής.
5: Εσύ κι αν είσαι ωραίος που θα είσαι εκεί.
1: Έχουμε ένα έκτακτο μήνυμα που μας ρωτάει ο Ντίμι Ντάλ τι ρόλο θα έχει στην εκδήλωση.
0: Ντίμι Ντάλ. Είναι σαν το Στολτίδι. Θα είναι Ντίμι Ντάλ.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα, γιατί με τα διαρκείες γίνεται λίγο ένας ντόρος και αρχίζουν έτσι κάποιοι ψήφιροι από κάτω μεταξύ μας τώρα χωρίς λόγο. Πέρυσι, άμα βάλουμε μέσα και τα μίνι διαρκές που είχαμε στα
0: πλοία 2750.
5: Μπράβο. Δεν γίνεται ρε παιδιά φέτος που παίζαμε με τα χωριά πέρυσι και ήμασταν β' εθνική και είχαμε προπονητή το Ντενέ. Εντάξει.
0: Μπάμπι!
5: Δεν γίνεται να μείνουμε σε αυτά τα εισιτήρια προς Θεού.
0: Πρέπει να τα διπλασιάσουμε.
5: Σίγουρα θα τα διπλασιάσουμε. Οι περισσότεροι που είχαμε πάρει πέρυσι, ας πούμε, εγώ που δεν πήρα ακόμα. Θα πάρω. Okay. Και είναι και πολλοί, ας πούμε, που δεν πήραν.
1: Πάρα πολύ.
5: Θα πάρουν επίσης κι αυτοί. Είναι πολλοί που θα πάρουν που δεν πήραν πέρυσι.
0: Σε αναγκάζει η ομάδα και θα σε αναγκάσει να πάρεις αν είσαι λίγο κοντά.
5: Μπράβο.
0: Είναι σαν να πας κάπου να φας και να μυρίζει τέλεια. Θα φας και να πας σε ένα τέταρτο όταν θα φας.
5: Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν πρέπει κιόλας να μπαίνουμε λίγο στη λούπα της Μύρλας και να αρχίζουμε και να κράζουμε. Θα έρθει η ώρα, ο κόσμος όταν τα έχει στην τσέπη θα πάει να πάρει. Βλέπει τι κινήσεις κάνει. Ο Μαναβασιώτης αυτή τη στιγμή το προσπαθεί πολύ, όπως φαίνεται. Ήρθε ο Ματζάρη, ήρθε ο Μπασινάς, ήρθε ο Μανατίδης, ήρθε ο...
0: Η στελέχωση γίνεται σωστά. Φαντάζεσαι να παίρνουμε πρώτα παίχτες και μετά προπονητές και διοικητικούς παράγοντες και τέτοια.
5: Αυτή είναι η σωστή ροή των πραγμάτων.
0: Είναι σαν να βάλεις πρώτα τις γραμμές και μετά να βάλεις το χορτάρι.
5: Μπράβο. Και μετά θα λέγαμε, πώς ήρθε αυτός ο παίκτης όταν τον επέλεξε ο προπονητής. Αυτά που λέμε. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, γκρινιάζουμε. Κοιτάξτε, παιδιά, να πάει καλά η ομάδα. Όλοι το καλό της ομάδας θέλουμε. Γι' αυτό είμαστε Ηρακλής.
0: Έτσι.
5: Θα ανακοινωθούν τώρα και οι παίκτες. Μακάρι να γίνει, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν και καλές επιλογές και στον ελληνικό κορμό.
0: Σίγουρα.
5: Να
0: οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
5: Να ξέρουν τι σημαίνει Ηρακλής, άσχετα με το αν είναι Ηρακλής ή όχι. Εντάξει, τώρα ο επαγγελματισμός είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, προφανώς όλοι θα θέλαμε να είναι όλοι Ηρακλειδείς και να είναι και παιχταράδες. Αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει.
0: Όχι, βέβαια.
5: Στις 3 του μηνός στο Σολ εκεί πέρα, όσοι μπορούν να είμαστε να πιούμε ένα μπυράκι όλοι μαζί.
0: Έτσι ακριβώς. Και παραπάνω.
5: Μπράβο, ναι, περιμένουμε. Εννοείται. Παραπάνω, εντάξει, ας πούμε ένα.
0: Ένα. Όσοι οδηγάτε, ένα.
5: Ναι, γιατί οδηγάμε κιόλας, κατάλαβες.
0: Έτσι.
5: Όλοι δίπλα στην ομάδα. Περιμένουμε τις κινήσεις.
0: Πολύ ωραία.
5: Στο Δημήτρη Φελίνη, στο GM. Καλό υπόλοιπο εκπομπή.
1: Φιλιά.
0: Φιλιά. Φιλιά, να είστε καλά. Ωραία.
4: Γεια σου φίλε Όμηρε τη Μονεβασία.
0: Μεγάλη
4: Μονεβασιά.
0: Μεγάλη Μονεβασιά.
4: Θα σούρθω τώρα 20 Ιουνίου πρώτα για ένα γάμο.
1: Ντέβερον Φόνβιλ, 3.000 followers, παίζει να η Μέγγεν.
4: Να τους.
0: Σε ποια εθνική του Κουρασάου. Λτάου Μάου Κουρασάου.
1: Τρίτη πέμπτη μακαρόνια διαρκείας και αγώνα 5.000 μέσα Ιουλίου, τελειώσαμε κύριοι.
0: Έτσι, μ' αρέσει εσύ.
1: Το μακάρι φίλε, ρωτάει ο φίλος. Αν έχουμε Γιάννης... 5.000 μέσα Ιουλίου θα έχουμε 8.000 πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ο Γιάννης ρωτάει αν το Κασία και ένα απορροτώντα. Είναι απορροτώντα, ναι, αλλά έχει και συγγένεια με Ομόνια.
1: Με Πορτογάλο είμαστε όλοι. Αν και αν είναι σοβαροί, οι Ισπανοί τους έχουν όλους για πλάκα.
0: Είναι καλή φέτο η Ισπανία, είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εγώ υποστηρίζω ανέκαθεν εθνική Αγγλία.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από
6: και ανόλευτη Ξηροκρίνη.
0: Πολύ ωραία. Έχει τρομερά καφενεία στην Ξηροκρίνη.
1: Σκληροπυρηνική περιοχή της πόλης.
6: Πολύ. Ας το δούμε έτσι.
0: Έχει το καφενείο, το καφενείο του Πόξ που είναι τρομερό. Και έχει και ένα ακόμα που λέγεται Σεριάνη. Και Σεριάνη και έχει και live εκεί.
6: Ισχύει, αλλά μεγαλώσαμε στον κενόλευκο έμποσμο.
0: Ωραία.
6: Και θέλω να πω, παιδιά. Εντάξει, γνωριστήκαμε στο ΆΚΑ. Έτσι. Ότι έχετε καταφέρει, μιλάω με τον αδερφό μου μία-δύο φορές τη βδομάδα, είναι Κεφαλονιά, Γιανόλυφη Κεφαλονιά, και του λέω κλείσε ρε μπιπ, έχει βουκαριά ρε η μάνα μας.
0: Καταλαβαίνει ή αναρωτιέται.
6: Καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Κυπεδικός, η ζωή τον έφερε στην Κεφαλονιά, έχουμε δύο ανιψιές. Παρέλαβαν μπλουζίτσες.
1: Μπράβο, να τις χαίρεστε.
0: Μπράβο.
6: Και έχω παράκληση να βγει καμιά ροζ μπλούζα. Γιατί δεν είχαμε.
1: Κανονικά πρέπει. Πρέπει κανονικά. Έχεις δίκιο.
6: Πέρα από τα διαρκεία, παιδιά, θέλω να πω στήριξη στο Γάμα Σίγμα. Βλέπουμε τι γίνεται. Να ανανεώσουμε. 30 ευρώ είναι.
0: 30 και τα παραπάνω έχουν φοβερά δώρα στα πακέτα και αυτά.
6: Ελάχιστο λέω, γιατί εντάξει δεν είναι πολύ.
0: Ναι, εννοείται.
6: Να το πούμε έτσι. Αυτά είχα να πω.
0: Είσαι ωραίος, ρε φίλε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά και σε σένα και στην Κεφαλονιά. Με το καλό GM φύγαμε για βαθύσφαιρο. Τι είναι το βαθύσφαιρο?
4: Ένα μαγαζί.
0: Ανόμιζα άθλημα.
1: Νόμιζα άθλημα, ναι.
0: Σαν κέρλινγκ.
1: Αυτό που ήταν.
0: Ανακοίνωσε την ίδρυση τμήματος βαθυσφαίρης.
1: Αν το έκανε ο Γουσού τελικά. Εκείνο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, με το επικλινές τραπέζι μπιμπονγκ.
1: Είχα πάρει και τηλέφωνο.
0: Μαγικό σου σερέφ.
1: Θα πάω. Πες να μην φωνάζει πολύ στην Ξηροκρίνη, γιατί και η Ανόλευκη δεν τη λες. Μια χαρά είναι, γιατί δεν το κατάλαβα. Α, ωραία φωτογραφία.
0: Το παιδί του.
1: Το μωρό.
0: Γεια σου, Άγγελα.
1: Προχθές, γεια σου, Άγγελε.
0: Πρώτη φορά πάει στην Εθνική. Δικαιώθηκα εγώ μια φορά. Για να δούμε πώς πάει εδώ η έρευνα. 80-20 θέλω να μιλήσουμε για Μουντιάλ.
1: Πιστεύω να έχουμε πολύ ωραίο. Πολύ ωραία να περάσουμε την Τετάρτη.
0: Ναι ρε φίλε, θα μου έχει βγει και το άγχος εμένα. Γιατί τώρα παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν καταλαβαίνετε πόσο άγχος έχω να πάει καλά αυτή η εκδήλωση. Κοιμάμαι και ξυπνάω 5 ώρα να κατουρίζω και δεν ξανακοιμάμαι. Δεν σας νοιάζει προφανώς. Και καλά κάνει και δεν σας νοιάζει. Αλλά έχω επενδύσει πάρα πολύ ψυχικά μέσα μου γι' αυτό.
4: Εντάξει, εμείς το βλέπουμε κάθε μέρα δηλαδή.
0: Απλά θέλω να το πω. Εντάξει,
4: φοβόμαστε δηλαδή ώρες. Τον παίρνω κάθε 5 λεπτά να βλέπω άμα είναι καλά.
0: Κάνε μου λίγο. Λοιπόν. Εδώ μιλάμε για ταβέρνες.
1: Πάλι έχεις ανοίξει thread στο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ρε φίλε, topic ας πούμε, κατάλαβες.
0: Okay.
1: Στο chat για Μαρκάκο για το τέτοιο.
4: Θέλει.
1: Για τα δικά σου. Βαθύσφαιρο ίσον υποβρύχιο. Προσφέρεται και σε σφινάκι.
0: Ωραία.
1: Εκεί στη Μονεβασιά, Όμηρε, το έχετε εξελίξει το άθλημα. Άμα είναι να κανονίσουμε να έρθουμε. Τίμπερ Αρναούτοβιτς, πρώτα δύο χαρτάκια. Ρε φίλε, βίγκαν ρωτάς για τα βέρνα.
0: Πρώτο χαρτάκι. Σωστά, ρε φίλε. Σωστά, ρε φίλε.
4: Καταρχάς δεν είμαι βίγκαν, κατά δεύτερον δεν είμαι άλλο με τη ζωή.
0: Και μπήκες, έκανες αυτό το λάθος δηλαδή. Δοκίμαζες το κρέα, το γελές, όχι, απαρνούμε.
4: Απαρνώμε.
1: Πήρα προχθές το Blue Box από γυμναστικό, δυνατά δώρα, αλλά πάνω απ' όλα το κασκόλ τα σπάει. Ναι, και γι' αυτό το κασκόλ έχουν ρωτήσει πάρα πολύ που το βρίσκεις και είναι φυσικά στο box που δίνει.
0: Πρώτο χαρτάκι, εθνική, Νότια Αφρική. Πειρασμός. Γιάννη, τι μας είναι αυτό, ρε φίλε.
4: Δεν ξέρεις τον πειρασμό τι που πουλάει. Είναι και αδερφών μας.
0: Τι πουλάει, ρε.
4: Είναι ψητοπολείο με ρεμπέτκα.
0: Δηλαδή τι λες, Γιάννη, θέλω να φάω ένα βαβακάρι, το ονομάσαι
1: έτσι. Ποιος είναι ο φίλος?
0: Ένα τσιτσάνι, παρακαλώ, διπλόπιτο.
1: Ποιος είναι ο φίλος, θέλω να το γνωρίσω στην ταβέρνα στο παλιό τον Πόξ είμαι. Ξηροκρίνει, also known as Ramona. Να φωνάζει ο φίλος. Άσε τον άλλον τι λέει.
0: Φίλε, πρέπει να είσαι πολύ γεματός και γουστάρω πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάμε μέσα στην ταβέρνα στον παλιό τον Πόξ. Εκεί. Πότε, στείλε μου. Παύλο, κάτω πάλι να φω στο Instagram να πάμε. Μην μου στέλνετε μόνο για παίχτε. Ρωτήστε με και μια φορά τι κάνω, έλα αφού ξέρει. Πείτε τι κάνει, ζε μαλάκα. Τι κάνει, ζε παυλάρα, παυλάκι, παύλε,
4: παυλάκι.
0: Πείτε κάτι. Όλα, δηλαδή τι με βλέπετε, σε μια κινητή πληροφορία.
4: Πέστα.
0: Απεταξάμε την πριζόλα. Ο Ζήση είναι εκεί.
1: Θέλω prediction για αύριο. Ζήση, αύριο έχει τελικό Champions League. 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Τι 7?
1: 7 το απόγευμα.
0: Αποκλείεται.
1: Άντε καλά, εντάξει.
0: 7 τα απόγευμα.
4: Θα το δω σε μαγαζί.
0: Γιατί τι είναι για παιδιά.
4: Δεν λέω σε ποιο.
0: Στο κέντρο. Τι φοβάσαι, εμείς την παίζουμε.
1: Πάει το μυαλό μου σε ένα.
4: Σε ποιο.
0: 7.
4: Ναι.
1: Σαν Ρέμο.
4: Όχι.
0: Γιατί 7, ρε φίλε. Έχει απαγόρευση στην Ουγγαρία.
1: Αφού είπες αποκλείεται 7.
0: Τι 7, ρε.
1: 7. Τελικά καλά είδα.
0: Θεωρώ το 2.38 της Παρή έχει πλακατάκτηση. Ο Άσος Παρή είναι δώρο.
4: Και εγώ πιστεύω,
1: ρε φίλε, θα το πάρει Παρή.
0: Λες να γύρισε ο Διακόπτης το Αρτέτα όπως γύρισε ο Ηρακλής.
1: Μα ο Αρτέτα το θέμα είναι ότι και την Premier League πήγε να τη λύσει στο
0: με
1: τέλος.
0: Με το πιο πλήρες ρόστερ από όλο τον πλανήτη παραλίγο να
1: αλλά,
0: το χάσει.
1: Αλλά την πήρε επειδή το έλυσε μετά τελείωση Manchester City. Δεν είναι ότι. Αν δείτε τον Παύλο με μια τζίνα χαρτάκια έξω από ένα σχολείο να ψηρίζει παιδάκια που έρχεται στην αστυνομία.
0: Ο σχιζοφρενής δολοφονός με το πανίνι. Δε κολώνει.
1: Ερώτηση. Ποιοι Έλληνες θα θέλετε να έρθουν στην ομάδα οι οποίες θα ήταν ρεαλιστικές κινήσεις? Υπάρχουν λίγοι παίκτες στην άμυνα, λίγοι παίκτες στο κέντρο, λίγοι παίκτες στην επίθεση. Γενικά στην άμυνα θα σου λέγα, ας πούμε, ο Μήτογλου είναι ένας παίκτης.
0: Και ο Σταυρόπουλος είναι καλός.
1: Θα ήθελα να έρθει και ο Σταυρόπουλος.
0: Και ο Κανελόπουλος είναι καλός.
1: Ο Κανελόπουλος.
0: Πώς λέγεται το Ολυμπιακού, ε?
1: Καλογερόπουλος.
0: Αυτός.
1: Ο Λάζαρος Λάμπρου μου αρέσει πάρα πολύ σαν εξτρέμ. Βέβαια δεν πιστεύω να έρθει. Απλά να έχουμε εδώ να λέμε.
0: Υπάρχει ρίσκο να έχει ξεμείνει κανένα ημερολόγιο για τη γαλάζια πολεοδομία. Έχει το, από το ζεστοχώρι νομίζω έχουν τα παιδιά.
1: Έχουν πρόβλημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αργά το βράδυ. Γι' αυτό το πήγαν 7 ερωτή. Δεν έχει μετρό μέχρι βγήκανε... τις 19 Ιουνίου.
0: Να ρωτήσω, τι εννοεί βγήκανε και Γαύρος Πάλας. Α, το πήγε παίξει Παρί Άσο.
1: Παρί Άσο και κλείνει τετράδα Φεραίρα.
0: Ναι.
1: Ναι, αδερφέ μου, Φάμπιο, καλά κέρδη. Μην δούμε κανένα επανάληψη με το μάτς με την Ίντερ.
0: Ρόζεμπορ Μπόντο Γκλιμ έγινε 0-1 στο 33. Όσο προλαβαίνετε, over 1,5 πρώτη μηχρόνου. Μου λέτε μετά, ευχαριστώ.
4: Μάλιστα, Μπόντο Γκλιμ.
1: Λέτε να δείξει εκτόπισμα Arsenal. Όχι.
0: Εκτόπισμα, φίλε, όταν το λες, αρχικά πρέπει να ψιθυρίζει το στόμα στο αυτί. Πρέπει να είσαι εδώ. Πρέπει να είναι κοντά η απόσταση.
1: Έχουμε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
7: Παύλα, είμαι στον αερά.
0: Ναι.
7: Ωραία. Εγώ είμαι ο Κώστας Ηρακλειδέας, σε μια ηλικία πάνω από 50 και θα ήθελα να ξεκινήσω να ζητάω χάρη, αν γίνεται.
0: Αν μπορούμε, σου, με
1: Κώστα.
0: Πολύ μεγάλη χαρά.
7: Αλλά θα ήθελα πραγματικά χάρες οι οποίες δεν θα είναι μόνο από εσάς, θα είναι από όλο το δικό μας σταθμό. Ωραία. Δηλαδή να μπουν κάτω στο τραπέζι και αν θέλουν να γίνουν οι χάρες, να γίνουν οι χάρες.
0: Πολύ ωραία.
7: Γιατί έχουμε αρκετούς μήνες μέχρι να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα.
0: Έτσι, έτσι.
7: Αλλά πρώτα είναι του ποδοσφαίρου και πρέπει να βάλουμε για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μιλάω για τα τελευταία 9, μιλάω για την τελευταία τουλάχιστον 100ετία που φαίνονται. Γιατί μιλάμε ότι έχουμε παιδιά, φιλάθλους, που μπορεί οι γονείς τους να είναι, ας πούμε, Ηρακλειδείς, αλλά μπορεί οι γονείς να μην τους έχουν ενημερώσει για ό,τι έχει συμβεί όλη αυτή την τελευταία 20ετία. Άρα πρέπει να βάλουμε σε μία λίστα όλους, για μένα η άποψή μου είναι, εντάξει.
0: Ναι, εννοείται, πες ό,τι θες.
7: Πρέπει να, είναι, να κάνουμε μια μεγάλη ωραία λίστα, με αλήθεια βέβαια, για να μπορούν να τα τεκμηριώνουμε ό,τι λέμε, η οποία λίστα θα λέει όλους μας τους εχθρούς.
0: Πρέπει να κάνουμε όλο το καλοκαίρι εξάωρες εκπομπές.
7: Και στη μέση αυτή τη λίστα θα υπάρχει μια κόκκινη γραμμή για τους εχθρούς που είναι έξω από το σύλλογό μας, εννοείται, οι οποίοι είναι ούτως ή άλλως ανεπιθύμητοι, αλλά πρέπει να τους έχουμε και ονομαστικά, όλους αυτούς τους εχθρούς.
0: Μπράβο.
7: Και μέσα στους εχθρούς, σε αυτούς, η γνώμη μου είναι πάλι, θα είναι και αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν πολλά και δεν κάνανε απολύτως τίποτα.
1: Τίποτα.
7: Παράδειγμα να σου πω τώρα, ρε παιδί μου, τώρα ένα χαζό παράδειγμα και ηλίθιο. Ένας Καστανίδης, ας πούμε, που δεν το θυμάται και κανένας τώρα, και αν ρωτήσει και ένα 20χρονο παιδί, θα πει, ξέρεις κανένα Καστανίδη, ήταν ο υπουργός.
0: Ένα-ένα η Ρόζεμπουργκ.
7: Δικαιοσύνης. Δικαιοσύνης. Άνα, μπράβο. Ο οποίος δεν έκανε τίποτα, ενώ ή έπρεπε να κάνει.
0: Χρόνια βαρύς υπουργός της κυβέρνησης, έτσι.
7: Πολύ ωραία.
0: Όχι ψηλά. Βαρύς υπουργός.
7: Αδερφέ, με καταλαβαίνεις πώς βάζω τους εχθρούς μου. Δεν βάζω μόνο, ας πούμε, συγκεκριμένα, λέω, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα. Λέω, ο Μαρινάκης, λέμε ένα παράδειγμα. Ήταν εχθρός γιατί έκανε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Εγώ σου βάζω μέχρι και τον Καστανίδη που μπορούσε να κάνει και δεν έκανε τίποτα. Μπορώ να βάλω, ας πούμε, τον Καράογλου. Όσοι μπορώ να βάλω, θα βάλω, εννοείται. Θα βάλω, εννοείται, τον Κυρίζογλου, λέω. Τα ονόματα σου λέω.
0: Κάποιοι από αυτούς θα θέλαν αυτοί... να ξεχαστεί το γεγονός ότι είναι Ηρακλήδης.
7: Εννοείται. Και τώρα σε βάζω όλη τον κόσμο που κάνανε κακό στον Ηρακλή και συνεχίζουν να κάνουν κακό στον Ηρακλή, που είναι πάνω από την κόκκινη τη γραμμή. Μιλάω για την οικογένεια του Ηρακλή.
0: Έτσι.
7: Θα βάλω ονομαστικά αυτόν, αυτόν, αυτόν. Εμένα δηλαδή, όσο καταλάβεις τώρα, που είμαι σε μια άλλη ηλικία και τα θυμάμαι όλα, λες και είναι χτες, με ονόματα, με έτσι, με αλλιώς. Το μόνο πράγμα, ας πούμε, που με ενοχλεί από το Μονεβασιώτη δεν είναι ότι είμαι στον εισιτήριο, ούτε τίποτα, τίποτα από αυτά. Τίποτα, τίποτα απολύτως. Αν θα πάρει το Μαντσάρι, αν θα πάρει τον Παύλο προπονητή, δεν με ενοχλεί τίποτα. Με ενοχλεί όμως πραγματικά, σαν Κώστας, που αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι για αυτούς τους ανθρώπους αυτό σήμερα εδώ. Αυτοί ήταν που φάγανε και κάνανε και δείξανε γιατί τα κάστρα πέφτουν πάντα από μέσα. Και συνέχεια αναφέρει, τι μιλάς για το Μυτιλινέο, ρε φίλε. Μυτιλινός κατέστρεψε και πήρε και έβγαλε. Τι μιλάς για το Ρέμο, τι μιλάς για αυτούς τους ανθρώπους. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και είσαι εσύ σήμερα εδώ.
0: Συμφωνώ.
7: Και μας σώζεις.
0: Απλά νομίζω για το Μυτιλινέο δεν έχει μιλήσει ο ίδιος ποτέ.
7: Εντάξει, μπάσταζε, δεν θα αναφέρω το. Δεν χρειάζεται τώρα να το βάλω εγώ τα ονόματα. Εγώ
0: με τέτοιο.
7: Εκεί υπάρχουν εσείς και πολλά ακόμα παιδιά. Και ένα ακόμα, αν γίνεται ή αν μπει, ας πούμε, στο τραπέζι, είναι αυτό, ας πούμε, που καίει εμένα προσωπικά. Τώρα, άμα καίει και όλο τον κόσμο του Ηρακλή, ακόμα καλύτερα. Εντάξει. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πράγμα που λέγεται Ηρακλής Ράδιο. Ναι. Το οποίο, ας πούμε, το βλέπουμε στο YouTube, πώς το λένε κτλ. Τα οποία όλα αυτά τα παιδιά που είστε όλοι εκεί πέρα, δεν αμείβεστε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
7: Καλά δεν τα λέω?
0: Ναι.
7: Όλα αυτά τα παιδιά. Αλλά αυτά τα παιδιά, ρε φίλε, είναι συγκεκριμένα. Είναι, ας πούμε, λέμε παράδειγμα, ένα νούμερο, 20 άτομα. Ή 25 άτομα, ή 30 άτομα που είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Που εμένα σήμερα με δίνει απόλαυση. Με αφήνει και μιλάω με σένα που πρέπει να μιλήσω. Γιατί δεν μιλάω με έναν τύπο.
0: Ευχαριστούμε.
7: Ναι, εγώ δεν. Ρε αδερφέ, δεν θα έπαιρνα, ας πούμε, αυτή την κουβέντα. Δεν μπορούσα, ας πούμε, να την κάνω με το Ραυτόπουλο.
0: Βέβαια, όχι.
7: Με το Ραυτόπουλο όμως. Το κάνω με όλη μου την καρδιά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί έχουμε τα ίδια γνώματα, ρε φίλε.
0: Ναι.
7: Εμείς θέλουμε το καλό της ομάδας μας και εκείνος θέλει το κακό της ομάδας μας.
0: Θέλει το καλό της τσέπης.
7: Ένα μπράβο. Και ο κάθε χαζός Ηρακλειδέας κάθεται και τον παίρνει και τηλέφωνο και τον μιλάει και τον κάνει. Ενώ να μην το δίνεις καθόλου σημασία είναι ότι καλύτερο, ρε φίλε. Και αν μπορούσα όλους αυτούς τους δημοσιογραφάγκους, για μένα είναι δημοσιογραφάκια αυτά. Όταν παίρνεις, ας πούμε, αμείβεσαι για να κάνεις κακό σε κάποιον άλλον, είσαι δημοσιογραφάκος, δεν είσαι. Είσαι της πλάκας. Αν μπορούσα να τους κάνω και μηνύσεις το καλό μου το νομικό τμήμα που με έχει φέρει ο κύριος Μονεβασιώτης, θα ήθελα να τους κάνω και μηνύσεις. Αν μπορούσα να μην αφήνω όλους αυτούς που θα είναι σε αυτή τη λίστα να μην μπαίνουν στο γήπεδο, δεν θέλω, ρε φίλε του Τζιάρη, να σε βλέπω να έρχεσαι στον Ηράκλη. Συγγνώμη, αλλά δεν θέλω. Και ας μου είχες βάλει 24 γκολ κάποτε όταν είχες από πίσω στο Χατζη Παναγή. Όλα αυτά τα χρόνια, τις κουβέντες που έχουν υποθεί.
0: Νομίζω
7: σε θέλω, ρε φιλελάκι, ρε φιλελάκι Παπα Ιωάννου, δεν σε θέλω να σε ξαναδώ. Τώρα αν θα έρθεις εσύ με το δικό σου τρόπο και μπεις μέσα στο γήπεδο δικαίωμά σου, αλλά εγώ αντιπροσωπικού να ξέρει ότι δεν θέλω σαν Ηρακλήδια να τον βλέπω.
0: Και αυτό το κερδίσανε με την παντελή απουσία του οι παλέμαχοι.
7: Πάνα μπράβο! Άνα μπράβο.
0: Αλλά
7: η κουβέντα μας, ξαναπήγε η κουβέντα στην αρχή, αλλά η κουβέντα μας είναι για το ραδιόφωνο μας. Αν υποθέσουμε, λέω εγώ τώρα ένας χαζός άνθρωπος, αν υποθέσουμε ρε παιδί μου ότι για να είναι ένα ραδιόφωνο όπως το δικό μας καλύπτεται με 20 άτομα και μπορούμε όπως έχουμε διαρκεία αδερφίλες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πινκ πονγκ, να βγάλω και διαρκείας για να μπορώ να έχω το ραδιόφωνο μου και αυτοί οι άνθρωποι που είναι όλη μέρα εκεί, γιατί να είναι αμισθοί, να παίρνουν ένα μισθό. Και αν μπορώ, από αυτά τα δημοσιογραφάκια που έχουν καεί, γιατί τα αφεντικά τους είναι οι μεγάλοι εχθροί του Ηρακλή, και καίγεται τώρα ο κόλος τους γιατί δεν έχουν ειδήσει να βγάλουν και τέτοια και δεν υπάρχουν.
0: Τώρα ψάχνουν να πιαστούν από κανέναν κατάρτι.
7: Αν είναι όμως όντως στο δικό μας το μυαλό, ειδικά στο δικό σας το μυαλό που είναι πιο νέα παιδιά, που είστε πιο νέα παιδιά κτλ. Και μπορείτε, ρε φίλε, παράδειγμα λέω. Γουστάρεις, πούμε, λέμε ένα παράδειγμα, τον Τζερβίνη. Καλά, δεν λες, ρε Παύλο, δεν το γουστάρω, τον Τζερβίνη, τον γουστάρεις. Ωραία, ρε φίλε Τζερβίνη. Από τη στιγμή που το ραδιόφωνο μου γίνεται έτσι, γιατί μπορώ να το στηρίζω κάθε χρόνο ο κόσμος. Παράδειγμα, να βγάλω 50 ευρώ διαρκείας για το ραδιόφωνο μου, ρε φίλε. Και αν μπορέσω να κάνω, ας πούμε, 10.000 πενιντάρικα, λέμε ένα παράδειγμα, ή 20άρικα, και μπορεί εμένα να μου το καλύψει να είναι γεμάτη μου όλη μέρα και δεν χρειάζεται να είναι μόνο η Ηρακλής. Να τους γαμίσω θέλω εντελώς όλους, ρε φίλε. Συγγνώμη παιδιά που σας τυράννησα, δεν ξέρω.
0: Δεν μας τυράννησες καθόλου, μας. Καθόλου φίλε.
7: Αλλά έπρεπε να το πω και καλά. Το λέω σε εσάς και ειδικά Παύλε, ξέρεις τι, όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε θα ήθελα πολύ να τη μεταφέρεις εννοείται στο Στέφανο, εννοείται σε όλα τα παιδιά. Της αυτόνομης.
0: Μπορεί εντάξει. Να ακούει και ο Στέφανος τώρα.
7: Μπορεί, παιδί μου, για να μπει στο τραπέζι. Αν γίνεται, μακάρι να γίνεται.
0: Θα απαντήσω για αυτό που είπες τώρα. Μόλις κλείσουμε, θα απαντήσω.
7: Χίλια για... ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Χίλια χρόνια
7: να έχουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι.
0: Έτσι.
7: Και ένα φανταστικό χειμώνα.
0: Μπράβο. Αυτό. Και μαζί πάνω.
7: Να σε πω κάτι. Εμείς τις έχουμε φάει τις μαχαιριές μας. Τα νέα, τα παιδιά δεν πρέπει άλλο να τρώνε μαχαιριές.
0: Έτσι, ναι.
7: Φτάνει. Και τις δικές μας τις μαχαιριές που πονάνε περισσότερο ήταν αυτοί που μας ήταν. Το παίζανε οι Ηρακλείδες και συνεχίζουν τώρα ξαφνικά να το παίζουν οι Ηρακλείδες. Δεν βλέπεις ποιοι μιλάνε. Αν ας πούμε παράδειγμα, αγριεύομαι ρε παιδί μου όταν ακούω το Μάκη τον Ιωαννίδη να μιλάει κανονικά όταν δεν είναι ο Πετρουλάκης και όταν είναι ο Πετρουλάκης δίπλα του μιλάει εντελώς διαφορετικά. Δέστε το ρε παιδιά και πέστε μου άμα είμαι τρελός εγώ.
0: Εντάξει. Καλώς.
7: Κατάλαβες. Και μιλάω έτσι για το Μάκη γιατί είναι φίλος μου. Φίλια, ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, το διαρκεία.
4: Συγκινητικό ο φίλος. Εντάξει.
0: Το διαρκεία λοιπόν που θέλουμε να έχετε είναι να ακούτε, να στηρίζετε, να έχετε διάθεση να μας στηρίξετε, να σας στηρίξουμε, να έχετε διάθεση να κάνουμε κάτι για τον Ηρακλή, το οποίο θα έχει όφελος ο Ηρακλής, θα έχει μια πολύ καλή ενημερωτική βάση, θα έχουμε πολλά πράγματα που εδώ θα είναι το σπίτι του Ηρακλή και θα λειτουργούν όλα για το καλό του Ηρακλή. Ακόμα και αν κάποιος πει κάτι που διαφωνείτε και εμείς θα λέμε πράγματα που δεν συμφωνούν όλοι, δεν συμφωνούμε μεταξύ μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς αυτό που ζητάμε είναι να είστε δίπλα μας. Είτε από την εκδήλωση αυτή που έχει ένα μικρό αντίτιμο, είτε μικρό ή μεγάλο έτσι, ένα αντίτιμο, είτε από το απλά να ακούτε την εκπομπή, να ακούτε τις εκπομπές, να ακούτε το ακριβώς, να κάνετε ένα subscribe που θα αναγκαστείτε να κάνετε μεθαύριο εσείς στην εκδήλωση, να κάνετε οτιδήποτε.
4: Θα αναγκαστείτε.
0: Θα αναγκαστείτε. Έτσι, να βγείτε έξω, όπως να έχει subscribe, θα μείνει μέσα εκεί, στο soul για τριήμερα. Θα κάνουμε σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι δύο πολύ γεμάτες εκπομπές που θα γίνει όλη η ανάλυση του γηπέδου και θα είναι η πρώτη εκπομπή ενημερωτική και η δεύτερη εκπομπή όλοι γεμάτοι γραμμές, δηλαδή θα πάρουν τηλέφωνο οι ακροατές να πει ο καθένας ό,τι θέλει, να απαντηθεί ό,τι γνωρίζει και δεν θα κάνουμε μια εκπομπή με ευχολόγια ούτε με μακάρι, θα γίνει μια εκπομπή για το τι έχει γίνει, τι πρέπει να γίνει και τι θα γίνει. Ωραία. Και η δεύτερη εκπομπή θα είναι για το κοινό. Από εκεί και πέρα, αυτά που είπε ο φίλος, πολλοί, αυτά έλεγα για την Τρίτη, πάνε να πιαστούν τώρα από το Κατάρτι. Βγαίνουν κάτι τη χάρπαστη που ήταν παλιά και μέσα στον Ηρακλή και λένε για τέταρτες θέσεις, για ματζάρι, προχώρα, για ματζάρι και δεν ξέρει τον Γρηγορίου κανείς στην Ευρώπη και τέτοια πράγματα που αυτά είναι τότε χρόνια εξαφανισμένοι. Και λέγανε ότι εγώ είμαι Ηρακλής και το λέγανε με έναν τρόπο τόσο ώστε να μπορούν να διατυπώνουν μολοχτά την άποψή τους για όλα τα υπόλοιπα θέματα και να μένουν στα πυρόβλητο. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή στο μυαλό τους τη μικρή δυναμική που είχε ο Σύλλογος για να μπορούν να γλιτώνουν από τυχόν διαξυφισμούς κλπ. Οπότε εγώ γενικά αυτούς τους ανθρώπους δεν τους θέλω. Αλλά είναι δικαιωμά τους άμα θέλουν να επιστρέψουν. Απλά δεν θα δεχτώ από κανέναν να κουνάει το δάχτυλο. Εγώ σαν Παύλος Ζανφόπουλος, έτσι. Και το Ηράκλειο Ρέντιο να είστε σίγουροι ότι θα προτάξετε στήθητου μπροστά σε όλα αυτά που έρχονται και σε αυτά που είναι να έρθουν. Δεν θα αφήσει κανέναν να καπηλευτεί. Τίποτα. Όσο περνάει από το χέρι μας και όσο εσείς μας δίνετε την εξουσιοδότηση να περνάνε αυτά τα πράγματα και από το δικό μας χέρι. Θέλω να πω να το ελαφρύνουμε λίγο ξανά. Ρόζεμπρο Μποντογκλίν 1-1. Το είπα, πέρασαν 2 λεπτά. Όποιος πρόλαβε, το είπα, ξεπληρώθηκε. Έτσι. Τα εξηγώ, ωραία, τα εξηγώ. 84% 83-17 με 107 ψήφους. Ο κόσμος θέλει να δούμε όλοι μαζί Μουντιάλ. Είναι πραγματικό αυτό τώρα που συμβαίνει, κύριε GM. Θα πρέπει να δυστυχώς να διαβάσεις για Μουντιάλ και εσύ.
4: Εγώ τι να διαβάσω, ρε φίλε.
1: Το... Ποιοι παίκτες είναι vegan και ποιοι είναι κρατοφάγοι.
0: Τώρα που λέει ο αδερφός Γιαλάκη έχει ένα δίκιο, τον είχε ακούσει που αγόρευε να βγαίνει στο γουσού στα μισά συμφωνούσα. Παύλο, νιώθες ρε μάκα και ο Φέλα αλλά και ο Γκουρού. Ο Γκουρού, ο GM, καθόμουν στο Λέτζου.
1: Ευχαριστούμε για το μήνυμα, ρε Μιχάλη.
0: Λέτζου!
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:46. Πώς πέρασε έτσι η ώρα να πούμε, για να δούμε, έχουμε κανένα τηλεφωνάκι ακόμα.
1: Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε έτσι ένα τηλεφωνάκι όμορφο, έτσι χαλαρό.
4: Σπεσιάλε.
1: Τι θα κάνεις το βράδυ?
0: Θα πάω σπίτι να ετοιμαστώ γιατί αύριο φεύγουμε, να δω λίγο το κορίτσι μου, να φάμε κάτι.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάω να χαιρετήσω λίγο τη γιαγιά μου. Εντάξει, μου πει τρεις μέρες φεύγεις.
1: Ναι,
0: τη Δευτέρα
1: ναι.
0: Έχει γενέθλια η Vivian του Αγίου Πνεύματος και. Έχει κανονίσει, έχει κλείσει κάτι εκεί τώρα στην Νικήτη. Ένα δωμάτιο, μας παίρνουν τηλέφωνο. Και θα πάμε και να περάσουμε ωραία. Θα έρθει και η κολλητή της με τα αγόρια της και το υπέροχο σκυλί τους.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
8: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Νίκος.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
8: Πόλα Ηρακλειδέας, είμαι 30 χρονών. Σας ακούω φανατικά τον τελευταίο νέο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Θέλω και εγώ, εντάξει, έχει ακουστεί από πολλούς αυτό γιατί. Ακούω σχεδόν όλες τις εκπομπές
0: του
8: Radio. Πάρα πολλούς κόσμος και τους πλέκει στα τηλέφωνα λένε για το Ηρακλής Radio. Πραγματικά ρε παιδιά, πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ. Κάνετε τρομερή δουλειά σε εισαγωγικά και εντός και εκτός εισαγωγικών. Πιο πολύ εγώ το βλέπω σε μια παρέα που είμαστε, που μιλάμε για την αγάπη μας, για την ομάδα μας, με τα καλά και τα κακά.
0: Βέβαια.
8: Και πάνω απ' όλα αυτό πρέπει να συμβαίνει. Τε δεύτερο χρόνο θα ήθελα να πω για τον προηγούμενο τώρα φίλο που πήρε. Συμφωνώ απόλυτα στο τελευταίο κομμάτι που αναφέρθηκε για τους δημοσιογράφους. Πρέπει ρε παιδιά να μην πέφτουμε κατά τη γνώμη μου στην παγίδα τους. Όλοι αυτοί στείλουν μέσω των δηλώσεών τους και των εκπομπών τους κτλ. Προσπαθούν αυτό να κάνουν, να ακμεέσουν το δικό μας σχόλιο στο Facebook, το δικό μας σχόλιο στο Instagram, να μαλώσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε.
1: Αυτοί το κάνουν ξεκάθαρα αυτοί... για την ίντρικα, γιατί είναι το μόνο που θα τους βοηθήσει να κερδίσουν.
8: Ακριβώς.
1: Εμείς δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Έχεις πολύ, πολύ δίκιο σε αυτό που λες.
8: Και παιδιά, είμαστε τυχεροί, σαν εποχή μιλάω, που έχουμε το Ηρακλής Radio και 2-3 άλλα μέσα του Ηρακλή που μπορούμε. Να ενημερωνόμαστε ξεκάθαρα από αυτά τα μέσα. Εγώ είμαι της γενιάς, ας πούμε, πιτσιρικάς βέβαια τότε, που έπαιρνα σβάρνα τα περίπτερα στον Εύωσμο να βρω την εφημερίδα τότε του Ηρακλή που κυκλοφορούσε. Ηρακλής ο Θεός, Ηρακλής δυνατός, λεγόταν κάπως έτσι.
0: Ηρακλής ο λαός, Ηρακλής δυνατός.
8: Μπράβο.
0: Σε αυτό. Μεγάλο χαρτί, σε Α3.
8: Έτσι, με τις αφίσες τότε από το πέταλο κτλ. Ακόμα τα έχω όλα αυτά κρατημένα. Γιατί από τότε από πιτσιρικάς δεν μπορούσα να ακούω 95,5 κλπ. Που
9: αντιλαμβανόμουν την ίδρυγα αυτή που στείνουν. Ωραία. Οπότε αυτό θέλω να πω. Μην πέφτουμε στην παγίδα αυτών των ανθρώπων, γιατί αυτοί από αυτό ζουν και δημιουργούν και συνεχίζουν την ίδια δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά τους, έτσι, να μας στείλουν παγίδες, όχι μόνο τον κόσμο του Ηρακλή.
0: Είναι να δημιουργούν τεχνιέντο ζητήματα για να μπει ο κόσμος σε ίδρυγα. Αυτό ακριβώς είναι πλέον, δυστυχώς, η δύσμηρη δημοσιογραφία. Αυτά τραβάει, ειδικά εδώ στη ακριβώς Βόρεια Ελλάδα, έτσι.
9: Σωστά, πολύ σωστά. Οπότε θέλω να εφιστήσω όσο είναι δυνατόν τη χρεμία σε όλους μας και στα social, γιατί έχω και αυτή την τέτοια την ανομαλία, ας πούμε, να διαβάζω σχόλια.
0: Είσαι ανώμαλος, φίλε, μπράβο, συγχαρητήρια.
9: Είμαι.
1: Συμπάσχω πάρα
0: πολύ. Πες μας ότι είσαι και πεσκετέρια, τώρα να τελειώσουμε, να φύγουμε από εδώ.
9: Όχι, όχι.
0: Πάλι καλά.
9: Πράγματα μακριά.
0: Θεός σε φύλαξε.
9: Λοιπόν, και βλέπω λοιπόν, παιδιά, αυτό. Πολλά σχόλια, έτσι, ίντριγκα, να μαλώνουμε, να κάνουμε. Θέλει ψυχραιμία.
0: Εντάξει, είναι και μεγάλος ο λαός του Ηρακλή, θα έχει διαφορετικές απόψεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
9: Σίγουρα, εννοείται 100%. Απλώς δεν χρειάζεται από τώρα να αναλωνόμαστε. Αυτός ήταν στον Άρη, ήταν στο Χ, ήταν στο Ψ, ψηφίζει Α, ψηφίζει Β. Να δούμε, να έρθει η στιγμή, όλα θα κριθούν στο αποτέλεσμα. Όπως και πέρυσι στο μπάσκετ. Λέγανε για τον προπονητή, μα μου. Ήρθε ο προπονητής, βρήκε μια ομάδα αυτή που βρήκε, την έκανε όπως την έκανε, στάραμε τρελά. Όλοι λέγανε, ο Λούκιτς το ένα, ο Λούκιτς το άλλο, δεν έδιωξε τον Φόρμαν, το Χ, το... Ψυχραιμία, ψυχραιμία, πάνω απ' όλα, αυτό που είπε και νωρίτερα ο Δημήτρης, πάμε με στόχο ξεκάθαρα την σωτηρία. Μην, για να μην παίρνει το μυαλό μας αέρα.
0: Ναι, γιατί χρειάζεσαι, είναι και περίεργη.
9: Μπράβο, και μετά μας πιάνει τρέλα στα social και σχολιάζουμε όλοι μπούλο, όλοι έξω, διώξτε τους, αφήστε φανέλες κλπ. Ο στόχος είναι να έχουμε μια άνετη σωτηρία πρώτο, και σε δεύτερο χρόνο, άμα δούμε ότι η ομάδα πάει καλά μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά ανανεώνουμε και αναθεωρούμε τους στόχους εκ νέου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς.
9: Αυτά, παιδιά,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Σκουράσω.
0: Να σε καλά, δεν μας κουράσεις, τα είπες πολύ ωραία.
9: Χίλια χρόνια Ηρακλή, θέση φωτός, να είστε καλά.
0: Ο φίλος λέει, πολλά. Πολύ καλά τα λέει το παιδί, καταρρυπάς διαρκές που λέει και ο Παύλος Αγαφόπουλος, μην ασχολείστε με τις πόλεις, η ομάδα θα κάνει βήματα μπροστά αλλά σταθερά, όχι άσχοπες κινήσεις. Με κάνατε να κόψω το καφενείο, γράφει ο φίλος. Από τα πιο ωραία σχόλια, να σε ευχαριστούμε, μου έχεις φτιάξει την Παρασκευή. Στο Soul, παιδιά, θα έχει καρέκλες, stand με σκαμπό και ναι, καρέκλες, και θα υπάρχουν και κάποια μικρά τραπεζάκια. Λοιπόν, πάμε.
1: Μπορείτε να έρθετε, παιδιά, ακόμα και αν δεν έχετε παρέα.
0: Θα εκεί είναι... αυτό είναι το θέμα.
1: Το θέμα,
0: to know us
1: όλοι...
0: better.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι όλοι εκεί θα είμαστε μια παρέα. Αυτό θέλουμε να περάσουμε.
0: To know
1: αυτό
0: us better.
1: Δηλαδή,
0: us better. Αυτό είναι το έργο.
1: Ο τίτλος της εκδήλωσης που θα κάνουμε είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Το καταλαβαίνετε αυτό, πώς να το εξηγήσουμε αλλιώς, δηλαδή. Έτσι, εδώ θα μείνω όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ θα σε παίρνω, ζουνάκι μου. Λοιπόν, επόμενο φόν του Ηρακλής είναι εκδρομή ημερήσια στο beach bar του DJ Σάκη. Όλα κερασμένα από μονέ. Λογικά, λες να βάλουμε ένα λεωφορείο κάποια στιγμή μέσα στη... να πάμε στο Σάκη.
1: Ναι, το Ηρακλής Radio θα οργανώνει, ας πούμε, beach bar.
0: Πώς πάνε άλλοι στο Παστάζι, άλλοι πώς έρχονται στα καζίνα.
1: Εμείς θα πάμε. Εμείς θα πάμε στο beach bar.
0: Το 18% είπε όχι. Στην εκπομπή μου, Ντιάν, θέλει να μας τρελάνει τελείως. Υπάρχουν άνθρωποι, φίλε, που θέλουν μόνο Ηρακλής, για τίποτα άλλο.
1: Ο Ματζάρη, ο coach, σε στέλνει από την Αριδέα ότι σε ψάχνει.
0: Φίλε, θες τώρα να διώξεις το μήνυμά σου να πούμε στην εκπομπή, να το ανοίξω. Ο coach, παιδιά μου, στέλνει μηνύματα. Τι να κάνω. Ας τι λέει εδώ.
1: Σιγά μην πάρουμε σοβαρά. Εδώ έδινε.
0: Θέλει διαρκείας.
1: Τον Παπαδόπουλο κλεισμένο στον Άρη από τον Μάρτιο. Εγώ θα έρθω χωρίς παρέα, θα με κάνετε παρέα. Μίτσο, θα κάνεις παρέα όποιον δεν έχει παρέα.
0: Θα αφοσιωθείς τόσο πολύ, να ξέρεις που όλα οκ. Okay. Θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να έρθετε και να έχετε διάθεση να συμμετέχετε. Δεν θέλω να έρθετε και να είστε ο Σιπαρών που λέγες στο χωριό μου.
10: Χτες θέλει να κάτσει σταυρόλεξα και έπεσε το Σιπαρών.
0: Όπα. Τι σταυρό λέξα.
4: Και τσακωνόμουν με ένα φίλο που λέμε μαζί. Πώς γράφεται το Σ. Αυτός επέμενε ότι είναι με όμικρον γιώτα. Εγώ του λέγα είναι έψιλον γιώτα. Έψιλον γιώτα είναι. Ναι. Όχι, είναι όμικρον γιώτα. Όχι, έψιλον
0: γιώτα. Δεν είναι δοτική. Ούτε.
4: Δεν ξέρω τι είναι. Με έψιλον γιώτα είναι. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ο Σ. Σιγά μην παίρνουμε στα σοβαρά τον Πινό και τον Φαλάκρα. Δεν καταλαβαίνω ποιον εννοεί, φίλε. Παπαδόπουλος είχε μιλήσει με τον Άρη και λοιπά, αλλά δεν υπάρχει οικονομική ρευστότητα. GM βάλε πόλ πώς θα πάνε στην εκδήλωση και όσοι πάτησαν όχι πάμε να τους πάρουμε από το σπίτι. Στην Τρίτη. Αυτό είναι το πόλ της Τρίτης. Θα έρθει στην εκδήλωση ναι ή όχι. Στο όχι παίρνουμε τηλέφωνο εδώ στην εκδήλωση και λέμε γιατί. Στο εγώ μένω στον Καναδά. Okay, στον επόμενο φίλο. Δηλαδή να γίνει αυτό.
1: Όπως μια Τετάρτη θα πηγαίναμε το χειμώνα γήπεδο να παίξουμε εκεί. Πελάτη, θα πάμε και αυτή την Τετάρτη. Λέω το λιμάκι. Γεια σου, Ρικός.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτό ακριβώς είναι.
0: Ναι, και να σας πω κάτι. Επειδή εκεί εμείς θα κάνουμε τα δύνατα την Τετάρτη, αλλά η είσοδος είναι μία. Πάρτε από πριν το εισιτήριο ή να το έχετε στο χέρι σας ή βρούμε άκρη, να το έχετε πληρωμένο, ούτως ώστε να έρθετε, να το πάρετε και να μπείτε. Να μην περιμένετε στην ουρά. Όλοι θα μπουν και θα ξεπερνούν και πολύ γρήγορα και θα πιείτε και θα κάνετε. Θα κάνουμε και ταβέρνα έξω καντίνα Πέτρος, εννοείται. Δωρεάν και πάρκινγκ, αλλά για να ξέρουμε εμείς τι περιμένουμε. Καταλάβατε. Να το κάνουμε το show, ας πούμε, Hollywood. Πάλι καλά, δεν παίζει Ιταλία στο Μουντιάλ και ανεβάζει τη μέση των μεταφορικών μας στόχων. Των μεταγραφικών μας στόχων. Σωστά. Ποιος με έστειλε μήνυμα προχθές. Θυμάμαι.
1: Ο Μπασινάς.
0: Και μου λέει τώρα που έπεσε η Βόλς, δεν είναι καλό να πάρουμε τον Κουλιαράκι. 30 εκατομμύρια ξέρω.
1: Ναι, καλό είναι απλά.
0: Καλό είναι σίγουρα.
1: Απλά.
0: Νομίζω απλά ότι δεν στιγμή... δύναται αυτή τη στιγμή να γίνει. Πέρασε η ώρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί ήμασταν. Την άλλη Παρασκευή, Μουντιάλ. Μελέτα. Εντάξει. Καλό μελέτα. Μελέτα. Λοιπόν, και Τετάρτη σε Ευρώπη μπάσκετ. Εννοείται, παιδιά. 5 εντός έχει το μπάσκετ. Είναι 5 μάτσα παραπάνω. Θέλω εκπομπή για το γήπεδο μας και όχι το Μουντιάλ, γιατί είμαι 60 χρονών και δεν θα το προλάβω. Θα το προλάβεις. Και εκπομπές θα γίνουν 2 εκπομπές, είπαμε, μέσα στο καλοκαίρι, τώρα, που θα ασχοληθούν μόνο με το γήπεδο. Δεν θα έχει τίποτα άλλο. Δεν θα έχει τίποτα άλλο, αλλά αυτές τις εκπομπές να τις κάνει ο καθήλυνα αρμόδιος. Για να μπορεί να ξέρει τι λέει, να ξέρει από το μηδέν που ξεκίνησε η ιδέα να γίνει προμελέτη, μέχρι τη μελέτη, μέχρι ό,τι έχει γίνει, ούτως ώστε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το να μιλάω για το γήπεδο, θέλω γήπεδο, χαίρομαι πολύ. Δεν βοηθάω κάπου την κατάσταση. Στην πραγματικότητα, στη γνώση του Ηρακλειδέα. Βοηθάω γιατί ακούγεται παραπάνω και τα γόσα ακούγεται παραπάνω, είναι πιο πιθανό να γίνει. Όλη διαρκεία και μην αρχίσει, τάντε παιδιά, ξυπνάτε να βοηθήσουμε την ομάδα. Όπως το χειμώνα της Τάρτης θα πηγαίνουμε γήπεδο, βλέπουμε εκεί που λέτε Τάρτη και Τετάρτη. Καλησπέρα, αδέρφια, από και όρφη, λυτή. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. GM, Δημήτρης Φερνάνδος Παύλος Ναχόπουλος, κάντε μια αποφώνηση εσείς που είστε και όμορφοι.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή εμείς, ο Παύλος την Τρίτη, που θα είναι το pre-game για την εκδήλωση που θα κάνουμε την Τετάρτη. Θα θέλαμε πάρα πολύ να σας δούμε όλους σε όλους την εκδήλωση, να γνωριστούμε, γιατί όπως ξαναείπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι κάτι το οποίο δημιουργήσαμε όλοι μαζί, οπότε αυτό που θα κάνουμε την Τετάρτη θα είναι για όλους. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, καλά να περάσετε αυτό το τρίμερο και τα λέμε από εβδομάδα. Φιλιά πολλά!

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο παραλή και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι, θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω, προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπάκι, όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει, άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα χείλη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Πίσω για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μα τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερες που στα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έφυγε με βρέφος.

0: 18, 17.
1: Πρωτάθλημα κύπελο ευρωπαϊκό. Απ' τη γειτονιά τελικό.
2: Τώρα όλοι μακρινό rebound. Επιτέλους η τριάδα σας, η αγαπημένη σας τριάδα του Ηρακλής Radio.
1: Γιατί επέστρεψε, κυρίε και κύριοι. Επέστρεψε.
0: Γεια σου, Φέντα. Νιώθω σαν να είμαι καλεσμένο.
2: Ο σοφέρ μου είναι πίσω, παιδιά. Ο σοφέρ μου είναι πίσω.
0: Ποιο είναι ο σοφέρ σου?
2: Εσύ.
0: Γιατί είμαι πίσω σου? Αυτό είναι όπως...
2: Είσαι πίσω.
0: Είναι πονηρή.
2: Καρδίτσα αυτό. Καρδίτσα πήγαμε μαζί. Σπίτι μου κάθε Παρασκευή με πηγαίνει αυτό.
3: Ναι, όχι σπίτι σου.
2: Εντάξει, φανάσα. Μα αφήνει 4 λεπτά κατρακυλώντας.
3: 4 λεπτά κατρακυλώντας έτσι κι αλλιώς από εδώ.
2: Δεν ισχύει, δεν ισχύει.
0: Όχι, δεν ισχύει.
2: Δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει.
0: Από Αθήνα, από το ΑΚΑ, από το TAF Center, Telecom Center.
2: Αθήνα με ποιον πήγα?
0: Με ποιον πήγα?
2: Εδώ.
0: 1-2 Μακεδονικό.
2: Μαζί ήμασταν. Πάω κουβίτα ήταν.
0: Ναι, στο Μακεδονικό όμως. Όχι, στη Χαλάστρα.
3: Αθήνα μαζί μας, θα θυμίζω. Σε όλο το χαλάω.
0: Εσύ δεν είναι στο αμάξι.
2: Αδερφέ, εγώ. Ποια αμάξι μας από Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
0: Όταν γυρνάγαμε από το ΑΚΑ.
2: Από Θεσσαλονίκη.
3: Α, όχι, όταν γυρνάγαμε από το ΑΚΑ, όχι, τι έκατσε μια μέρα παραπάνω εγώ. Είχαμε να κάνουμε business.
0: Κάτσε, μαλάκα, και εμείς την Κυριακή φύγαμε.
2: Τα τρία τα δικά του.
0: Σάββατο ήταν το
2: μάτι. Τρία τα δικά τη.
3: Εντάξει, όχι, ρε, Δευτέρα έφυγα εγώ. Γύρισα από το κτέλ.
0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, Παύλο. Και που λες. Λοιπόν, παιδιά.
2: Τέλος πάντων.
3: Copyright από το Ρακλάκι, το Wank. Όχι, ρε, φίλε.
2: Μαυρισμένη μακρινή. Ένας μακρινός.
3: Φίλε, το αριστερό μου το χέρι λόγω δουλειάς. Δεν είμαι ταρήφας, αλλά επειδή είμαι αυτοκίνητο, έχει μαυρίσει όλο από το δεξί. Και είναι λίγο.
0: Σου είπα να πάρεις δεξιοτήμονο.
3: Φαντάζει, κυκλοφορώ να πω. Θα οδηγάω από το συνοδηγό από εκεί πέρα.
0: Πώς θα βρίσκουν βλαμμένοι μεταξύ του.
2: Είναι
0: σαν να μπήκαμε bonus, παιδιά.
3: Για βενζίνη σου δίνει λεφτά.
2: Μη. Δεν μας χορηγεί κάποια στοιχηματική
0: γενιά. Ποιο να μου δίνει λεφτά.
3: Αυτό. Ρωτάει ο κόσμος αν τσοντάρει για βενζίνη.
0: Ναι, ναι, παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο.
2: Είμαι.
0: Και είμαι και οικονομικό, έτσι.
2: Άιδη, μετρητά ό,τι μου ζητήσει. Είναι και τσάμπα, έτσι.
0: Τσάμπα.
2: Δηλαδή. Πολύ φθηνές τιμές. Πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, αν πας σε Sky Scanner και αυτά. Πιο ακριβά.
3: Είναι η πρώτη φορά που αυτό το μικρόφωνο ακούγεται τόσο καλά. Μπράβο, Γιάννη.
2: Μπράβο, Γιάννη. Γιάννη, όλο εσύ.
3: Πώς κάνει η νέα γενιά, έτσι.
4: Αυτό
3: είναι καρδούλα, αυτό είναι καρδούλα. Ναι,
2: έτσι.
3: Έτσι.
2: Γκλόκι.
3: Τώρα που είναι νέα γενιά, να πούμε.
2: Θείους.
3: Τώρα που είπα νέα γενιά, να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα Ερακλάκια που δίνουν Πανελλήνιες. Σε όλα τα παιδιά γενικότερα, λίγο αγάπη περισσότερο στα δικά μας.
2: Πολύ αγάπη παραπάνω στα δικά μας.
0: Αγάπη μόνο.
3: Θέμα έκθεση σε μοναξιά.
2: Δεν θα αναλύσουμε τις Πανελλήνιες.
3: Πάμε να μπούμε στο ΦΕΚ. Πού πάμε να μπούμε?
2: Μπήκαμε.
0: Πάμε στα θέματα. Έχουμε διαρκεία, έχουμε ΦΕΚ, έχουμε παίχτες, έχουμε. Κουκ πήραμε, την άλλη εβδομάδα παίζουμε με τον Προμηθέα.
3: Ο Αρνόκουρος βγήκε πριν. Δεν κατάλαβες. Εμείς τα συζητήσαμε αυτά. Εσύ έλειπες. Εμείς θα τα αναλύσαμε, εσύ έλειπες.
2: Ευρωλίγκα δεν είπαμε όμως, το αφήσαμε σένα.
0: Ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Τώρα χθες βγαίνω με την αδερφή μου και της λέω πώς πέρασε Σύρο. Και μου λέει, ρε εσύ Σύρο πήγα πριν 2 μήνες. Ναι, εγώ όταν έφυγα από εδώ την άλλη εβδομάδα πήγαινες. Εκεί είχα μείνει.
3: Παιδιά δεν ήταν για ηλιοθεραπεία ακριβώς, ήταν στη μέση του Ατλαντικού όμως. Το λες ηλιοθεραπεία.
0: Όχι, δεν πήγα για ηλιοθεραπεία. Ήμουνα στη μέση εκεί του Ατλαντικού. Πήγα Ιρλανδία, πήγα λίγο στα γαλλικά σύνορα και γύρισα από Λονδίνο. Πήγα και λίγο Αγγλία, στο Portland.
2: Σκάουτινγκ έκανες?
0: Έκανα σκάουτινγκ. Έφερα τον Τάσο τον Κουκ. Μου είπα, Γιώργο.
2: Βέβαια, αυτός είναι Αμερικάνος, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι δίπλα. Είναι σαν τη Ρωσία που συνορεύει με τον Καναδά. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται αυτό, αλλά γίνεται.
3: Γίνεται, ναι, τέλος πάντων.
0: Αν πας από τον πάνω δρόμο.
3: Είναι που δεν είχα πάει από εκεί πίσω.
0: Δεν σου
3: πάω από τα μέρη που έχει φως. Σολ, είσαι αλήτης και προβοκάτορας. Αλλά για να το. Όχι, δεν θα φάμε κάνσελ. Απλά είναι λάθος.
0: Αφού διαγράφηκε το άρθρο.
3: Ναι, καταρχάς έπεσε μετά από λίγο.
2: Δεν έπεσε.
0: Δεν έπεσε.
2: Δεν είναι ότι έφαγε report, ας πούμε.
3: Όχι, ναι, θέλω να πω ότι κατέβηκε, ρε παιδί μου, γιατί ήταν λάθος. Δεν θα παίξουμε προκριματικά.
2: Η ομάδα θα παίξει ομίλους fake.
3: Θα γίνει μια έσχατη προσπάθεια να μπει προκριματικά BCL.
0: Δεν ξέρω αν θέλει ιδιαίτερα η ομάδα.
3: Αρχικά γιατί σημαίνει ότι ξεκινάς προετοιμασία πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, αναγκάζει να κάνει πολύ πιο γρήγορη προετοιμασία γιατί πρέπει αρχές Σεπτέμβρη να δώσει επίσημα μάτς.
2: Να κλείσει πιο γρήγορα του παίκτε.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει ενώ... περισσότερα
3: και,
2: λεφτά.
3: Και υπάρχει και αστερίσκο για το αν το γήπεδο έχει προδιαγραφέ για BCL. Που νομίζω δεν έχει.
0: Πάμε step by step και το fake. Μια χαρά επίπεδο είναι έτσι. Μην το...
3: Καλά, εννοείται από το EMBL.
0: Όχι από το EMBL και γενικά.
3: Γενικότερα, ναι. Είναι... από εκεί που πριν δύο χρόνια έπαιζε με τον Παπάγου, σίγουρα εντάξει.
0: Και επειδή γενικά έχουν γίνει πολλές καλές ομάδες της Ευρώπας και δεν χωράνε όλοι στην Ευρωλίγα και στο EuroCup και στο BCL, είδαμε στο, και στο FEC φέτος, δηλαδή Bilbao που το πήρε, η Μούρθια στον ημιτελικό, καλές ομάδες.
3: Ομάδες τώρα, η Μούρθια είναι τέταρτη στην ACB, έτσι,
2: και,
3: ο, δεν,
2: και έχει και καλούς παίκτες.
0: Και ο συμπολίτης, όταν ήρθαν οι μεταγραφές. Δεν είναι ναι, κακή ομάδα, δεν μπορείς να την πεις κακή ομάδα. Δηλαδή τώρα ο Ταέρι παίρνει 40-50 το μήνα, ο Μπέβρελ ήρθε με 600 το εξάμηνο. Παίχτες που έχουν μια αξία, έτσι και φάνηκε και το είδαμε.
3: Θέλω να μας πει ο Σπύρος, ο μοναδικός σοβαρός, ποιο είναι το φορμάτ του ΦΕΚ. Το fun fact πριν, το έψαξε ο Νίκος.
0: Και μας το είπε λάθος.
3: Δεν το είπα λάθος. Δεν το έλεγε ξεκάθαρα, ρε μαλάκα. Πόσο πιο ξεκάθαρο το ήθελες.
2: Ρε, κρυβόταν μέσα στις λέξεις, ρε μπρο.
3: Όχι, δεν μου λέγατε, μου έλεγες. Αυτό συμφωνούσε μαζί μου. Έτσι.
0: Πέντε λεπτά σας έλεγα. Έχει και δεύτερο όμιλο.
3: Τι λες, Τσομπάνι.
2: Ναι, όχι.
3: Τι λες, Τσομπάνι, δεν συμφώνησα μαζί σου, ρε. Με αυτό συμφώνησα.
2: Παπατζή.
3: Τι παπατζή, μαλάκα. Βάλαμε τώρα τον μετανάστη να μα εξηγήσει πώ δουλεύει το θέμα.
0: Βάρα.
4: Το πίτσο.
3: Γιατί έρχομαι εδώ, ρε φίλε. Με βάζουν στο κέντρο, με δέρνουν και οι δύο. Είμαι και ο μικρός.
4: Βάλαμε από την τζάκλα μας.
3: Ζηλεύουν την ηλικία μου, αυτό πρέπει να είναι.
0: Τώρα που είπες ξύλο. Τώρα που είπες ξύλο. Πώς ξύπνησα την πρώτη μέρα στο πλοίο.
3: Με ξύλο.
0: Ναι, κυριολεκτικά. Γιατί η καμπίνα που έμενε ήταν πάρα πολύ μικρή. Ήταν το μισό από εδώ, ας πούμε. Και έχω βάλει. Ήταν κουκέτα.
2: Α, έμαθε ξένες λέξεις εκεί στο.
0: Ήταν κουκέτα, αλλά ρε φίλε, όταν σήκωνα τα πόδια μου αυτά, βρίσκανε από πάνω. Έμπαινα, πώς μπαίνει, βάζει τα τυροπιτάκια στο φούρνο, από το πλάι. Έμπαινα έτσι. Έσχυμα και. Δεν είχα να βάλω κάλτσες, μπορούσα να βάλω.
3: Φίλε, το είχα δει στο, και... στο TikTok, ότι είναι τόσο κοντά τα
2: κάλτσες. Όταν καθόταν έτσι.
0: Ρε, δεν μπορείς να κάτσεις. Δεν μπορείς να βάλω τις κάλτσες. Οι όρθιες τις έβαζα. Ακούνε είχε λίγο και ξέρεις, οπότε έβρισκα λίγο ότι είχε χαμηλά το κύμα. Οπ, έμπαινε μία. Περίμενα να κάνει έτσι, όποιοι δεύτεροι.
2: 3:47 ακριβώς, είμαστε σε σιάδη.
0: Και ρε φίλε, βάζω ξυπνητήρι, το αφήνω κάτω στο πάτωμα το κινητό να πούμε και εκεί πέφτω για ύπνο. Ξυπνάω, χτυπάει το ξυπνητήρι το πρωί.
2: Το κινητό ξαφνικά έχει βρεθεί στη γωνία κάτω.
0: Όχι, πάντα έβαζα ρούχα από κάτω για να μην σέρνω.
2: Για να μην σέρνω. Ναι.
0: Χτυπάει το ξυπνητήρι, σηκώνομαι εγώ μια για να το κλείσω. Μπα, μου ήρθε μια στο δόξα πατρί που βρήκα. Ξύπνησα μια και καλή.
3: Ή έπεσε ανέστητη μια και καλή, ήταν από τα δύο. Γενικά το φορμάτ του ΦΕΚ είναι ότι είναι 48 ομάδες σε 8 ομίλους. Των 6 ομάδων, με τους δύο πρώτους από κάθε όμιλο να προκρίνονται στην επόμενη φάση ή τη 16 ομάδες, οι οποίες ξαναχωρίζονται σε 4 ομίλους των 4 ομάδων. Και μετά οι δύο πρώτοι μεταξύ τους παίζουν διπλά match Final 8. Τι είναι?
0: Ναι.
2: Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε.
3: Αλλά
2: λέγε πριν.
0: Τι έχουμε εδώ?
3: Νίκο, με μαζί σας εμείς ξέρουμε την αξία σου. Ορίστε.
0: Τώρα μήπως είναι με το Σεγγέλια.
3: Έχω στείλει μήνυμα στο Σεγγέλια πριν αποδεσμευτεί από τον Όφη. Εντάξει, μπορούσα να το πεις. Κάθε δίπλα μου. Νομίζω ξέρω
2: ποιος είμαι.
3: Ναι, έχω στείλει μήνυμα στο Σεγγέλια.
2: Στον Πιτάτζε έστειλε.
3: Απτεστά. Στον Πιτάτζε όχι. Έχα στείλει πέρυσι τον Σερμαντίνη.
2: Για να φύγει. Ναι.
3: Ήθελε να χάσει πάλι.
0: Δεν ολοκλήρωσε το φορμάτο όμως, ο φίλος.
3: Το είπε, ρε.
2: Όχι, ρε.
0: Στα προημιτελικά φτάσαμε.
3: Όχι, διπλά. Μετά έχει διπλά μάτς μέχρι το τέλος.
0: Θα στον αυτό. Στο τελικό, να μην ξέρει ο κόσμος πώς θα παίξουμε τον τελικό.
3: Ο κόσμος ξέρει. Γιατί έχει δει τους δύο σερί τελικούς που κέρδισε η ομάδα του.
0: Η Μπιλμπάο.
3: Σωστά.
0: Ναι. Α, η χώρα του βάζει.
3: Όχι, αλλά άμα θες πέστε, δεν υπάρχει προφανώς. Ουσιαστικά από 8 παίζει μέσα έξω. Ο από πάνω έχει το δεύτερο μάτσο όπως ήταν στο NBL. Και στον τελικό μετράει διαφορά πόντων. Όπως και σε όλα τα υπόλοιπα διπλά μάτσο.
2: Σε λάθος Εγγέλια έστειλες, μαλάκα.
3: Αφού και εσύ αυτόν έστειλες, ρε μαλάκα Έλληνα.
0: Στον ποδοσφαιριστή ή στον μπασκετμπολίστα?
3: Στον ποδοσφαιριστή, ρε φίλε. Τον μπασκετμπολίστα.
4: Σήμερα κάναμε ένα μικρό ντουζ στο Εγγέλια.
0: Ντουζ.
3: Όχι, εγώ δεν το έκανα σήμερα. Το έκανα πριν. Ακουστεί ότι αποδεσμεύεται από τον Όφη.
2: Το αν η πρώτη φάση. Το αν η πρώτη φάση των ομίλων είναι εύκολη, είναι λίγο σχετικό γιατί παίζουν πάρα πολύ ρόλο αρχικά και γεωγραφικά κριτήρια.
3: και μετά δυναμικότητες πρωταθλημάτων.
0: Εντάξει, δηλαδή γεωγραφικά δεν παίζουν.
2: Γεωγραφικά όχι, ρε, δεν είναι γαμμένο.
3: Έχει και γεωγραφικά κριτήρια. Στους πρώτους ομίλους έχει και γεωγραφικά κριτήρια 100%.
0: Ρε,
3: δηλαδή θα παίξει Βαλκάνια.
2: Εντάξει, άρα δεν
0: δε πάει έτσι η FIBA.
2: Ρε φίλε, είναι εύκολο αυτό.
3: Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, όταν το διάβασα, έλεγε ότι στην πρώτη φάση των ομίλων, πέρα από τη δυναμικότητα, παίζουν ρόλο και γεωγραφικά κριτήρια. Έτσι και
0: κύρα, δεν το έχω διαβάσει, αλλά ξέρω ότι η FIBA πάει με βάση τη δυναμική και την κατάταξη.
2: Όπως πάει με το Champions League.
3: Ναι, αλλά και πάλι παίρνουν ρόλο και τα γεωγραφικά κριτήρια. Θα το κοιτάξω, αλλά νομίζω ότι είναι τη σχέση
0: που. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά. Ας πούμε, δηλαδή τι, μπορεί να, άμα είναι δύο καλές ομάδες από τη Βουλγαρία, δύο καλές από τη Σερβία, δύο από την Ελλάδα, δεν θα είναι άδικο να διασταυρωθούν όλες μαζί στον ίδιο όμιλο.
3: Μα δεν θα διασταυρωθούν όλες. Θέλω να σου πω ότι μοιράζονται. Ναι, μοιράζονται επειδή βάσει δυναμικότητες, αλλά ταυτόχρονα κοιτάνε και το να είναι κοντά. Δηλαδή να παίξει, ξέρω εγώ, Κουτάιση, ας πούμε.
2: Καλά, αν παίξουμε το Κουτάιση θα βγει.
0: Πώς
2: 116-54.
0: Πώς λέγεται ο παδός της Κουτάιση.
5: Τορπέδο Κουτάιση.
2: Καλή ομάδα είναι.
3: Πώς λέγεται ο παδός της Κουτάης?
0: Ο παδός της Κουτάης, πώς λέγεται?
5: Κουταϊσιανός.
3: Κουταϊσιος και Κουταϊστραβός, ξέρω.
0: Δεν ξέρω, μπορώ να μάθω.
3: Παίζει θέμα Μασοριανόπουλο. Όχι, εμείς δεν έχουμε θέμα μαζί του.
0: Έχει συμβόλαιο.
2: Εσύ είχες. Εσύ εδώ και δύο χρόνια έχεις καργαληθεί να έχεις θέμα μαζί του. Δεν μπορώ να πω την άλλη λέξη. Τώρα λέω copyright.
3: Αφού λέει ο Χρήστος γεωγραφικά κριτήρια σίγουρα δεν θα έχει. Θα σε βρω εσένα.
2: Μιλούσαμε εσύ το πρωί.
3: Ναι, το ξέρω.
2: Άρα ξέρεις που μένει, μπορεί να σου πω άμα θες. Για ένα εικοσάρικο.
3: Από ό,τι βγήκε και είπε ο coach για πλές, έχει συμβόλαιο με το Βίκο. Εγώ δεν ξέρω, αλλά εγώ εικάζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την ομάδα προς το πρόσωπό του.
2: Γενικά, τώρα είπε συμβόλαιο.
3: Ναι.
2: Κάντε sold out το soul, γιατί ο GM θα μας λήξει τα συμβόλαια.
0: Δεν είπαμε τα πιο βασικά.
3: Θα το πούμε για το, και θα το πούμε και για το soul, όλα μαζί θα τα συνδέσουμε. Που προφανώς επήγει, απλά για να κλείσουμε λίγο το.
2: Περί 40.
3: Ναι.
0: Νομίζω κάθε Μάιο λέμε για 40.
2: Ό,τι κατηγορία και να είμαστε. Και να μην είμαστε δηλωμένοι σε κατηγορία, παίζει ο 40.
3: Απλά σκέφτομαι ότι με τους 7 ξένους πλέον, το οποίο θα ψηφιστεί με τη λήξη του πρωταθλήματος, γενικά βασικά η ομάδα ετοιμάζεται για ρόστερ 14 παικτών. Με τους 7 να είναι ξένους. Δεν ξέρω αν θα είναι 12 συν 2 μικροί, δηλαδή Γιαννίκος και Βλάχος.
2: Κομιανίδης.
3: Όχι, Κομιανίδης, ναι. Ξέρω ότι θα είναι 14 παίκτες με 7 ξένους, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα και οι 7.
0: Ναι, δεν θα είναι 6, ναι, αλλά είναι 7. Μπράβο,
3: θα είναι 7 στην 12.
0: Και αυτό να πούμε ότι είναι οριστικό. Δεν θα είναι.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι. Εγώ ξέρω.
2: Εσύ πιστεύεις ότι θα ψηφιστεί?
0: Εγώ ξέρω ότι είναι 100%.
2: Λοιπόν,
0: απλά για να γίνει πρέπει να τελειώσουν την τελική τσαλακή.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό μας βοηθάει.
0: Εννοείται.
2: Και τι εννοώ?
3: Τι είναι, ρε?
2: Μας βοηθάει γιατί.
0: Δεν
2: πειράζει.
3: Προσπάθησα να το φτιάξω λίγο με τα σποτάκια, αλλά δεν είναι.
2: Ναι.
3: Άσε,
2: μας βοηθάει γιατί.
3: Μα λέει 10 τώρα, δεν έχει σημασία.
2: Γιατί αντί να δώσεις 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν μετριοκακό Έλληνα, θα δώσεις λιγότερα για να πάρεις έναν μετριοκαλό Αμερικάνο.
3: Γενικά εγώ αυτό το vibe που λαμβάνω είναι ότι με το ότι έκλεισες από τώρα Αρνόκουρο και τον Κουκ που έχει έτσι ένα
2: συμβόλαιο. Και ο Σίλας πιστεύω ότι είναι ήδη.
3: Ναι. Και ότι γενικά κοιτάς για Έλληνα Μαστοριανόπουλο, εμένα πρώτο μου δείχνει ότι μάλλον πάει καλά το κομμάτι με τον Μωραϊτη. Πρώτο, ναι. Αυτό. Και δεύτερον ότι η ομάδα θα προτιμήσει να επενδύσει καλά λεφτά σε καλούς ξένους και να συμβιβαστεί με λίγο χειρότερους Έλληνες.
2: Εντάξει, δεν πιστεύω ότι η διαφορά.
3: Όχι απαραίτητα χειρότερους, αλλά
2: αν έρθει ο Μωραϊτης, δεν θα διαφέρει και πολύ από τους περσινούς.
3: Αυτό λέω.
2: Στο επίπεδο.
3: Απλά ρε, επειδή μου αντί για το Χριστίδη, ξέρω εγώ, έχει πάρει Αρνόκουρο που θα είναι η πρώτη του χρονιά στην
2: Α1. Ναι.
3: Θα μου πει, σου εγγυάται κάποιο ότι θα είναι χειρότερο από το Χριστίδη? Σε καμία περίπτωση.
2: Σου εγγυάται όμως ότι θα είναι καλύτερο?
3: Όχι. Όχι, αλλά μπορώ να δω το potential. Να πω ότι. Για να μην κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μου, ήμουν πάρα πολύ κατά όταν ανακοινώθηκε. Μου έκατσε πάρα πολύ άσχημα το ότι πήραμε τον Αρνόκουρο σαν τρίτο ψηλό. Αλλά εμπιστεύομαι για πλέ και την πασχετική του γνώμη. Οπότε θα πω ότι.
2: Και την κλωτσιά του στον Αγγέλ.
3: Και την κλωτσιά του στον Αγγέλ, ναι. Οπότε θα πω, ρε φίλε, ότι. Ας δώσουμε πίσω χρόνου.
2: Σίγουρα πίσω. Καλά, και ο Κουκούκ δεν μας εγγύεται κάποιος ότι θα βάζει. Ότι θα είναι παιχταράς.
3: Καλά, σίγουρα.
2: Προφανώς όλη αυτή η παίκτες είναι ψηλό στοίχημα. Ή θα σου βγει ή δεν θα σου βγει.
0: Ξέρεις τι παίζει, ρε φίλε. Απ' τη μία παίζει ότι από τον Κουκ περιμένεις πιο πολλά πράγματα γιατί θα έχει πιο ενεργό ρόλο από τον Αρνόκουρο. Ο Αρνόκουρος μπορεί και σε όλο το πρωτάθλημα έχει αθρηστικά σημαντικά λεπτά. Τώρα δεν μιλάω που έχουν να παίζουμε στο σεφ, να χάνουμε 30 πόντους και να μην παίξει τα τελευταία 5 λεπτά.
3: Όχι,
0: δεν μου λέει κάτι. Σε σημαντικά μάτς, σε σημαντικά λεπτά σε μάτς, δεν πιστεύω ότι θα έχει πάνω από 15-20 λεπτά.
3: Μα δεν θα τον πήρε έτσι κι αλλιώς για αυτό το ρόλο.
0: Ναι, οπότε ούτε εμένα με τρέλανε κίνηση, αλλά δεν πιστεύω αν φτάσει ο Ηρακλής να εξαρτάται του χρόνου από το αν θα παίξει καλά ο Αρνόκουρος, κάτι έχει γίνει αλλού το λάθος.
3: Όχι, σίγουρα όχι. Απλά
0: από τον Γκουκ, sorry, που θεωρητικά ήρθε για αντιτσιακμάς, σαν επειδή έχει το ελληνικό διαβατήριο, αλλά αγωνιστικά εμένα μου κάνει για αντιστρόγκ.
3: Ναι, και εμένα.
0: Αντισυνσίερ κάρι. Είναι.
3: Κάτσε ρε, πριν 5 χρόνια ήταν ο Σινσιέρ Κάρι.
0: Θέλω να σε πω.
3: Σαν κοπιά παιχνίδι.
0: Είναι ένα γκάρ δυνατό.
3: Αντιτσιακμά. Εγώ όταν λέω αντιτσιακμά εννοώ τρίτο, τέταρτο γκάρντ.
0: Ναι, απλά δεν μπορεί. Ο Τσιακμά, ρε φίλε, σου μπορούσε να σου δημιουργήσει για το συμπαίχτη. Ο Κουκ, εντάξει, δεν ξέρω τον παίχτη. Από τα highlights και από αυτά που έχουμε διαβάσει τώρα. Όποιο ξέρει, έχει πει ότι έχει δει τον Κουκ, οριακά είναι ψεύτη. Αλλά από αυτά που διάβασα και λέγανε και γράφαν κάτι ρεπόρ και τα λοιπά, δεν είναι παίχτη που δημιουργεί κυρίω για του συμπαίχτε του. Ο Τσιακμάς δημιουργούσε κάπως. Είναι πολύ ταχυδυναμικός παίκτης, καλός αμυντικός, δυνατό κορμί, όπως ήταν ο Strong. Ένα παιδί που είναι καλός στο catch and shoot, που και ο Strong δεν ήταν σταθερός, αλλά είχε κάποια καλά σηκώματα ή από τα 5 μέτρα ή κάποια τρίποτα τα βάζε. Και είναι εγώ το Γκουκ τον πιστεύω πάρα πολύ. Τον πιστεύω πάρα πολύ.
3: Πλακίδε, διαφορά είναι ότι σε κατάσταση. Όχι σε κατάσταση ανάγκη, αλλά σε συνθήκε που το επιτρέπουν, το 40% το κατεβάσει ξανά άσο. Που με τον Κούκκι δεν θα το κάνει αυτό.
0: Ούτε με τον άλλον.
3: Ο 40% στο Βίκο είχε πολύ οργανωτικό ρόλο.
0: Στο Βίκο ήταν και στο Final Four κουβάλισε πάρα πολύ. Αλλά άλλο να συμμαρκάρει ο Μπιλάλη. Ποιο, πώ το λέγανε το παιδί.
3: Τι γίνεται, μάλλον.
5: Τρενάκι.
0: Άλλο να σε μαρκάρει ο Μπιλάρης.
3: Ποιο τρενάκι, ρε.
0: Ποιο σε μαρκάρει.
5: Στην κατάσταση.
0: Ποιο τρενάκι. Α, όχι. Λοιπόν, να πούμε και για. Να δώσουμε λίγο για, το, να πούμε για τα διαρκεία.
3: Πες ναι, γιατί μάθαμε δύο πραγματάκια.
0: Λοιπόν.
3: Έντερ Ντέιβις θα φανεί αν θα μείνει. Γουέρ επίσης περιμένουμε. Ο Γουέρ έχει το πολύ καλό ότι το συμβόλαιο του είναι ψίχουλα. Οπότε...
2: Ο Γουέρ, αν ψηφιστεί αυτό με τους 7 ξένους. Θεωρώ 100% ότι θα
3: μείνουν. Σαν δεύτερο πεντάρι.
2: Σαν δεύτερο πεντάρι.
0: Αν μείνουν 7 ξένοι, που θα γίνουν 7 ξένοι, εγώ θα τους έπαιρνα ρε φίλε, ξέρεις τι ομάδα θα έκανα. Τώρα πολύ μπακαλίστηκα. Άπαιρνα 3 ξένους στο Ασόδιο μαζί με το Μωραήτη 4.
2: Ο Σεγκού είπε σε γνωστό μου ότι περιμένει πρόταση από εμάς.
0: Καλά, ας περιμένει.
2: Και εγώ περιμένω πρόταση από εμάς.
3: Ο Σεγκού είχε το παράπονο ότι.
2: Ήρθε σε
3: λάθος timing ότι περίμενε 2 εβδομάδες για να έρθει.
2: Όχι, ότι ήταν 2 εβδομάδες ελεύθερος και ότι ήρθε πολύ τελευταία στιγμή.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ότι υπό άλλες συνθήκες θα είχαν προσφέρει πολλά περισσότερα, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ο Σεγκού τώρα να πάμε παρακάτω. Εγώ, ρε φίλε, θα έπαιρνα 3 παίκτες στο Ασόδιο ξένους. Ένα σουτέρ και 2 κουτρουβάλες και ο ένας λίγο πιο οργανωτής. Τέταρτο με το Μωραέτη μαζί μια καλή τετράδα. Με 5ο τον Κουκ, κλείνει το Ασόδιο.
3: Okay.
0: Στο 3 ακόμα τον 4ο μου ξένο μαζί με τον Σίλα.
3: Το ακούω.
0: Και στο 4-5 θα έπαιρνα 3 ξένους, ένα Σνογουέρ, 2 ξένους.
2: Και ένα 4 και ένα 5 ντουλάπα.
0: Το 4 θα σου τέρνε.
2: 5 ντουλάπα.
0: 5 δυνατό.
3: Ναι.
2: Μιλουτίνοφ.
0: 4 στη Φάντερμπεργκ.
3: Ναι.
0: 5 στην Ντε Σόουζα.
3: Ωραία.
0: Και,
3: το λογικό
0: και θα έπαιρνα και έναν Έλληνα που εκεί θα επένδυα όλα μου τα λεφτά. Επένδυα. Θα προσπαθούσα να πάρω ένα παίκτη. Γιατί θες ακόμα ένα, γιατί αν παίξει και το και FIBA Europe κάπου θα παίξει και πλέον έχει μίνιμουμ 10 μάτσε όπως έγιναν οι όμιλοι, αφού είναι 6 μάτσε. Θα προσπαθούσα να πάρω τον Τζαλμπούρη, τον Κουζέλογλου ή ένα παιγμένο ψηλό Α1 που να μπορεί να μου προσφέρει σίγουρα 15-20 λεπτά.
3: Να δούμε
0: και
3: για
0: Τζαλμπούρη. Έχω 5ο ψηλό τον Αρνόκουρο.
3: Να δούμε για Τζαλμπούρη, γιατί εγώ ακούω ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Εγώ ναι. Σμιθ θα προτιμούσα και Φάντερμπεργκ. Ο Σμιθ, αν προσγειωθεί, είναι καλό παίκτη.
3: Ο Σμιθ, αδερφέ Στίβ, δεν έχει προσγειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Παίζει μπάσκετ τώρα, θα προσγειωθεί. Τι να προσγειωθεί, δεν υπάρχει πράγμα. Ο Σμιθ έχει δέπει σίγουρα, δεν υπάρχει πράγμα. Φάντερμπεργκ, εντάξει, θα κρατούσα, αλλά Φάντερμπεργκ πρέπει να αλλάξει λίγο lifestyle για να παίξει στην Ευρώπη. Τώρα εκεί στην Κίνα που πήγε, θα τα γονατίσει τα noodles τελείω.
2: Είναι και φτηνά στην Κίνα.
0: Να πούμε για τα διαρκεία. Για τα διαρκεία θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Και αν δεν βγουν την άλλη εβδομάδα, max σε 10 μέρες. Max. Και θα υπάρχει ένα Ελλάδα-Ευρώπη μαζί.
3: Θα ναι, θα έχει και ευρωπαϊκά μέσα.
2: Θα μπορούσε να πάρει και μόνο Ελλάδα.
3: Όχι. Θα είναι ένα το οποίο θα περιλαμβάνει Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ένα-ένα. Και αυτό που θα κάνει η ΚΑΕ, που είναι έξυπνο μαρκετίστικο κόλπο, θα δώσει προτεραιότητα στους περσινούς κατόχους και θα πει, ρε παιδί μας, για παράδειγμα, τώρα το νούμερο που θα πω ημερομηνία είναι τυχαίο, έτσι, ότι υπουχού τις πρώτες 10 μέρες θα υπάρχει μια κάποια έκπτωση για ανανέωση για τους περσινούς. Μπορεί να μην είναι 10 μέρες, να είναι μια εβδομάδα, μπορεί να είναι 2 εβδομάδες, για παράδειγμα, αλλά έχουν προτεραιότητα οι περσινοί κάτοχοι.
3: Εγώ πιστεύω για Ντέλερ Ντέιβις ότι αν στα λεφτά που παίρνει δεν βρεθεί κάτι καλύτερο, ότι θα μείνει.
2: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο.
3: Ναι, σου λέω, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Λούτζι, σε περίπτωση που δεν μείνει η Μωραΐτης, πώς σας ακούγεται?
3: 160 χιλιάρικα για παίκτη που έχει πάθει.
2: Δεν είναι 160, ρε, παραπάνω είναι. 180 ίδια.
3: Ναι, για παίκτη που έχει πάθει 2 χιλιάστου στο ίδιο πόδι.
0: Εντάξει, άμα όμως πάσει ο Λούτζι στο συμβόλαιο με τον Πανιόνι και βγει στην αγορά, δεν θα αξιώσει αυτά τα λεφτά. Θα αξιώσει σίγουρα πάνω από 100.
3: Ναι.
0: Αλλά όχι 180.
3: Όχι, το πρόβλημα είναι ότι απλά σε τι κατάσταση θα είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι σε αγωνιστική απραγία 9 μήνες. Ναι, και με ένα γόνατο το οποίο είναι σε κατεμένο. Κακά τα ψέματα.
2: Έχει και άλλο γόνατο όμως.
3: Ναι, και άλλο γόνατο έχει, αλλά με ένα γόνατο παίζει στην ασπίδα Ξάνθης, δεν παίζει νοριακά στον Ηρακλή.
2: Τι είπε αυτό.
0: Στο Λεύκη που
3: έπαιζε. Γιατί είπα στην ασπίδα, για να μην θίξω εσένα.
0: Στην ασπίδα είχα πρόταση.
2: Με 2000 σε ένα πόδι όμως δεν τον έθιξε.
0: Αν έπρεπε να επιλέξω σε Μωραΐτη, εγώ πιστεύω ότι ο Μωραΐτης θα μείνει, θα παίξει ένα κλειδί χρόνο.
2: Ο Έντλερ τι θέση παίζει?
0: Ο Έντλερ Ντέιβις.
3: Τρία.
0: Ο Έντλερ Ντέιβις έπαιζε από 2 ως 5 στον Ηρακλή φέτος.
3: Εντάξει, 2
2: ως 4. 5 δεν τον είδαμε.
3: Δεν έπρεπε, θα ρίξει το κασέ του. Το θέμα είναι ότι είναι μια επένδυση, αν μη τι άλλο, η οποία δεν ξέρει τι κατάσταση θα είναι. Θα μου πει, οποιοδήποτε άλλο τον πάρει, θα ρίχνει σε κάθε μάτι 25 πόντους. Σε εμάς, άμα έρθει, θα ρίχνει 5.
2: Αλλά εντάξει. Σε εμάς και ο άλλος ο ξένος να έρθει, μπορεί να μην ρίχνει 25.
0: Εντάξει, εγώ είδα ο Κολοσσός με τον Τζιακμά, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Στεναχωρέθηκα. Δεν το περίμενα. Τον είχα δεδομένο ότι θα μείνει.
2: Όλο καλά.
0: Αυτό, δεν στεναχωρέθηκα, αλλά το είχα έπεσε από τα σύννεφα.
3: Κοίτα, έχει πολύ μεγάλη αγάπη ο Τζιακμά απέναντι στον Λυκογιάννη. Έτσι, τον είναι έχει πάρα πολύ σε εκτίμηση. Είναι αγαπημένο προπονητή. Η οικονομική διαφορά με τον Ηρακλή ήταν ελάχιστη. Απλά ο Ηρακλής
2: δεν είναι ελάχιστη, παιδιά.
3: Σε βάθος 2 χρόνων είναι ελάχιστη, ρε φίλε.
2: Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Δηλαδή, αν το πεις ένα νορμάλ.
3: Θες να πούμε τώρα τα λεφτά?
0: Δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι, αλλά είναι ένα καλό ποσό, ρε φίλε.
3: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι. Ναι, okay, απλά η ομάδα δεν πίστευε ότι αξίζει αυτά τα λεφτά που θα αξιώσει σε 2 χρόνια.
0: Να σου πω κάτι. Ο Τζιακμάς, σήμερα ο Κολοσσός ανακοίνωσε για 2 χρόνια τον Καράμπελα.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Και η Καράμπελα και η Τζιακμά. Δεν θα πάρει και ένα ξένο.
0: Δύο ξένους θα πάρει σίγουρα και να δούμε τι θα κάνει και με τον Κολοβέρο.
2: Και να δούμε τι θα κάνει και με τον BCL. Θα
3: τον Κολοβέρο θα τον διώξει.
0: BCL δεν θα παίξει. Αλλά άμα έχει δύο ξένους, έχει τον Καράμπελα, πού θα βρει τον χρόνο που θέλει, που στον Ηρακλή. Okay, μετά το Φόρμαν έπαιζε πολύ παραπάνω γιατί υπήρχε και η έλλειψη στα γκάρ. Αλλά και μέχρι να φύγει ο Φόρμαν, έπαιζε σίγουρα 10, 12, 15 και σε κάποια μάτς λεπτά. Δεν είναι ότι έμπαινε 5 λεπτά. Είχε τον χρόνο του, είχε τον ρόλο του. Ήταν ο κόσμος το γούσταρε, θα ήταν αρχηγός. Τον εκτιμάμε και εννοείται και του λέμε και καλή πορεία, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ θεωρώ του χρόνου ο Τσιακμάς θα παρακαλώ.
3: Δεν αφήσαμε δύο Έλληνες επίπεδο Α1. Αφήσαμε έναν ο οποίος στον Κολοσσό θα πάρει για 2 χρόνια 110 χιλιάρικα. Δηλαδή αντικειμενικά τώρα.
2: Ήταν που δεν ήθελα να μιλήσουμε για λεφτά.
3: Δεν είπα πως θα δίνει ο Ηρακλής. Ωραία. Είπα ότι στον Κολοσσό θα πάρει 110 χιλιάρικα. Που δεν είναι κρυφό, κυκλοφόρησε αυτό.
2: Ναι, okay. Για μένα ήταν καλή διαφορά. Δηλαδή και εγώ θα πήγαινα στον Κολοσσό.
3: Δηλαδή, στα 400 άτομα μας ακούνε τώρα, υπάρχει ένας που αντικειμενικά, όσο συμπάθεια και να τον έχω το Τζιακμά, πιστεύει ότι η ομάδα με αυτά τα λεφτά δεν θα βρει κάτι καλύτερο?
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ο Κουκ, δεν έχω ιδέα πώς έχει πάρει, αλλά πιστεύω ο Κουκ θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον Τζιακμά. Για κάποιο λόγο τον πιστεύω τον Ντάσο.
2: Και εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ.
0: Τον Ντάσο Αγγελόπουλο Κουκ.
2: Από τη Δράμα.
0: Το επίθετο της μαμάς είναι Αγγελόπουλος.
3: Αν
0: δεν κάνω μεγάλο λάθος.
2: Λες να φάμε καμιά καταγγελία τώρα επειδή είναι συνωνυμία.
0: Με ποιον?
2: Συνεχίζουμε.
3: Με τους αδερφούς.
2: Ναι.
3: Τι βλάκα.
0: Δεν πήγε καν το μυαλό μου. Τον πιστεύω πάρα πολύ τον Ντάσο τον Κουκ. Με ελπίζω να μην
2: διακύψεις. Εμένα είναι το πουλένο. Το πουλένο το περσινό. Εντάξει, καλό ήταν. Ο Έντλερ.
3: Καλά θα πάει τώρα.
2: Θα φάει μπόλικο πάγκο του χρόνου. Φημολογείται ότι
3: έχει πάρει εγγυημένο χρόνο συμμετοχής.
2: Που εντάξει, άμα βρει 15 τρίποτα και βάλει κανένα, π.χ. γνωστό παίκτη του Ηρακλή που φόρησε το νούμερο 2, ξέρω εγώ. θα φάει πάγκο, ναι.
3: Ο οποίος σχολίασε μεγάλος Ντάρκο Κέλλη, σχολίασε σε post που είχε highlight.
2: Εγώ δεν είπα όνομα.
3: Ο οποίος σχολίασε σε βίντεο που είχε highlight από Josiah Strong. Pay him.
2: Αυτό ήταν ο Φώστερ.
3: Α, το Φώστερ ήταν.
2: Όχι.
3: Ο Φώστερ σχολίασε.
2: Ο Φώστερ σχολίασε στον. Strong.
3: Καλά, δεν εννοεί pay him την ομάδα. Pay και καλά να πάρει παραπάνω, ναι. Από...
2: Και καλά μεγαλύτερο συμβόλαιο. Δεν ξέρω που θα το βρει. Νομίζω ήταν καλό συμβόλαιο που είχε. Οκ, okay, ήταν βασικά. Για τον Strong.
0: Εντάξει, το θέμα είναι πάμε παρακάτω. Τσιάκ Μα έφυγε, ο Κουκ ήρθε, ο Αρνόκουρο ήρθε. Η ομάδα με αρέσει που.
2: Όπως ο Αρνόκουρο πιστεύω ότι είναι. Sorry που σε διακόπτω. Είναι το αντίθετο του Χριστίδη. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει πιο πολύ τσαγανό και πιο πολύ.
0: Είναι πιο νεύρο.
3: Ναι,
2: ναι. Απλά αυτό, αυτή τη λέξη.
0: Ξέρεις τι πιστεύω. Τι πρόβλημα,
3: ναι, ο Φώστερ.
0: Πρόβλημα θα αντιμετωπίσει ο Αρνόκουρο. Ότι είναι ένα παιδί που δεν σουτάρει. Δεν μπορεί να πάει στο 4.
2: Δεν σουτάρει με τίποτα.
0: Και στο 5. Που είναι, μπορεί να είναι ευέλικτο αυτό που είπε και ο coach για πλέες, να μπορεί να παίξει αλλαγές στα screen, να μαρκάρει και πιο κοντού παίκτες. Αλλά ας πούμε στην άμυνα στο post με βαριά κορμιά, γιατί δεν έχει μέγεθος.
2: Καβαδάς, ας πούμε.
0: Ο Καβαδάς, εντάξει, ο Καβαδάς είναι μια περίπτωση που επίσης δεν είναι πολύ ψηλοπεντάρι, αλλά είναι τεράστιος.
3: Αλλά είναι δουλαπαδί πέτρα.
0: Ναι, είναι τεράστιος. Ότι δεν έχει το μέγεθος. Και δεν ξέρω τι θέμα θα δημιουργήσει στην άμυνα στο post.
2: Γι' αυτό και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα του Λούκιτς, έτσι.
0: Ναι, όχι, μακάρι.
2: Να καρδαμώσει.
0: Μακάρι το παιδί να βγει τώρα. Όποιος παίξει φοράει τη φανέλα του Ρακλή, τον στηρίζουμε. Τέλος.
2: Ο Τσιακμάς θεωρώ πως έκανε μεγάλο λάθος, όπως έκανε και ο Στουρνάρας.
3: Απλά ο Αρνόκουρος
2: έκανε. Διαφωνώ λίγο.
0: Γιατί... Εγώ για τον Στουρνάρα πιστεύω.
2: Όχι, εμένα δεν με νοιάζει να σου πει την αλήθεια.
0: Δεν με νοιάζει.
3: Άμα όντω γίνει το τρίγωνο που λένε, δηλαδή πάει Ολυμπιακό και από εκεί ιδανικό στην Καλαμάτα. Και καταλήξει να παίζει βασικό Super League.
2: Δεν θα
3: παίζει.
2: Δεν νομίζω να παίζει. Δηλαδή, αν παίζει βασικό Super League.
0: Φίλε,
2: καταλαβαίνω 100% τον για την αφήγη, αλλά.
0: Να σου πω και το άλλο. Είσαι ο Στουρνάρας. Και ξέρει ότι θα είσαι μίνιμουμ δεύτερο στον Ηρακλή με τον Αθανασιάδη.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Μίνιμουμ.
2: Αν άκουσε ότι θα είναι τρίτο και δεν ήθελε και έφυγε.
0: Γι' αυτό σου λέω μίνιμουμ. Δεν ξέρω.
2: Γιατί ναι. Καλαμάτα μπορεί να το πεθάσει δεύτερο.
0: Ναι, αλλά πες ότι ο Ηρακλής σου λέει θα είσαι δεύτερο τρίτο. Ανάλογα κτλ. Και έρχεται και πρώτα στον Ολυμπιακό και του λέει θα είσαι τρίτο και μπορεί να πας και στην Καλαμάτα πρώτο. Τι θα πάει, τι θα επιλέξει.
3: Δεν ξέρω, παιδιά, καλά έκανε.
2: Δεν νομίζω κάποια ομάδα να τον εμπιστευτεί κατευθείαν για πρώτο ρεφίλ.
0: Εντάξει, αλλά.
2: Θεωρώ μεγάλο ρίσκο να βάλει τερματοφύλακα.
0: Στο βιογραφικό του θα είναι, που γράφει ο Ολυμπιακός που είναι στο Τσούλου, άσχετα αν θα έχει μηδέν.
3: Σόλ, όταν μιλήσαμε και το ρώτησα, μου είπε ότι περιμένει ακόμα, δεν έχει κάποιο νέο.
2: Για το Καμπουρίδη λες.
3: Ναι.
2: Ναι. Πάντως,
3: απλά για Αρνόκουρο.
2: Ότι αν ανανεώσει ο Καμπουρίδης και έχει και τον Αρνόκουρο και κρατήσει και το Wear, αυτόματα πρέπει το 4 στο πρώτο και το 5 στο πρώτο να μπορούν να παίξουν 49 λεπτά.
3: Όχι,
2: είναι σφίξιμο να έχει Γουέρ Καμπουρίδη Αρνόκουρο.
0: Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω με τον Αρνόκουρο.
2: Όπως λέει και ο Παύλος Σφίγκουιτς.
3: Απλά ο Αρνόκουρος έχει ένα πάρα πολύ θετικό, το οποίο έχουν λίγοι ψηλοί. Κακά τα ψέματα. Έχει πάρα πολύ καλή αντίληψη στο επιθετικό rebound.
0: Αυτό είναι καλό προσόν.
3: Ναι. Και από εκεί και πέρα.
0: Να το δούμε. Απλά ξέρει, καλό είναι να μην κολλάμε στον παίχτη που.
2: Ο
3: Στουρνάρας ήταν. Ο Στουρνάρας φέτος δεν ήταν δανεικός.
0: Όχι, δεν ήταν δανεικός.
2: Ούτε πέρσι ήταν.
3: Πέρσι ήταν.
0: Όχι, όχι.
2: Δεν ήταν.
3: Νομίζω πέρσι ήταν.
2: Διαιτές πρέπει να έχει από πέρσι. Αν δεν κάνω.
3: Ξέρω
2: λάθος.
3: Ότι φέτος σίγουρα δεν ήταν δανεικός πάντως. Για πέρσι δεν ξέρω. Ξέρουμε περίπου τιμές διαρκείας. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα πιο ακριβά από πέρσι. Απλά όχι πάρα πολύ πιο ακριβά.
0: Κοίτα, άμα το αθροίσεις πέρυσι στο πέταλο.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ να του πω τα νεύρα, δεν μπορώ.
3: Θα σου πει τα
2: βυζιά. Όχι live. Θα μα ρίξει το YouTube, κανόνε.
0: Άμα σκεφτεί πέρυσι, αν αθροίσει την Ελλάδα και την Ευρώπη, ήταν στα 200. Σωστά, 150 και 50 η Ευρώπη. Τώρα που θα είναι φέτος ενιαίο, ξεκινάει σίγουρα. Μπορεί να είναι στα 2, μπορεί και στα 2,5. Τώρα εκτίμηση να αυτή τη παιδιά.
3: Δεν ξέρω. Ακούρε, δεν θα παίξει 4, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει.
0: Δεν μπορεί 4.
3: Το πρώτο είναι ένα πιο γήπεδο. Εμένα πιο πολύ με αγχώνει στον Αρνόκουρο ότι δεν έχει καθόλου καλό ποσό στι βολέ, αλλά ψιλοφτιάχνει.
2: Όχι. Το καλύτερο ήταν 65%.
3: Απλά οι βολέ δουλεύονται.
2: Πέρυσι 45, ρε φίλε. Φέτο δηλαδή 45%. Ούτε μία στι 2 δηλαδή. Βαρύ είναι.
0: Αλλά.
2: Ο Καμπουρίδη είχε 100. Να τα λέμε όλα.
3: Καμπουρίδης έχει 48% τρίποντο.
0: 9 στα 20,
2: ναι.
0: Και μια προσωπική πρόβλεψη, εγώ πιστεύω Μωραήτης Αμίνου.
3: Και εγώ πιστεύω Αμίνου.
0: Γιατί πιστεύω ότι ο Παναθηναίκος δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει τον Τολιόπουλο με την έλλειψη των Ελλήνων και τον Σλούκα να έχει άλλο ένα χρόνο καριέρας. Μετά θα έχει μεγάλο πρόβλημα στους Έλληνες. Ο Άρης δεν θέλει τον Τολιόπουλο δανεικό. Και αν θέλει να φύγει ο Τολιόπουλος, ο Παναθηναίκος δεν τον αφήνει. Οπότε πόσο, μωράει,
3: πόσο λογική βγάζει ότι ανανέωσε ο Αχταρμάν.
0: Ο Παναθηναϊκός είτε έχει εμένα προπονητή, είτε έχει τον Γκρέκ Πόποβιτς, δεν θα φύγει στον Τολιόπουλο.
3: Αν φύγει. Άλλο, όχι. Γενικά, στο κεφάλαιο Παναθηναϊκός ότι ανανέωσε ο Αταμάν. Πόσο λογική βγάζει.
0: Πότε ανανέωσε.
3: Όχι, ο Αταμάν ότι ανανέωσε. Δεν ανέβασε.
1: Άλλο ένα χρόνο. Άλλο ένα
0: άλλον χρόνο. Έναν έχει.
3: Ότι μένει τέλος πάντων. Δεν, ήταν,
1: δεν
3: ήταν...
1: μένει. Δεν έχει συμβόλαιο.
3: Ρε παιδιά, να τον διώξει τον Αταμάν. Τον Αταμάν ήταν να τον διώξει ο Παναθηναϊκός.
1: Κάτσε να τελειώσει το πρωτάθλημα και βλέπουμε.
0: Ναι, τελειώσει χρονιά και μετά θα εξαρτηθεί για
3: μένα. Εγώ μαθαίνω ότι θα μείνει, γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ πιστεύω ότι εξαρτάται από το πρωτάθλημα. Αν πάρει το πρωτάθλημα θα μείνει.
0: Πώς να το πάρει. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρει.
1: Γιατί ρε.
0: Η εικόνα του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, η εικόνα του Παναθηναϊκού με όλες τις ομάδες πέρα από τον Ολυμπιακό. Είναι κακή ρε φίλε.
3: Εντάξει, και εγώ θέλω να παίκτε σαν τον Ταΐρη, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτός που μας ενδιαφέρει είναι αρκετά καλύτερος από τον Ταΐρη.
1: Εγώ πιστεύω όμως ότι είναι λίγο χειρότερος από το Φόρμαν. Το είπα.
0: Ποιος?
3: Κακό take.
1: Αυτός που μας ενδιαφέρει.
3: Κακό take.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
3: μαλάκα, εντάξει.
1: Αυτό πιστεύω ρε φίλε.
3: Εγώ και χειρότερος από το Φόρμαν.
1: Αφήστε με να έχω την άποψή μου.
3: Αφήστε
1: λίγο, είπα, λίγο, τόσο. Δεν πολύ. Αυτό δεν πολύ. Ούτε αυτό είναι 25,
3: ούτε αυτό είναι 25.
1: Την έχω ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
0: Ρε Αγγέλα, εσύ είσαι.
3: Δεν βλέπεις μαλλί.
0: Λέει, θα μείνει ο Αταμάν. Δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει μείνει, δεν μείνει ο Αταμάν.
3: Ξέρεις τι είσαι.
0: Μπορεί απλά να αργήσει την απόφαση αν θα δοθεί δανεικός ο Μωραήτης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει. Γιατί αν ο Αταμάν φύγει και ο Παναθηναϊκός μέχρι να βρει προπονητή, να δει το ρόστερ, τι θα κάνει, θα ράνει, μπορεί να καθυστερήσει την όλη διαδικασία.
3: Γιάννη, my love, αγάπη μου. Και η Κατερίνα, η Σλεπνίκη, χάσαμε τη χαιρετήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Γιάννη.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω από τα τεσσάρια πεντάρια που είχε η Elite League, δεν είχε καλύτερο του Αρνόκουρου.
1: Τεσσάρια πεντάρια.
3: Όχι.
0: Ο Αρνόκουρος είναι πέντε, δεν είναι τέσσερα.
1: Πέντε ήταν. Μόνο
3: πέντε. Παιδιά... Και είπε, όχι. Έλληνα.
1: Έπαιζε φετινή τζιμπίλα, αυτό μα ενδιαφέρει.
0: Δεν ξέρουμε, παιδιά. Δεν ξέρουμε.
1: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχει. Είναι Αμερικάνος.
0: Τώρα, ας με φαντάσουν να είναι στην ίδια πεντάδα ο Αρνόκορος και ο Γουέρ. Ακυρώνεις όλο στα γκάρα. Όλη η ομάδα, η αντίπαλη θα είναι μέσα και κλείνεις για δρόμους για τα γκάρ. Κλείνεις το. Δεν ανοίγει περιφέρεια. Ναι,
1: είναι δηλαδή... από το ταξίδι, παιδιά. Ακόμα ζαλίζεται λίγο. Ναι,
0: jet lag.
3: Έλα πιο εδώ, ρε jet lag. Μισό φαίνεται στην κάμερα του ώρα.
0: Ναι, ναι, έχει εδώ απλωθεί ο αρχηγός.
1: Ναι, δεν φτάνει που κρατά το μικρόφωνο έτσι δύο ώρες. Έχω πάθει.
0: Κάτσε.
1: Αγκύλωση να
3: πούμε. Τραγουδιστές πώς το κάνουν, ρε γκρινιάρι.
1: Τραγουδιστές πληρώνονται, ρε φίλε, και είναι η δουλειά τους.
3: Δεν είσαι δεμάσια. Ναι, πληροφορικά 2-3 είναι Αρνόκουρο. Τελικά τι ύψος έχει Αρνόκουρο, ρε παιδιά.
1: 2-6. Αρνόκουρο, αν μπει στο Pro Bowler είναι 2-1. Αν μπει στο ΕΣΑΚΕ στην ΕΟΚ είναι 2-4.
0: Και από τον Μαστριανόπουλο η φωτογραφία είναι 5-6-7 πόντου πιο ψηλό.
1: Πώς είναι ο Μαστριανόπουλο?
0: 1-90, φεύγα.
3: Στο ύψος μου.
1: 1-90.
3: 2-3 κάποιοι.
1: Μια χαρά.
0: Εκεί είναι 8-10 πόντου πάνω από τον.
1: Το βρήκα, LeBron James.
0: Σωστό.
1: Κοίτα, φίλε, 40 είναι.
3: Πώς ήταν ο Μαρκές. Πώς ήταν ο άλλο.
0: Άρον Έγκεθ και Μαρκές.
3: Όχι, ρε, στον μπάσκετ ένα Μαρκέ.
1: Αυτό ήταν στην μπάλα.
3: Όχι, ρε.
0: Και τον Γιαννόπουλο μια χρονιά τον είχε 2-6 ο Εσάκη.
1: Ρε, εδώ και τον κάναν 1-93-96.
0: Ναι, και τον κάνε. Και...
1: Ο Λούκη θα φέρει κανένα παικτάκι σέρβων να τα στάζει. Yeah. Εγώ πέρα από την πλάκα περιμένω να το έχει παίκτη.
0: Και τον Καβαδά 2-6 τον είχαν και γελούσε. Και έλεγε, τι να κάνω, μπράβο συμβόλαιο.
1: Τι είπε?
0: Τον είχε βγάλει ο Κούς στο Basket Plus. Τώρα έχει πολλά χρόνια.
3: Αλφαρούκ.
0: Στην πρώτη θητεία από 19-20, πότε ήταν. Και ξέρω εγώ, είσαι 2-6 όπως γράφει και γελούσε. Και λέει, μπράβο συμβόλαιο, κάτι τέτοιο είχε πει.
3: Γιατί δεν βλέπουμε καθόλου παίκτες από Ευρώπη. Ποιους είπε, παιδιά, δεν βλέπουμε παίκτες από Ευρώπη?
0: Όλες οι χώρες από την Κύπρο, Μάλτα, πιάνει πιο χαμηλή Γιβραλτάρ, ως την Ισλανδία, είναι στην Ευρώπη.
1: Ο Μέγκος στις πρώτες εκπομπές ερχόταν δειλά-δειλά στην άκρη, τώρα είναι έτοιμος να σου βγάλει το πλάνο.
3: Άστο ρε, τελείωσε. Δώσε θάρρος στο χωριάτι εκείνη η φάση.
0: Του χρόνου μόνος το θα κάνει όλο.
1: Δεν ξέρω, ρε. Εγώ από την πόλη είμαι, ξέρω εγώ.
0: Από την πόλη έρχεσαι.
3: Από την πόλη.
4: Από το Κουτάιση.
1: Δεν είμαι από το Κουτάιση, ρε φίλε. Κουτάιση πας με το αεροπλάνο.
3: Ναι, και μετά είναι 5 ώρες σε εκτέλ για τη φλίδα.
1: Από το να δώσω 170 ευρώ παραπάνω.
3: Όχι, το ακούω.
1: Θα φάω το εκτέλ στη
3: μάπα. Το ακούω. 15 ευρώ, είσαι τρελός, μια χαρά.
1: Δεν είναι 7-8 ευρώ.
3: 7 τόσο ήταν, κάτι τέτοιο.
0: Οπότε έχουμε Κουκ, Ξύλα, Αρνόκουρο.
3: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
0: Εγώ θα πω, θα έχουμε και
3: Μωραϊτή.
0: Where πιστεύω με τους 7 ξένους που.
6: Αυτό που λέμε τώρα είναι με τους 7 ξένους.
0: Σας λέει το μακρινό rebound θα είναι 7 ξένοι. Οπότε θεωρώ ότι θα μείνει και ο Where, αν με 7 ξένους. Και είναι πολύ καλή επιλογή με 7 ξένους.
3: Για δεύτερο ψηλό σίγουρα. Ναι.
0: Edler, και θα είναι για δεύτερη χρονιά.
3: Edler.
0: Edler, όχι. Μωραϊτής.
3: Ούτε εγώ τρελαίνομαι. Αλλά ξέρεις.
6: Εγώ για Fund τρελαίνομαι. Fund. Θέλω Fund.
3: Καλά.
2: Εγώ.
3: Θα σου στέλνει λαμπούμπου τώρα από εκεί που είναι.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Έχει πολλούς παίχτες.
2: Το πιστεύεις ότι τις προάλλες πήγα στο λεωφορείο και είχε μία με λαμπούμπου?
0: Δεν χρειάζεται να αναλωνόμαστε.
2: Μπρο, νομίζω είχαν εξαφανιστεί
0: τους παλιούς παίχτες.
2: Αν σηκωθήκαν, είχαν βγει.
0: Δηλαδή,
3: το είδατε ότι ο Σέρβος που θέλαμε απέκλεισε την Παρτιζάν μόνος του.
0: Ο
2: Φιλίπ Μπαρνά.
3: Ναι.
0: Καλά, αυτός είναι παιχτάρα.
3: Μαλάκα, το παιδί είναι αλούρε.
2: Και γιατί αποκλείεται να έρθει ο χρόνο, α πούμε. Δεν αποκλείεται, κάτσε να τελειώσει η αδερφή και τα λέμε.
3: 2-4 Αρνόκρουζ βάσει ανακοίνωση Sky, δεν πιστεύω να την αφήσει.
0: Γιατί είναι από τα επίσημα του Εσάκη, σαν
6: τον Όχι. Ο Κάναν είναι 96 επίσης.
3: Ο ποιος?
0: Και ο Κάναν, τον θυμάσαι. Και ο Γιαννόπουλος.
2: Κάναν τον Ολυμπιακό. Τον έδειχνε 93 στον Εσάκη.
3: Καλά.
2: Και 93 δεν ήταν να το σήκω να ψηλά, ξέρω.
3: Ούτε σώμου σπανούλη δεν ήταν. Τσαλμπούρι επιγόντω. Εγώ πιστεύω για Τσαλμπούρι υπάρχει ενδιαφέρον από την ομάδα. Και από τη μισή GBL εννοείται.
6: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η περίπτωση Τσαλμπούρι.
0: Θέλω να δω τι θα λες άμα έρθει ο Τσαλμπούρι.
2: Άμα έρθει ο Τσαλμπούρι, τον φέρουμε εδώ.
3: Άμα έρθει ο Τσαλμπούρι και είναι όπω ήταν στον πρώτο γύρο στον Πανιόνιο, θα βγω να κάνω ένα βιντεάκι, ένα ρίλ που θα λέω δημόσια συγγνώμη. Αν είναι σαν τα τελευταία μάτια του Πανιονίου.
0: Α, τώρα τη γύρισε.
3: Θα συνεχίσω να τον έχω αντιπάθεια. Αντιπάθεια σε παίκτη του Ηρακλή.
7: Ναι, ρε φίλε.
3: Συγγνώμη, μαλάκα. Δηλαδή το μαχαίρα πώς τον αντιπαθούσα, γιατί δεν κολλήσατε.
7: Το μαχαίρα δεν τον έφερε εδώ.
3: Άλλο αυτό.
0: Αντιπαθούσε το μαχαίρα.
2: Τι σου έκανε, ρε μαλάκα, δεν έχει κάνει τίποτα.
7: Τώρα το έφαγε στο παιδί
0: παθιαστό. Έβαλε και τον
2: κόλπο. Όλου αυτού έχει φάει. Ανεβάζει τώρα τον αδερφό του, παθαίνει χιαστό. Εντάξει, τώρα αν αρχίσω να λέω περιπτώσεις, δεν προλάβουμε να ανοίξουμε γραμμές.
7: Ρημάξια
2: τα έχει κάνει.
0: Με το αεροπλάνο φέραμε μια ντουζίνα καινούρια. Έχουμε μείνει.
6: Έλα, συγγνώμη.
0: Ορίστε, ο Χάνλαν είπατε.
6: Κάτσε, μην το ξύνω γιατί μπορεί να σπρίσει το χέρι.
3: Θα τον έχουμε 3-6 το Χάνλαν στο Σόουλ.
2: Ελάτε, θα είναι ο Χάνλαν, θα είναι ο Ρόβας, θα είναι ο Βέλιος, ο Κυβρακίδης.
3: Σκάσε ρε. Α, το είπε.
2: Τι?
7: Και η
2: θα είναι όλοι οι Lunatics Flamers. Θα είναι ο Μάνταλος, ο Γιώργος, όχι ο Πέτρος, έτσι.
3: Θα έχουμε Πόζογλου. Μπορεί και γενικότερα.
2: Θα έχουμε.
3: Είπα.
7: Κάτσε.
0: Όχι.
2: Έχει πάρει φόρα.
0: Εντάξει, έλεγα εγώ πέρυσι για τον Πόζογλου.
2: Θα είναι η Ντάρα.
7: Μπαγκαράγκα.
2: Ναι.
0: Μπαγκαράγκα.
3: Όχι, ναι, συμφωνώ ότι ο Μαχαίρας είναι από τους καλύτερους μας παίκτες. Συνεχίζω να τον αντιπαθώ απλά.
2: Μη.
3: Γιατί τρελαίνεστε το ζώο, ούτε τον Νικολαίδη συμπαθώ, ρε.
2: Ναι, ο Νικολαίδης έχει δώσει λόγους να τον αντιπαθείς, δηλαδή.
0: Εγώ αυτό με τον Νικολαίδη πει δεν το έχω καταλάβει. Ο Νικολαίδης απλά είναι ένα παιδί που νευριάζει με όλες τις ομάδες και δεν έχει δείξει κάποια αντιπάθεια.
3: Ο Νικολαίδης νευριάζει γιατί μπορεί να ξύπνησε και το ξυπνητήριο του να βάλει 3 δευτερόλεπτα μετά από τι θέλει.
0: Αλλά το κάνει με όλους, ρε φίλε. Γιατί παίζει έτσι με νεύρο για την κάθε
2: ομάδα. Μα δεν είπαμε ότι τον αντιπαθούμε γιατί παίζει με νεύρο
0: απέναντι στον Ηρακλή.
3: Δεν το είπε αυτό, αδερφέ. Δεν είχε κάνει με το ότι.
0: Όχι, δεν το λέω τώρα για εμάς εδώ.
2: Α, όχι, ναι, οκ.
0: Τον Νικολαίδη που τον κράζουμε.
2: Όχι, είναι πάντα παθιασμένος, ρε φίλε.
0: Αν έρθει στον Ηρακλή, α πούμε, θα είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, θα είναι αυτό το αρχή. Θα είναι αυτό το αρχή, θα είναι αυτό ο.
0: Ναι.
2: Ο αρχή που. Όταν είναι στην ομάδα το λατρεύεις και όταν είναι αντίπαλό σου.
3: Όχι, Θωμά.
0: Δεν το λατρεύει.
3: Περίμενε. Θωμά,
2: εγώ μπορώ να σου πω παρόμοια περίπτωση που παίζει σε ομάδα που υποστηρίζω και το λατρεύω και όλοι τους χαίνονται. Ο Κουκουρέγια, ας πούμε.
3: Ο ποιος?
2: Ο Κουκουρέγια.
3: Συμπαθεί το Κουκουρέγια.
2: Να βλέπεις.
3: Αγόρι μου, είσαι σοβαρός.
2: Μα παίζει στην ομάδα μου και.
0: Αυτό το δεξί τον μπακ δεν είναι.
2: Αριστερό είναι.
3: Σουγκαρίστρα με πόδια, ναι.
2: Ο μαλακά βάζει τη μάνα του να διαπραγματεύεται τα συμβόλαιά του.
3: Καλά κάνει. Αφού
0: είναι και ο Τσιτσιπάς με τον μπαμπά του έχει μάνατζερ.
2: Και ο Χακίμη. Ο Τσιτσιπάς ρίχνει Παναγία στον πατέρα του στα γήπεδα, ρε μαλακά.
0: Με τον προπονητή
2: του πατέρα. Εντάξει, μαλακά. Εκεί είναι προπονητή, δεν είναι ο πατέρα.
3: Θα φύγω, ρε.
0: Το έχει ξανακάνει.
3: Θωμά, όχι.
2: Εννοείται γυμνό.
3: Εννοείται πω τον θέλω τον Τζαλμπούρι που ξέρουμε ότι τι μπορεί να κάνει.
2: Ρε παιδιά, θέλει τον Τζαλμπούρι, δεν το συμπαθεί. Πάμε παρακάτω.
3: Παπαδάκης πολύ μέτρια χρονιά φέτος. Πάρα πολύ.
2: Κατάλαβα στη μισή σεζόν είναι δραματίας πάλι.
3: Ναι, αυτό Πολύ μέτρια.
0: Σαμπούρη δεν υπάρχει για τον Ηράκλειο.
3: Όχι, ρε, τι λες. Όχι, όντως τι λες. Υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Εγώ δεν ξέρω κάτι.
3: Εγώ ξέρω πολλά.
0: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά.
3: Πάπα ή Τούνα θέλουμε. Η Τούνα όχι.
0: Ρε φίλε...
3: Τον αντιπαθώ και δεν είναι και ο παίκτης, ρε φίλε, που ξέρω... να τον πω έλα και άντε να αντιπαθώ. Πρασόριζε οι μπάμιες.
0: Ξέρεις τι, άμα ρε φίλε παίξει το Μωράιτ, έχει και τον Μπουκ και τρεις ξέρεις, τι να τους κάνεις. Δεν χωράνε.
3: Ή, πραγματικά, ή.
0: Αν έρθει ο Πάπας ή η Τούνας, θα υπάρχει θέμα γιατί θα θέλουν χρόνο τα παιδιά και
3: εμένα ο Πάπας μου αρέσει, ρε φίλε. Εντάξει, ο Πάπας κακώς μάζεψε όλα τα πινελίκια του Πανιόνιου. Δηλαδή ήταν η τελευταία τρύπα του Ζουρνά που έφταιγε για την πορεία φέτος.
8: Ήταν το αεράκι
3: που. Εντάξει, να σου πω κάτι. Με Ηλία Ζούρο υπογράφει την αποτυχία σου, ρε φίλε. Ειδικά όταν του δίνει. Πόσο είχε. Μία νίκη και πόσε ήττε. 15 δεν είχε. Παραπάνω.
0: Κάτι τέτοιο είχε. Τώρα δεν θυμάμαι το ρεκόρ, αλλά τώρα... ήταν χάλια. Μία νίκη έκανε με τον Κολοσσό στη δεύτερη. Με την Παρδίτσα.
3: Εκεί που είναι στον Πανιόνι η υπεύθυνη, πάρτε ένα τηλέφωνο. Γιουργιανός, τον έχω δει με την εθνική. Κάνει. Δεν κάνει. Σολ, θα μπορούσε πάρα πολύ να ξέρεις. Πάρα πολύ εύκολα.
0: Έχει αφήσει στο Παπαντονίου. Δεν το κατάλαβα αυτό.
3: Ότι επειδή κάνει έτσι με το κεφάλι. Ότι έχουν και... το ίδιο σιλάκι. Σιλάκι.
0: Ο Παπαντονίου είναι ακριβώς παρό αυτό που λέει με τον Νικολάη.
3: Ισχύει γιατί.
0: Λες θες να τον βρεις, να τον κάνεις, αλλά όταν έρχεται στην ομάδα σου που φτάρει αυτό.
3: Παιδιά, εγώ ανέκαθεν το συμπαθούσα τον Παπαντονίου.
0: Τι?
3: Εγώ το συμπαθούσα ανέκαθεν τον Παπαντονίου.
0: Ναι, γιατί δεν τον έχει συμπαθήσει αντίπαλο έτσι.
3: Μπορεί.
0: Δηλαδή και όταν έπαιζε στη Λάρισα. Γιατί όταν έρθει με τον Πάουκ εδώ, έχασε 20 πόντους.
3: Και όταν έπαιζε στη Λάρισα δεν έπαιζε και τόσο.
0: Μανούρα, ήταν πρώτη αγωνιστική στο κεκλεισμένο λόγω κορονοϊού. Που εμείς είχαμε Ζιάγκου προπονητή με. Με Μπεν, Μπεν Μουρ, με τον Μουρ το 4.
3: Με τον Μουρ, ναι.
0: Τον Άσο, τον Γερμανό, πώς τον λέγανε. Με Χάρλαν, τον Γερμανό, τον Σάγκ. Αμερικάνο,
8: ο Λευκός.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι Μπόλγουιν,
8: κάπως έτσι.
0: Σκάιλερ Μπόουλερ. Σκάιλερ
3: Μπόουλερ.
0: Εκείνη η χρονιά πρώτη αγωνιστική παίζαμε τον Μπάουκ. Κορονοϊό ήταν, κερδίσαμε 15-20 πόντους. Πόσο κερδίσαμε, τέτοιο.
3: 15-1 είχε ο Ζούρο. Εντάξει, θα ανανεώσει με Μύκονο.
0: Ποιο
3: ρε, Ζούρο.
0: Ο Ζούρο είναι στο Αθηναϊκό.
3: Ποιο Ζιάγκο και λέει ο Ζούρο.
0: Ο Ζιάγκο είναι στη Μύκονο.
3: Θα ανανεώσει.
0: Ανανέωσε.
3: Και ο Αθηναϊκός. Ο Φάντερμπερ κοντά στα 2-8 με τρίπλα σουτ και άμυνα. Δεν το λες και λίγο για το ρόστερ που φτιάχνουμε. Ρε παιδιά, ο Φάντερμπερ πήγε στην Κίνα.
0: Εντάξει,
3: με 200, όλοι, με...
0: όλοι πάνε τώρα.
3: 350.
0: Κάτσε το κοινωνικό θέμα τώρα αρχίζει. Καλά, και στη μέση του κατακαλώ καιρό. Λίγο διακοπές, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς.
3: Κατευθείαν εκεί, κουτρουβάλες να πούμε.
0: Μη.
3: Τι μη, μπας και πάρουν κανένα παίχτη είναι, ρε φίλε. Αφού οι σοβαροί παίκτες θα κάτσουν στις Ευρώπες.
0: Δεν πας στην Κίνα, άμα στην Ελλάδα παίρνεις ένα και στην Κίνα παίρνεις τρία. Γιατί να μην δεν πας. Ή στο Κατάρι, στα Εμιράτα, πώς τα λένε αυτά εκεί τα μέρη.
3: Όπως είχε πάει ο παιχταράς μας, ο Κέντριν Τόμσον. Μετά τον Ρεκλή είχε πάει στο.
0: Από την Αλφαβήτα.
3: Ούτε κοντό ήταν αυτό, ούτε ψηλό.
0: Τι ήταν.
3: Ούτε και φροντιστή δεν έκανε, ρε.
0: Η τσίχλα μου, ρε. Ναι. Που λέγαμε τώρα θα ανέβει, τώρα θα ανέβει.
3: Που είχε μπει στο ντεμπούτο, είχε κάνει 5 λάθη στο πρώτο λεπτό, 3 φορές βήματα.
0: Και θυμάμαι, είχα πάει στην πρώτη, είχα πάει στην πρώτη προπόνηση του Βανόφη, εκεί που είχαν ανάψει και πυρσί και αυτά, και τα βάζω όλα, ρε. Δίποντα, τρίποντα, βολές, ω, πολλέ, τι παιχτάρα φέραμε.
3: με τα μποτάκια όλοι καλά παίζει.
0: τα μποτάκια.
3: Στο πράκτης όλοι καλή.
0: Δεν μποτάκι, παπούτσι.
3: Ξέρω αν ήθελα, θα ήθελα να έχουμε φέρει πάρα πολλά αυτά τα χρόνια. Στο ερέθιμο, Άσος.
0: Ο Μούντι.
3: Ο Γεωργιανός, ο δικός μου.
0: Ο Μούντι.
3: Όχι, ρε. Ο Φράνκαμπ.
0: Ο Φράνκαμπ.
3: Γεωργιανός. Συμπατριώτη μου είναι.
0: Ευρωλίγκα έπαιξε μαλάκι. Όχι, δεν πήγε Ισπανία. Μετά το Ρέθινο πήγε στη Ζενίρ με τον Πασκουάλ.
3: Μπράβο, ναι.
0: Και μετά πήγε στην Ισπανία.
3: Να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Με Ζενίρ έπαιξε Ευρωλίγκα, δεν έπαιξε.
0: Με τη Ζενίρ
3: έπαιξε Ευρωλίγκα, ναι.
0: Με συμπαίχτη Καλάθι, νομίζω, με Πονίτκα, προπονητή Πασκουάλ. Τον Κουντάι τη είχε στο 5 η Ζενίρ εκείνη τη χρονιά. Τζόρνταν Μίκη στο 4. Ωραία πεντάδα.
3: Τρομερό που λέει το Ρέθινο.
0: Ο Φάντερμπεργκ 2 μήνες διακοπές έκανε εδώ και άλλο θέλει. Ο Φάντερμπεργκ.
3: Πες μου έναν που τους τελευταίους 2 μήνες έκανε διακοπές.
8: Και ο Φάντερμπεργκ έκανε διακοπές.
0: Απλά ο Φάντερμπεργκ ήταν κάπως
3: πιο διασωθέντας. Διακοπές με 20 πόντους.
0: Γιατί κάπως έπαιζε.
3: Το αγοράζω.
8: Διασωθέντας ήταν επειδή είναι παιχταράς.
0: Επειδή άλλοι ήταν
3: όχι, απλά επειδή είχε κλείσει ήδη να παίξει στην Κίνα. Έπεσε στο 60% για να μην τραυματιστεί.
0: Ναι. Απλά οι άλλοι ήταν πολύ χειρότεροι και ξεχωρίζουν τον Φάντερμπεργκ.
3: Μα εγώ δεν το λέω σαν την τελευταία εικόνα, το λέω για όλη τη χρονιά.
0: Για μένα ο καλύτερος παίκτης σε διάρκεια όλη χρονιά ήταν ο Μωραήτης.
9: Για ξένους μιλάμε, ρε μπρο.
10: Α, για όλη την ομάδα.
9: Εγώ για ξένους μιλάω.
10: Δεν διαχωρίζω όλε τι ξένους.
9: Μα ο Μωράιτς έχει μείνει. Όπα ρε. Αυτό δεν είναι να το πω, ε.
10: Τι έχει μείνει.
9: Ότι θα μείνει. Εμείς και καλά κάνουμε ότι πιστεύουμε ότι θα μείνει.
10: Και εγώ είπα πριν ότι έχω εκτίμηση ότι θα μείνει, πιστεύω.
9: Πω, τι είναι αυτό. Ρε, υποτίθεται. Α, θα σου πω μετά, έλα. Έλα, φύε.
11: Καλά, μέχρι να συνοηθείτε εσείς.
10: Πώς τα βρίσκεται.
9: Ναι, πέρα από το Μωράιτη. Ο Φάντερμπεργκ ήταν ο πιο τίμιος, ρε φίλε, ο ξένος.
10: Ναι, όχι, ήταν.
11: Βρε, συμφωνούμε.
9: Απλά έπαιζε στο, έναν,
11: απλά έπαιζε στο ρελαντί γιατί ήξερε ότι θα φύγει, αυτό ήταν το πρόβλημα.
9: Ναι, παίζαν όλοι στο ρελαντί όμως. Δεν είναι ότι
11: παίζαν οι άλλοι. Αυτός έπαιζε στο ρελαντί, οι υπόλοιποι παίζαν στο ρελαντίο.
10: Εγώ θα ανανέωνα το
9: Σεγκού. Τι είναι καλύτερο.
11: Τι είπες?
10: Θα ανανέωνα Σεγκού.
11: Όχι, Χριστίδης και Τσιαγμάς έφυγαν για άλλους λόγους.
10: Με την ίδια πτήση νομίζω φύγαν.
9: Δεν έφυγαν με την ίδια πτήση. Μίλησα με τον φροντιστή.
10: Ναι. Θα ανανεώσει, τι θα γίνει.
9: Δεν ξέρω, υπάρχουν βήματα επικοινωνίας. Υπάρχει ραντεβού την άλλη Τετάρτη.
10: Κομβικό
9: ραντεβού. Την Τετάρτη τώρα στο Soul. Έχουν ραντεβού.
10: Θα είναι και ο φροντιστής, ε.
11: Ναι, λοιπόν, Γιάννη, πέτα την αφίσα.
9: Του Noah's Beta.
11: Του Noah's Beta. Τετάρτη, 3-6 στο Soul. Από τις 8 ανοίγουν τις πόρτες.
9: Από τις 8. Να είστε εκεί.
11: Να είστε εκεί πέρα. Θα
9: έχει δώρα.
11: Θα έχει full φασούλα. Θα έχει δώρα. Θα έχει, ναι, θα έχει παιχνίδια. Θα έχει.
9: Μαζί τα ακούσαμε γι' αυτό.
11: Ναι. Θα έχει τρελό σουσού. Παιδιά, ελάτε, θα περάσουμε τέλεια. Στείλτε όσοι θέλετε. Γιατί μας έχετε πλέον στα social. Στείλτε DM για προσκλήσεις. 10 ευρώ και είστε μέσα. Παρένθεση. Δεν έχει βγει άκρη με το πώς. Οπότε μόνο μετρητά μαζί σας.
10: Το κασέρι, όχι πλαστικό χρήμα. Μόνο χρήματα.
9: Μόνο μετρητά εν τέλει.
11: Φίλε,
9: θα έχει merch.
11: Ναι, θα έχει merch.
9: Θα έχει πράγματα να πάρετε.
11: Ταμπ, να ξέρεις, έχω το air condition εδώ στους 22 και στα αμάξι όλη μέρα. Δεν κλείνει ούτε λεπτό. Δηλαδή, αφήνω το βανάκι, το αφήνω να δουλεύει, να μου το κλέψουν. Δεν με νοιάζει, αρκεί να δουλεύει το air condition μέσα.
10: Θα σας δοθεί ευκαιρία να διαδράσετε.
9: Θα το κλέψουν το αμάξι, θα το αφήσουν το air condition και θα πει ευχαριστώ.
10: Ναι. Να συμμετέχει και ο κόσμος, έτσι θα είμαστε όλοι μαζί.
9: Το Λαύριο δεν είχε πουλήσει ένα καλό παικτάκι άσο στη Zenit πριν 3-4 χρόνια.
10: Το Λαύριο είχε πουλήσει τον Αλφα Ντιαλό στον Αθηναίκο.
11: Ναι, όχι άλλον.
10: Το Λαύριο είχε πουλήσει τον άλλον, τον Κάρτερ, όχι στη Zenit. Τάισον Κάρτερ.
11: Μπράβο. Όχι στην Καμπέλης. Πού είχε πάει?
10: Είχε πάει Ευρωλίγκα. Μπορεί να είχε πάει και στη Zenit. Τώρα που το λέω φίλος. Πού είχε πάει?
11: Μου είχε πάει η Καζάν.
10: Στη Μάλαγα είχε καταλήξει, αλλά κάπου είχε πάει πιο πριν. Αδερφέ, μου πιάσει αδιάβαστο τώρα για τον Κάρτερ. Τι του δίνει, ανοιχτή μπύρα. Έχουμε 200 μπύρες.
9: Τώρα τι να κάνω, να σηκωθώ να πάω να το πάρω.
11: Άντε, βγάλει να αφήσει από το τέτοιο.
10: Κράτη.
11: Όσοι θέλετε πρόσκληση, στείλτε μας σε DM. Μπορείτε να προμηθευτείτε και από τα γραφεία του Γουσού. Έχουμε και εμείς.
9: Μπορείτε να μας στείλετε και προσωπικά μήνυμα. Instagram, TikTok, Facebook. Discord, Viber,
11: WhatsApp, ναι.
9: WhatsApp, Telegram, Mail. Ό,τι άλλο έχουμε.
11: Ποιο να πω τους καλατζάκηδες.
9: Καλατζάκι να πάρουμε. Όχι.
11: Περίμενε.
9: Κανέναν δεν θέλω.
11: Μισό ρε μαλάκες.
9: Κανέναν δεν θέλω.
10: Δεν χωράει ο καλατζάκι στο Ηρακλή.
9: Τι να το έχω σύλλας.
10: Ναι. Για να πάρεις. Καρχικά από του Παναθηναϊκού δεν φεύγει τον Παναθηναϊκό και θα κλείσει την καριέρα. Του Αμαρουσίου έχει το σύλλα.
11: Ναι, εντάξει.
10: Τον άλλον που είναι γκάρ. Πού έπαιζε φέτος τη Μίκο?
11: Όχι, εντάξει, δεν είναι για Α1.
9: Ο ένας ήταν στο Μαρούσι.
10: Ο τρίτος που είναι, μωρέ. Κάπου Α1 νομίζω ήταν, αλλά δεν έπαιζε.
9: Στον τρίτον.
10: Δεν τον πήρε ομάδα Α1 το καλοκαίρι.
11: Ποιον τρίτον, μα δεν έπαιζε στον τέταρτον.
10: Έχει διαλυθεί ο τρίτον. Είπα να το πει. Θε
12: να βρει βλαμμένοι μεταξύ
9: του. Δεν είμαστε βλαμμένοι, ρε φίλε. Απλά χαιρόμαστε τη ζωή και γελάμε, ρε φίλε. Αυτή η μίζερη εδώ πέρα.
10: Επίση ξέρει τι μου αρέσει πάρα πολύ, ρε φίλε.
9: Ο Καλατζάκης είναι τριάρι ή τεσάρι.
10: Τι τεσσάρι, ρε παιδί.
9: Τρες.
11: Καλά, εντάξει, είναι 3,5.
10: Εντάξει, άμα παίζει τώρα με αντίπαλο την καρδίτσα, γι' αυτά μπορεί να του βάλει και 4, αλλά γενικά η θέση είναι 3 τώρα.
11: Ο Γκρέι που παίζει περιστέρι, τι κάνει τώρα? Ο Στίβεν Γκρέι.
10: Ο Γκρέι.
11: Παίζει ακόμα.
9: Ο Γκρέι που παίζει περιστέρι.
10: Ο Γκρέι παίζει το περιστέρι και μα
9: έχει. Ο Βάτσον του Πανιωνίου, πώ σα φαίνεται? Πανάκριβο.
10: 280. Πεχτάρα.
11: Αχρίαστα πολλά λεφτά για μένα.
10: Πεχτάρα, αλλά.
11: Πεχτάρα, αλλά όχι 280.
9: Τσέσιο μου άρεσε. Ο, που είχε φέρει ο Μέξα στο Λαύριο, στο Λαύριο, τον Wahab.
10: Wahabab.
9: Κάπως έτσι τον έλεγαν, μωρέ. Ένας μαύρος έτσι τάγκ ήταν. Εντάξει, δεν είναι η περίπτωση. Φτιάχνουμε εδώ ότι μ' άρεσε.
10: Εμένα μ' αρέσει.
9: Ποιος ήταν αυτός που είχε φέρει ο Μέξα?

0: η βάση, ρε φίλε. Δεν το βλέπουμε ποτέ αυτό το σαράτι. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα στην μπάλα, έχουμε γεμίσει διευθυντές. Στο
1: πρέπει.
0: Μπάσκετ έχουμε άτομα, πήραμε μια, μια τύψα.
1: Πήραμε
0: μια γυναίκα. Η οποία είναι
2: το Παταζόπουλου, λες.
0: Δεν θα κολλήσει, τι με νοιάζει.
1: Δεν μα νοιάζει αυτό.
2: Όχι, δεν το λέω σαν κακό.
1: Όχι, πήραμε έναν άνθρωπο που εξειδικεύεται στο μάρκετινγκ.
0: Θα εστιάσω ότι ήταν στον Παναθηναϊκό, θα εστιάσω ότι ήταν στο Περιστέρι που ήταν στον BCL, θα εστιάσω ότι έχει μια πορεία σε αυτόν τον κλάδο πάρα πολύ καλό, θα εστιάσω ότι στα γραφεία έχει 4-5 άτομα. Στην μπάλα βλέπουμε από εκεί που παλιότερα ήταν ο Κουλουριατζής και απέναντι εγώ και εσύ πλέον έχει 15 άτομα.
1: Όχι,
0: από
1: παιδιά,
0: εκεί ξεκινάνε οι καλέ ομάδε.
1: Ο Φόρεστερ του Άρη. Ναι.
2: Μάγκες δεν βλέπετε.
1: Ναι.
0: Το Forrester πήρε 150.
2: 160.
0: Εντάξει.
1: Ο Ίνοκ, εντάξει, ναι, οκ, το ακούω. Αλλά για Forrester,
0: ο Ίνοκ παίρνει 3 εκατοστάρια, 2,5 έπαιζε στην Μπασκόνια Ευρωλίγκα. Και μετά είχε πάει στην Μπεσίκτα, ας πούμε, στην Μπουλ, κάπου Τουρκία. Έπαιζε πριν 3-4 χρόνια Ευρωλίγκα.
2: Δεν κρατάω Φάντερμπεργκ καλύτερα για πεντάρι.
1: Εντάξει, το
2: να πάρω Ίνοκ και Forrester. Άμα να δώσει 300.000 στον Ίνοκ.
0: Ο Ίνοκ ήταν του Πανιωνίου πρόπερση, δεν είναι ο Ίνοκ.
1: Όχι, ρε.
2: Του Άρη είναι αυτό που είναι.
0: Α, ο Ενόκο.
1: Ο Νόκο είναι.
0: Ο Ενόκο πρόπερση των Πανιών, ο ψηλό που ήταν πιο παλιά και αυτό Ευρωλίγκα στην Άλμπα. Πεχταρά. Φέρε τον Ενόκο.
1: Εγώ το είπα, δεν πιστεύω ότι ο Λούκιτς πήγε.
2: Τζόρνταν Κίνγκ.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Λούκιτς πήγε στο BCL χωρί να παίξει το μάτι του δεξιά ή αριστερά σε παίκτε.
2: Ο Τζόρνταν Κίνγκ σ' αρέσει. Μαρούσι, Μπαντάνα.
0: Α! Ο οποίος δεν έπαιξε ούτε στο Ιβανόφ ούτε στο Μαρούσι,
1: ναι.
0: Στα δύο μάτσα δεν έπαιξε κανένα.
1: Ξέρεις ποιος μου άρεσε πάρα πολύ που για κάποιο λόγο δεν σ' άρεσε ένα καθόλου. Μάντε ποιον θα πω.
2: Δεν ξέρω.
0: Το Τζαλμπούρι.
1: Όχι ρε, ξένος.
2: Αυτό είναι το ανάποδο. Ξένος, ναι. Που δεν μου άρεσε φετινός.
1: Ναι.
0: Από ποια ομάδα?
1: Περιστέρι.
0: Ποιος σου άρεσε?
2: Ο Καρδένας.
1: Εντάξει, πήγε πίσω στη Βαλένθια. Okay.
2: Δεν είναι ότι δεν μου άρεσε.
0: Πεχταρά σου.
2: Κανείς δεν έχω πει ότι μου άρεσε. Τι
1: λέγαμε τις προάλλες και με λέγεις ότι.
2: Όχι, σου είπα απλά ότι γιατί να μην έρθει, γιατί δεν θα παίξει στη Βαλένθια. Δεν είπα κάτι κακό.
1: Α, άλλο
2: θυμό. Για άλλο μπορεί να λες.
1: Όχι, άλλο θυμό μου, τη συζητούσαμε.
0: Αυτό που λέει και ο Θωμάς, η οργάνωση κάνει τον οργανισμό και ο οργανισμός φέρει επιτυχίες.
2: Οργανισμός, κάτσε ρε.
0: Άμα δεν φτιάξει τη βάση σου, τα θεμέλια, ό,τι και να φέρει κάποια στιγμή θα γίνει, είναι μια φούρνα.
2: Μέικον,
1: όχι.
0: Νίκολα, με συγχωρείτε, Αλφανέ. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι τεράστια.
1: Δεν χρειάζεται να έχει παίξει.
0: Ο Μέικον ήταν στο Μαρούς χάλια και έπαιρνε ένα σκασμό λεφτά. Τι να
2: ξέρει, φίλε. Ήταν χάλια.
0: Έχει πεθαράδε σε τόσα πρωταθλήματα.
2: Με μαλώνει.
1: Και για Ρέινολτ.
2: Ρέινολτ.
0: Κλάινμα. Καλό
1: παίκτη. Φαλακρό με την παντάνα. Έλα,
2: 45 χρονών είναι αυτό.
0: Έχει πάρα πολλά. Αυτό που λέγαμε και για, γράφατε μάλλον εσείς για
2: χάρη. Από το 1 έως το 10 τι πιθανότητες έχουμε να πάρουμε τον Τετζούλιους?
0: 0. Μείον 8 που έλεγε.
1: Παιδιά, το Ιβανόφ έτσι θα μείνει. Δεν θα ανέβει η χωρητικότητα. Γιατί όσο άμα επεκταθεί κι άλλο προς χορτατζίδες, μάνι δεσμεύει το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Οπότε προς το παρόν, μέχρι να βρεθεί κάποια άλλη λύση, θα μείνει όσο έχει.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Ναι, όχι, απλά μην. Επειδή είδα τώρα το μήνυμα του Θάνου για το. Ναι, και τον μπάτζετ.
2: Ναι, τώρα το είδα.
0: Όχι, θα το είχε πει και ποιο το πει στη συνέντευξη τύπου η ΚΑΕ ότι θα γίνουν μικροαλλαγές, όχι όσον αφορά την χωρητικότητα.
1: Σκέψτε ότι τα 300 χιλιάρικα πέσανε πέρσι στο γήπεδο.
2: Δεν ήταν 300, ήταν παραπάνω.
1: Έστω ότι ήταν 300.
2: Εντάξει, ναι. 400.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έστω σου λέω ότι ήταν 300. Σκέψτε να πέφτουν στο μπάτζετ αυτά.
2: Είναι
1: δύο
2: πολύ...
1: παίκτες.
2: Είναι δύο καλοί παίκτες, ένα υπερπεκταράς. Δηλαδή. Με 300.000 στο ποδόσφαιρο.
0: Παίρνει. Τουρνάρα.
2: Ναι.
0: Πόμπο. Πόγκο. Τελαπόγκο. Πώ το
2: λένε.
1: Τελαπόγκο.
0: Αυτό είναι σκηφισία. Πώ το λένε. Τελαπόγκο.
2: Πόγκο.
1: Πόμπο.
2: Πόμπο.
0: Πόμπο. Πόμπο. Πόμπο και ο δέκτη. Ορίστε.
1: Φέρε Μπαρτ Τζούνιορ έχει ακόμα να δώσει. Είναι μόνο 112 χρονών.
2: Επίση μεταξύ μα δεν τα πήγαινε καλά.
1: Εγώ λέω να φέρουμε Νέστορα ακόμα το.
2: Θυμάσαι μέσα στο Μίλωνα που κέρδισε ο Αγγέλου. Ο Μπαρτ Τζούνιορ είχε 0 στα 11 τρίποντα.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Old school, μέχρι να πάρουμε παίκτη, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα το budget.
2: Εγώ πιστεύω.
0: 850-900, επειδή ήταν 850
2: πέρσι.
0: Πέρσι.
2: Ναι. Βασικά πιστεύω ότι ήταν 800-850.
0: Με τις αλλαγές σίγουρα πήγε.
2: Πήγε στο 1,1 πιστεύω κάπου εκεί. Πιστεύω φέτος θα έχουμε
0: 1,5.
1: Και εγώ κάπου εκεί πιστεύω.
0: Όπα, πολλά είπε.
2: 1,5.
0: Μακάρι. Είσαι υπερβολικό.
1: Ειδικά αν πάνε καλά τα διαρκείας εύκολα.
2: Γι' αυτό στηρίζουμε.
1: Εγώ, αν ήταν να μαντέψω τιμή, αλήθεια να μαντέψω τιμή, όμως χωρίς να ξέρω, θα έλεγα ότι το φετινό του πετάλου θα έχει για τους φετινούς κατόχους 2,50 Και για τους περσινούς 2-20

0: με 2,30.
1: Τόσο μικρή προσφορά.
2: Μπορεί να έχει ένα 10-15%.
0: Μα κάνει να έχει 20%, να πάει σε 200, ρε φίλε. Απλά σου λέω θα κάνω μια εκτίμηση.
3: Εντάξει, μπορεί να μην κάνουν αυτό. Μπορεί να μην κάνουν ανανέωση, μπορεί να κάνουν αυτό το που είπαμε πριν ότι.
0: Δεν θα δώσουν μόνο προτεραιότητα, πιστεύω θα κάνουν και έκπτωση.
3: Άμα χρησιμοποιήσει την προτεραιότητα και ανανεώσει, θα έχει 20%.
0: Οι δύο κέρυες θέσεις που πρέπει να ξοδεύει στο budget είναι ο άσος και το 5. Όλοι οι ζεμάσει ξεκινάει και τελειώνει στον άσο και στο 5. Διάρο, τριάρο, τεσσάρια. Η αγορά είναι γεμάτη.
3: Διάρο, τριάρο, τεσσάρια. Να!
2: Εγώ πάω με το ρητό. Δείξε μου τα γκάρ σου να σου πω τι χρονιά θα κάνει. Ο Πάουκ στο 5 πήγε με τον Ομορούγι Klein Mind.
0: Άμα αλλά τι Klein Mind. Μια χαρά χρονιά
3: Klein
0: έκανε.
3: Klein Mind, ρε. Τις προάλλες,
2: δεν είναι κάτι τρελό. Είναι ένα παίκτη που τη σειρά. Και είχε στο ασώδιο τον Ταϊρή και τον Μπέβερλι που βρήκε ρυθμό και κάνει παπάδες. Ο Άρης Σταγκάρ είχε τον Μπράιτ Τζόνς, ο Άντζουσιτς έβαζε τα σουτάκια, είχε Μίτρου Λόγκ. Στο πεντάρι ο Άρης ήρθε στο Στεφανόφ χωρίς πεντάρι. Δεν είχε πεντάρι και ο ψηλός που είχε ο Ίνοκ πήγε με πέντε φάουλ. Εγώ θα επένδυα όσο το μεγάλο, να πάρω δύο καλούς στο Άσο 2 με τον Μωραέτη μαζί μου, με τον Τάσο τον Κουκ. Εκεί.
0: Ναι, ρε Σπυρο, άμα δεν βαζεύει τα rebound.
2: Θα βρει και ένα πεντάρι.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή, ναι. Ξέρω εγώ, πες ότι από το 100% του budget, εγώ το 40, μη σου πω και το 50, θα το επένδυα στο ασώδιο.
0: Ναι, απλά ξεχνάμε καμιά φορά πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι δεύτερης επιθέσης.
2: Θα έπαιρνα ψηλούς. Μπορεί να μην. Αν έπρεπε να δαπανίσω δύο
3: μεγάλα. Θα δίνει λίγα λεφτά στο wear και πολλά λεφτά στο guard, κατάλαβες.
2: Γιατί στο τέλος του match δεν μου πάρει το match ο ψηλός, θα μου το πάρει ο κοντός. Είδαμε ο Άρης ήρθε εδώ μέσα, μου το πήρε το match. Μου το πήρε το μάτσο ο Μπράις Τζόνς και ο Νουά. Ο Νουά και είναι ένα τεσάρι Ευρωλίγκας που παίρνει 1 εκατομμύριο. Παίρνει 45 εκατομμύρια το μήνα.
0: Το Μαρούσι το παίρνει με τους ψηλούς όμως εδώ μέσα.
2: Το Μαρούσι έκανε ζάφτη από τους κοντούς όμως. Όποτε θέλα μπαίνανε.
0: Και στο καθάρισαν μέσα στη ρακέτα όμως εν τέλει.
2: Εντάξει, δεν εστιάζει ένα μάτσο. Στην πορεία και μέσα στη χρονιά τα γκάρ είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Μέσα στον Μπάουκ πήγαμε στο Παλατάκι, δεύτερη αγωνιστική. Ο Μπράουν έκανε παπάδες. Μπράουν δεν το λέγανε το παιδί.
0: Ναι.
2: Ο Κόνιαρης έκανε παπάδες.
0: Που λέγαμε για τον Μπράουν ότι θα είναι.
2: Ο Κόνιαρης, ο Μπράουν, ο Ντίνσα.
3: Όχι ρε, για τον KJ Jackson λέγαμε.
0: Όχι ρε.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Jackson το πήρε στον Άρη.
3: Ο Jackson το πήρε στον Άρη. Αλλά ο Jackson όταν ήρθε στον Μπάουκ είχε 64% βολές. Για γκάρντ είναι τραγικό. 24% στο τρίποντο. Ψάχτα.
2: Ναι, ο JJ.
0: Μένει Μωρέτς, μένει και ο Τζιουμάκας.
3: Και οι Αλεξάκηδες και οι δύο. Έρχεται και πίσω άλλος. Αλεξάκης για φορ.
4: Έτσι.
2: Ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια πάλι να πάρει Ευρωλίγκα. Πήρε το Φουρνιέ. Πήρε τις
0: Ελευθερίες. Με MVP τον Πίτερς Ρεσπύρο.
2: Αν ο Φουρνιέ δίνω στον Ολυμπιακό δεν θα την έφερε Ευρωλίγκα.
3: Ναι, ισχύει.
2: Είχα δώσει. Στο τέταρτο δεκάλεπτο όλες οι μπάλες ήταν στο Φουρνιέ. Ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα
3: με τα σούτ του το γύρισε. Ο Φουρνιέ.
2: Που έβαλε ένα εκεί, ναι.
3: Ρε παιδί, και εκείνο που.
2: Σίγουρα ο καλός ψηλός βοηθάει. Δεν διαπραγματεύομαι για το αντίθετο. Αλλά στο τέλος, το βάθος στα γκάρ θα κρίνει και τη χρονιά σου. Και το ένα μάτς που καίει την μπάλα. Αυτό που έλεγε ο πριν τόσα χρόνια τον Ολυμπιακό. Ότι δεν γίνεται να πηγαίνει στο Final Four χωρίς ένα παίχτη να μπορεί να πάρει κοντό τις επιθέσεις.
3: Παιδιά, το Μωραϊδί τον πληρώναμε. Απλά ένα ποσό, όχι όλο.
2: Όχι, εγώ ξέρω.
3: Όλο. Όχι, εγώ ξέρω.
2: Ναι. Ναι.
0: Δεν είναι ότι είπε και γάμο το Μαρούσι, είναι ότι
3: 80,
0: έχει ξαναστε...
3: 80 ή 100.
0: Είναι ότι ο Κόνιαρης έχει ξανασταργαστεί με τον Θεοδόρ, με τον Παπαθεοδόρο και τον ξέρει σαν προπονητή, γι' αυτό ήθελα να πάει εκεί. Δεν έχει ξανασταργαστεί, κάνω λάθος.
3: Ναι, έχει ξανασταργαστεί στον Μπάουκ. Τρία χρόνια
0: δεν έχει ξανασταργαστεί.
3: Τέσσερα.
2: Πριν πάει ο Παπαθεοδόρο στην τέτοια.
3: Στον Προμηθέα.
0: Όχι, ήταν εξωτερικό.
2: Στον Μπάουκ και μετά πήγε στην.
0: Ιταλία πήγε.
3: Δύο θητείες δεν έχει, ρε. Μαλακίες λέω. Πες να λέω μαλακίες.
0: Κάπου πήγε Ιταλία πριν πάει στον Προμηθέα.
2: Ναι, ναι. Εγώ τώρα μιλάω για το 16-17. Κάπου εκεί.
3: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
3: Νομίζω ότι το Μαρούσι. Εντάξει. Οκ. Μπορεί να μην συνόμασταν.
0: Μπορεί εγώ να μην συνόμασταν.
3: Αν έχει δύο ξένους, Κουκ, Μωραϊτη.
2: Για εκτιμήσει φέτος.
3: Έλα ρε. Γκαρντάρες έχει.
2: Αυτό. Έφυγε ο Σίλβα. Και πάλι τη βρήκε την άγκη. Γιατί είχε στα γκάρ.
0: Είχε πολύ μειώδη γκάρντ. Πολύ γυμνασμένα γκάρντ.
3: Ναι, αλλά. Όλα ήταν έτσι.
2: Ήτανε, ναι, επένδυση στα γκάρ. Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Κατσίβελης, Φλιώνης. Είχε πέντε γκάρ που θα μπορούσαν να παίζουν βασικότερες ομάδες.
3: Ο Μπράουν της ΑΕΚ μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Το 4.
4: Αυτό, αυτός ο ψευτό,
2: ναι,
4: έτσι.
2: Το 2 δεν φάει αυτό. 5.
4: Ναι, κάτι. 4, κάτι.
0: Παιδιά, αν έχει ένα last dance ακόμα πάντω ο Λεκαβίτσιος, εγώ τον το θέλω, please. Πώς θα παίξει ακόμα, κάνα 2 χρόνια, ένα χρόνο, κάτι τέτοιο.
4: Δεν έχω ιδέα.
0: Μεγάλο σχέδιο.
2: Ο Λεκαβίτσιος. Ναι.
4: Εντάξει, αφού έχει το μαλλί. Το μαλλί του τέτοιου, πώς το λένε, εκείνο που ήταν στη Μεγαρίδα όταν παίζαμε εμείς που ξεκινούσε το μαλλί το ποδό. Θυμάστε?
2: Όχι.
4: Έλα ρε.
0: Τζουγκαράκι και Βουλγαρόπουλο.
4: Ένας καραφλός, πεντάρι, το μαλλί του ξεκινούσε από εδώ, έπαιζε στα Μέγαρα. Μαζί με το τεμ.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
4: Κάποιος από το τσάτ θα το πει σίγουρα.
0: Τζουγκαράκι και Βουλγαρόπουλο.
4: Λοιπόν, ήταν ένας έτσι.
0: Μελισσαράτο και τέτοιο. Και. Πώς το λέγανε άλλα. Και Καλλινικίδη.
4: Ναι, αυτός που παίζει με τον Καλλινικίδη. Εκείνη τη χρονιά.
0: Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
4: Ένας που το μαλλί του ξεκινούσε από εδώ. Πεντάρι. Βοηθήστε λίγο. Ντίμς από τους δίπλα με τα χείλια.
2: Λέει Λάδος κάνει το καλό πεντάρι, να η αξία του άσου πρέπει να είναι καλό με το πεντάρι.
4: Η Μύκονος είσαι εντερήχε.
2: Ζήκη που έκανε πλάκα. Ρε παιδιά, δεν λέω ότι πρέπει να είναι καλό το πεντάρι, αλλά αν έπρεπε να επενδύσω κάπου θα επένδυα στα γκάρ. Τα γκάρ παίρνουν στο τέλος του μάτς. Δείτε, η ΑΕΚ τι χρονιά έκανε τα γκάρ. Ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια είχε ψηλούς, πήρε το Φουρνιέ, πήρε το μάτς. Ο ΠΑΟΚ πήρε δύο καλά γκάρ, Μπέβερλι, Ταϊρή. Ο Άρης ήρθε μέσα στο Ιβανόφιο με γκάρ. Χωρίς πεντάρι. Τα γκάρ κάνουν στο τέλος. Εκεί που και η μπάλα, τον γκάρ θα στο πάρει το μάτς. Πήγαμε στο Παλατάκι, χάσαμε από τον Γκόνιαρη, τον Μπράουν και τον Ντίμσα. Εκεί που και η μπάλα, δεν θες τον ψηλό. Ο Ολυμπιακός στο μάτς με τη Ρεάλ τώρα. Η Ρεάλ χωρίς ψηλό ήρθε, έτσι, με πεντάρι τον.
4: Μόνο Λάιλς.
2: Που δεν είναι πεντάρι.
0: Είναι τεσσάρο.
2: Είναι τεσσάρο, ναι, γιατί έλειπε 4. Και ο Λεν και ο Γιουρτσεβέν και ο Ταβάρης και ο.
4: Παγκουρά, Γιαγκουρά, Γκαμπούρα.
2: Ταβάρης, Λεν, Γιουρτσεβέν και ο Γκαρούμπα.
4: Γκαρούμπα.
2: Και έπαιζε. Γκαρά. Και ο Ολυμπιακός στην τέταρτη περίοδο την αναγκάστηκε να την κλείσει με τον Ντάιρεκ Τζόνς, που είναι πεντάρι, αλλά είναι πολύ πιο ευκίνητο.
4: Που fun fact, δεν έχουν ξαναπαίξει αυτοί οι πέντε μαζί ποτέ.
2: Ναι, ποτέ. Με Πίτερ στο 3, Βεζέκο, Φουρνιέ και Κόρι Τζόζεφ Βόκαμπ.
4: Τρομερό βάθος και ο Ολυμπιακός φέτος. Εντάξει.
2: Τρομερό, ναι, τρομερό.
0: Είχε, να λέμε όλη την αλήθεια. Είχε και λίγο σφυρίχτρα φέτος.
4: Εντάξει.
2: Εκείνο του Καμπάτσο στην επαναφορά.
4: Εντάξει. Και, και ένα τρελό. Το είδα στο replay μόνο. Αυτό με το transition που φεύγει ο Χεζόνια,
0: ναι,
4: και τον κυνηγάει ο Μακίσικ και αφήνει την μπάλα ο Χεζόνια, έτσι. Κάνει 5 βήματα μετρημένο.
0: Εντάξει.
4: Ναι.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Ξεσυντά 1-2 βήματα και τα πρώτα δεν τα μετράνε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάνει 5 βήματα.
0: Δεν τα μετράνε, τα αφήνουν πλέον.
4: Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, επειδή δεν έχω παίκτη μπροστά μου, την παίρνω και τρέχω.
2: Δεν βλέπω από καλά.
4: Πεντάρι δυνατό και άσπρο να κυκλοφορεί γρήγορα και χωρίς λάθη την μπάλα.
2: Ρέι από Προμηθέα. Ο Ρέι ήταν στη Μύκονο νομίζω. Κέντρικ Ρέι, ωραίο παίκτη.
0: Σαλάς. Σαλάς έχει ξανασυνεργαστεί και με τον Λούκιτς.
2: Δεν μ' αρέσει.
4: Πολύ ακριβώς πιστεύω.
2: Δεν μ' αρέσει.
4: Και ούτε εμένα μ' αρέσει.
2: Σόουζ από Μαρούσι.
0: Έλλης από Καρέτς.
4: Η Μύκονος είχε τον Μπρίγκς.
0: Τον Άπλμπι.
4: Τον. Όχι, ψηλούς.
0: Α, ψηλούς.
4: Η Μύκονος είχε.
2: Μπρίγκς, Καβαδά.
4: Καβαδά και τον άλλο το Γκάμπλ.
0: Όχι,
2: δεν το του. Είχε και τον Εύαν μέσα στη
0: χρονιά. Είχε τον Εύαν, μπράβο.
2: Ναι, αλλά έφυγε νωρίς.
4: Ναι, εντάξει.
2: Και μετά είχε
4: Μπρίγκς. Εντάξει, Οκτώβρη ξεκινάει.
2: Όταν παίξαμε εμείς στη Μύκονο δεν ήτανε.
4: Ναι, δεν ήτανε.
2: Που παίξαμε στη Μύκονο.
4: Με Γκέιμπλ, Εύα, Μπρίγκς και Καβαδά.
0: Ντίμς αλήθεια. Όχι, ναι, με χάλαγε.
2: Είχε Κέντρι, Κρέι, Άπλμπι και.
0: Γκρέι από Ρωμηθέ, όχι Ρέι.
2: Και Κάναντι.
4: Θέλω έναν influencer σαν τον Φουρνιέ.
2: Α, Γκρέι από Προμηθέα, ναι, σωστά. Ο Γκρέι είναι ωραίος, φίλε, αλλά είναι πανάκριβος.
4: Ρέι, λέει.
0: Γκρέι, γκρέι, γκρέι.
4: Άλλος τον διορθώνει όμως, ρε παιδιά. Αυτός μπορεί να θέλει να πει άλλο.
2: Φίλος πάνω λέει Ρέι.
4: Από Προμηθέα.
2: Ο Ρέι ήταν στη Μύκονο.
0: Είναι στη Μύκονο, ναι.
2: Που ήταν στον Πανιόνιο πρόπερση. Ο Γκρέι είναι στον Προμηθέα, που είναι πολύ ωραίος, αλλά είναι πανάκριβος που έπαιζε και στη Μονακό Ευρωλίγκα για γύρω, ναι, κάποιο παλιά.
4: Έχει παίξει και αντίπολος με το Φόρμαν.
0: Κι άλλον έχει ωραίο Προμηθέας που τον
4: πριν από εδώ. Μήπως τον JJ Grant.
2: Όχι, ρε. Αυτό που έβαλε 7 στα 10 με το Ρακλή.
4: Ναι, ρε, εντάξει, αυτό δεν τον έχω ξαναδεί να παίζει καλά.
0: Όχι, δεν λέω το άλλο, λέω. Περίμενε.
4: Day Grand, κάπως έτσι. Προμηθέα.
2: Το Μαρούσι που είναι τον Jordan Walker που ήρθε εδώ μέσα που μας έκανε.
4: Ο Polycap.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, να ανοίξουμε και γραμμές, παιδιά. Μην είναι ότι λέτε.
4: Ο Hammonds.
0: Ο γνωστός Hammonds.
4: Όχι.
2: Το εξάρι του Ρακλέους.
4: Ο οποίος με ανησυχεί ότι γράφτηκε σε σχολείο οδηγών στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάνε φέρε τα Ειρή να παίξει την αγαπημένη του έδρα, ας πούμε. Φίλε τα Ειρή, τον έφερα στους ώμους μου.
4: Και Κούλμποκα.
0: Κουλμπόκα.
2: Κουλμπόκα θα μείνει στον
0: Μπάουκ. Κουλμπόκα είναι.
4: Σίγουρος. Κάπου είχα ακούσει ότι το λένε Κουλμπόκα.
0: Θα μείνει ο Ταϊρή. Είναι
2: κατά θα μείνει.
4: Εντάξει, θα μείνει.
0: Τώρα να μην ανοίξουμε ακόμα πιο μετά.
2: Να μην ανοίξουμε.
4: Κάτσε 10 και 20.
0: Κάτσε λίγο να refresh τη μέτα. Δεν έχουν στείλει τίποτα στο τέτοιο.
4: Κάντε like και subscribe για να φτάσουμε τα 5.000 subscribe πριν την πρώτη αγωνιστική.
0: Ρε φίλε, όχι εδώ.
2: Γιατί θα πάθουμε εδώ.
0: Διπλά είναι μαλάκα.
2: Εδώ δεν έχει.
0: Ρε φίλε, πόσο άσχημα που τον έβγαλε τέτοια σέντρα όταν μάνε το TJ Shorts. Μαλάκα, εδώ κάνεις αυτό.
4: Τον έφτιαξε.
2: Όλη τη χρονιά. Εδώ βγήκε και είπε χθες αν δεν έπαιζε ο Λούκας θα χάναμε. Εξέθεσε όλη την ομάδα.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο κάνει καλό ή κακό αυτό, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ προβληματικό γενικότερα. Σε ευρύτερο πλαίσιο.
4: Καρντένας απίστευτη παιχτάρα. Σωστός.
2: Παιχτάρας.
0: Ο Μπρίγκς Καρντένας γύρισε στην Βαλένθια τελείως.
4: Όντως. Εν τω μεταξύ, ο Μπρίγκς παίζει με το Μαρούσι. Με εμάς ήταν χάλιας. Χάλιας.
2: Μέσα στο Μαρούσι λες.
4: Μέσα στο Μαρούσι ήταν τραγικός. Και μέσα στη Μύκονο για κάποιο λόγο ήταν πολύ καλός. Στο ποδοσφαιρικά τη Β' Εθνικάρα υπάρχει πολύ ανταγωνιστικό. Εθνική θα υπάρχει πολυανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ χαλαρά ο Νιόνιος ανεβαίνει. Στο ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο πιστεύω θα ανέβει.
0: Όχι, κάτσε φέτος Β' Εθνική θα είναι φωτιά.
4: Σούπερμπετ και Νάικα έχει.
0: Τσιμπανάκος πήγε Παντσεραϊκό όμως.
2: Κοίτα, θα είναι Καλυθέα.
4: Εντάξει, καλώς πήγε Καλυθέα όμως.
0: Βοσνιάδης.
4: Ναι.
0: Θα είναι ωραία Β' Εθνική φέτος.
2: Κοίτα, νομίζω θα είναι Καλυθέα, Πανιόνιος, ναι. Παντσεραϊκός και θα ανεβούν οι δύο του.
4: Δεν θα ήταν ωραία όμως αν έπαιζε και εσύ, κατάλαβε.
0: Καλά, ναι, σίγουρα όχι.
2: Κοίτα,
0: η ΑΕΛ που θα παίξει, λέτε.
2: Γάμα. Και αν παίξει Β, δεν θα πρωταγωνιστήσει. Αλλά Παντσεραϊκός, Καλυθέα, Πανιόνιος μέχρι τέλους θα δώσουν μάχη, πιστεύω.
4: Πέρα από την πλάκα, άμα είναι να κάνει υπέρβαση σε έναν παίκτη, ο Ταϊρή είναι ιδανικός. Υπάρχει κι άλλος παίκτης που είναι ιδανικός. Trust.
2: Κόλμαν του Προμηθέα, λες.
0: Και
2: ο Κόλμαν, όχι το τεσάρι, λες. Ο Κόλμαν ένα τεσάρι δεν ήταν. Δεν με τρέλανε, νομίζω.
4: Thank you for the interview, bye.
2: Thank you for the interview. Ποια συνέντευξη.
0: Α, να πω ότι επειδή μας λέει ο Βασίλης Κυριακίδης, είναι ντροπή να λες ότι ο Ταραντίνο έχει μόνο χάλια ταινίες.
4: Μην ανακατεύετε τον Μπεργκεράδικο με τον μπάσκετ, έτσι.
0: Όχι, απλά είχα μια συζήτηση το μεσημέρι και γύρισε και είπε ότι όλες τις ταινίες του Ταραντίνο είναι χάλια.
4: Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό ο. Γιατί όλο το ονομάζουμε fast food.
0: Πέρα από αυτό, δεν μπορείς να μου πεις ότι ένας άνθρωπος έχει κάνει ταινίες για τον
4: Βέρτε. Φέρτε Νίκολς από Περιστέρι μαζί με Βαν Τούμπεργκεν να πάμε εξάδα. Το Περιστέρι επιβεβαιώνει τον Σπύρο, πήγε καλά χωρίς σπουδαίο ψηλό. Και
0: ποιο από
4: είχε βάθος στα γκάρ, είχε 6 γκάρ. Ναι.
0: Περίμενε, Θωμά, πιο άφημη όμως.
2: Η ΑΕΛ να πάει για αυτό. Ναι, τα γκάρ είναι όλη η ιστορία, παιδιά.
0: Βαν Τούμπεργκεν, πολύ ωραίος παίκτης.
4: Ό,τι λέμε εδώ και χρόνια από όταν παίζαμε Α2 και λέγαμε ότι πάρε ένα κοντό καλό και ένα πεντάρι καλό.
2: Αυτό ισχύει σε όλο το φάσμα του μπάσκετ.
4: Ναι. Αλλά εμείς παίρναμε ένα τεσάρι μέτριο και ένα πεντάρι χειρότερο.
2: Ρε θες και καλό πεντάρι, δεν είναι ότι δεν θες πεντάρι. Αλλά αν είναι να επενδύσεις, εγώ τουλάχιστον, έτσι μπορεί άλλος να κάνει κάτι
4: τη
2: άλλο.
4: Τη μεγαλύτερη μερίδα των λεφτών να τα δώσεις στους καλούς κοντούς. Αυτό λες.
2: Αυτό λέω, ναι.
4: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
2: Μετά ακριβώς η επόμενη πιο νευραλική θέση είναι το 5.
4: Ναι, δεν λέμε να παίζεις με τον Ζορμπά και τον Κότα που δεν είναι. Κακοί παίκτες, απλά δεν θα παίξουν.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, κοίτα, δεν συμφωνώ με πολλά πράγματα. Ας πούμε. Δεν θα πω με τι δεν συμφωνώ. Καταλαβαίνετε με τι πάω να πω ότι δεν συμφωνώ με τον Ταραντίνο. Αλλά άνθρωπος φίλοι που έχει σκηνοθετήσει το Inglourious Basterds. Το. Δεν ξέρεις το Inglourious Basterds, μα λέγε.
4: Εγώ
0: το έχει σκηνοθετήσει το Pulp Fiction. Το Django. Το. Και τα Kill Bill νομίζω. Δεν μπορούσα να μιλήσω ότι δεν είναι καλό σκηνοθέτη. Βασίλη, σοβαρέψου.
4: Βασίλη.
2: Λέει ο Πλακίδες, ρε μάγκες, όλοι οι παίχτες που λέτε παίζουν με steel foreman. Pull up, step up,
4: step back.
2: Κάτσε, δεν λέει pull up, step back και τέτοια. Ακριβώς αυτά που δεν θέλει ο Λούκης. Οπότε πώς να φέρεις τέτοιους παίχτες. Δεν γίνεται να μην φέρεις και τέτοιους.
0: Διαφωνώ.
4: Δεν θέλει παίχτες που δεν κάνουν αυτά. Θέλει παίχτες που κάνουν άμυνα.
2: Η απώλεια του foreman έδειξε ότι ο Ηρακλής ήθελε ένα παίχτη. Σαν ή το φόρμα τον καλό ή ένα παίκτη σαν το φόρμα.
0: Μπράβο.
2: Δεν μπορείς να πας με να κουβαλήσουν όλη τη χρονιά. Σε ένα μάτς, σε δύο, σε τρία μπορεί να γίνει. Αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να είναι αυτή που πρέπει σε όλη τη χρονιά από παίχτες οι οποίοι είναι του φάσματος 6 με 10 πόντους και να ζητάς να βάζουν 15 και 20. Μπορεί να σου το κάνουν σε ένα μάτς. Μπορεί ο Έντλερ Ντέβις να σου βάλει σε ένα μάτς 20-25 σε 2, ότι ακόμα το ίδιο. Αλλά δεν μπορεί να σου το κάνει σε 20 μάτς. Ο Φόρμαν ή ο Ταϊρή ή οποιοδήποτε σκόρερ.
4: Ο Τζέφερσον.
2: Ο Τζέφερσον στην κακή του μέρα θα έχει 15, 10. Όχι 10.
4: Με εμάς 10 είχε.
2: Ναι,
4: σε τραγική μέρα.
2: Ναι, που είχε 0 στα τέτοια.
4: Αλλά... Έβαλε το πρώτο καλάθι στα 3 λεπτά πριν λήξει.
2: Θα πάρει τουλάχιστον 15 πόντους όμως, κατά μέσο όρο.
0: Φίλε, ο Κώτας φέτος στον Απόλλων Πάτρας είχε τραγική χρονιά. Τραγική.
2: Εντάξει, για γάμα εθνικής. Δεν υπάρχει. Ο Κώτας πλέον δεν υπάρχει.
0: Μίκαελ Χάνεγκε. Φίλε, από Χάνεγκε έχω δει μόνο το 71 συμπτώσεις. Δεν έχω δει άλλη ταινία.
4: Ήταν όντως 71.
0: Δεν την είχα μάθει.
2: Ο Γουέρ μέχρι τη διακοπή.
4: Εδώ τώρα μια ταινία. Απλά θα γκουγκλάρω αν ήταν 70.
2: Ο Γουέρ μέχρι τη διακοπή ήταν καλό. Μέχρι το Φεβρουάριο ήταν καλό.
4: Μέχρι να πέθανε η γιαγιά του.
2: Η γιαγιά του ήταν καλό. Μετά ήταν τραγικό. Μετά ήταν τραγικό, όχι απλά κακό. Αλλά μέχρι το θέμα με τη γιαγιά του ήταν καλό.
4: Γιατί ο Κώτα ήταν χειρότερο από τον Γουέρ.
0: Ναι, ήταν.
4: Ναι. Σα αγαπώ. Αν έμενε ο Φόρμαν, δεν μπορούσαμε να πάρουμε την NBL.
2: Αν ο Φόρμαν. Ο καλό Φόρμαν, ναι.
4: Ο παλιός
0: Φόρμαν. Φόρμαν. Ποιος Νόε.
4: Αυτό λέμε ρε.
0: Εκείνο αυτό το reference.
4: Εκείνο το ρε, είστε 100 άτομα και έχουμε 77 likes.
0: Α, είναι και το αμούρ αλήθεια, ναι. Εντάξει. Πολύ πολύ ψυχοπλακωτικό το αμούρ, ρε γάμοντ.
4: Έχετε καμία καλή σειρά να δω. Εγώ με τις ταινίες δεν το έχω, σειράσει με.
2: Λοιπόν, αφήσα 3 έκτου, Soul.
0: Δωρεάν πάρκινγκ.
2: Δωρεάν πάρκινγκ. 10 ευρώ.
4: Τύπ στο παρκαδόρο μόνο. Εμένα δηλαδή.
2: Θα έχει παιδιά δώρα, παιχνίδια με τον κόσμο, αυτά με τους παρουσιαστές, με τους χολύπτας, αποκάλυψη του GM.
0: Θα έχει ερωτήσεις του GM.
2: Ερωτήσεις, θα έχει πολύ ψωμί.
0: Q&A.
2: Δεν θα υπάρχει εκπομπή πουθενά ανεβασμένη.
0: Θα έχει παιχνίδι το μακρινό rebound.
4: Θα έχει παιχνίδι η φουκαριέρα η μάνα.
2: Θα έχει πολύ.
0: Εσύ στο Τζιάκμα δεν τον φώναζε όταν έκανε τα step back τρίποτα. Τον φώναζε όταν ενώ είχε επιλογές και είχαμε ακόμα 14 δευτερόλεπτα, αυτός έπαιρνε επίθεση.
4: Μα τι κάνει! Τι κάνει!
2: Λοιπόν, έλα να ανοίξουμε για ένα μισάρο γραμμές, αλλά παιδιά, μην μακροεισκελείτε κανένα δεκάλεπτο. Έτσι λίγο να πάρει κόσμος να κινηθούμε, να τα πούμε. 23-17-00.
4: Ρίχνω 20 ευρώ, πρώτο τηλέφωνο Βασίλη
2: Σιλιακίδη. 38-58. Όχι, θα σκίσουμε ένα βέτο έτσι. Δεν θέλω, όχι.
0: Είσαι
2: ευέλικτο έτσι. Σαν ποτ πουρί να το πάμε. 2-3 λεπτά. Ναι, 2-3 λεπτά ο καθένα. Ποτ πουρί. Να πάρετε κόσμο να μα πείτε ποιον παίχτη θέλετε να φέρετε. Μπορεί να θέλει ο άλλο.
0: Ποιον θέλετε να φέρουμε.
4: Ο Φόρμαν πριν τη συνέντευξη ο Ερακλής ήταν πολύ καλό.
2: Σε ποια εκπομπή βγήκε. Είναι και κάποιο που φοράει σόβ.
4: Να πω και κάτι. Να πω και κάτι. Ο Έντλερ άρχισε να πέφτει όταν
0: δεν βγήκε.
4: Δεν αποδέχτηκε την πρότασή μας να έρθει εδώ πέρα.
2: Ισχύει.
5: Βέβαια αυτό μπορείς να το διαβάσεις κι αλλιώς.
0: Παιδιά, όσο έχει.
2: Ότι μόλις τον ακουμπήσαμε.
0: Παιδιά, όσο
4: δεν τον ακουμπήσαμε.
0: Όσο έχει εξελίξει.
4: Δεν του μιλήσαμε καν. Μιλήσαμε με έναν άνθρωπο, ο οποίος ο άνθρωπος μίλησε με τον Έντλερ.
0: Ναι.
4: Και δεν βρήκαμε κενό.
0: Όσο έχει εξελίξει μέσα στο καλοκαίρι, θα προσπαθούμε να κάνουμε εκπομπές ή έστω κανένα ρίλ, κάτι να σχολιάζουμε.
4: Αυτό είναι το season final.
0: Όχι.
4: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κανονικά.
2: Εγώ θα λείπω, αλλά θα έχουμε κανονικά. Γενικά.
4: Θα λείψει τα γενέθλιά μου, ρε.
2: Έχει άλλη Παρασκευή γενεθλία.
0: Ναι.
2: Κάντε την άλλη εβδομάδα κι εσύ. Κάντε μια εβδομάδα μετά.
4: Εντάξει, το κανονίσω.
2: Αφού έκανα δώρο ταξίδι.
0: Σύζο φινάλε.
2: Τι να κάνω.
0: Ήρθαμε να πάρουμε τη χώρα και ερετήσματα.
2: Τι να κάνω. Πάρει πίσω, αυτά πλήρωσα.
0: Και ούτε 200 δώρα.
4: Μου έφερε μαγνητάκι, ελπίζω.
2: Δεν έφερα μαγνητάκι γιατί σου είπα ότι δεν βγήκα. Βγήκα δύο φορέ βράδυ.
4: Από Παρίσι δεν έχω.
2: Πού πήγα Παρίσι.
4: Τώρα δεν πα, ρε.
2: Α, τώρα θα πάω, ναι. Την Παρασκευή πετάω.
4: Προειδοποιητικό ήταν αυτό, έτσι. Μη και δεδό μαγνητάκι.
0: Πέτρα που σου ζήτησε έφερες.
2: Πέτρα όχι δεν έφερα. Δεν έφερα. Εντάξει.
4: Πέτρα δεν έφερες μαγνητάκι. Τι σε στείλαμε ρε αγόρι μου.
2: Τι έγινε. Πήρε ο άλλος ο μηχανικός. Πήρε πέτρα σε σχήμα ψιλοκαρδιάς τώρα. Ένα Klein Mind καρδιά. Πήρε μια πέτρα να το πάει στην έτσι του.
4: Συναλλιώς.
2: Και πάμε στο αεροδρόμιο εκεί πέρα στο Λονδίνο που είναι και λίγο αυστηρά Brexit και τα λοιπά. Περνάμε τον έλεγχο. Το έχεις στο backpack ο Μαλέας. Έλα
4: Μαλέα.
2: Τον σταματάνε, στον σκανάρο, ξέρεις όταν βαράει αυτά, δεν το ψάχνουν τίποτα, του ανοίγουν την τσάντα. Τι ήταν αυτό.
0: Μα ήταν μαγικό.
4: Δεν το βάλε στη βαλίτσα, ρε, αφού 16 βαλίτσες σας έχουν κλείσει από την εταιρεία.
2: Μια πέτρα τέτοια, ρε.
4: Ο άλλος είχε 3-23 κιλά, ρε. Να βάλει και εμένα ωριακά μέσα.
0: Ο άλλος έβαλε την πέτρα στο backpack, μα λέει.
2: Γιατί και την μαζέψανε.
5: Και πάλι καλά, γιατί.
4: Έμεινε έτσι παραπονεμένη.
0: Την επόμενη φορά βάλε πυροτεχνήματα στην τσέπη, ξέρω.
2: Θα πάω τώρα σε φτιάξουμε ανεμογεννήτρια στο Αμβούργο, θα σε φέρω από εκεί.
0: Ανεμογεννήτρια.
4: Πέτρα. Βάλε την ανεμογεννήτρια στην τσάντα. Φέρετε αρνόκουρο να ξέρουμε.
3: Φέρτε Αρνόκουρο να ξέρουμε από την αρχή. Ο Αρνόκουρο είχε σήμερα συνέντευξη.
2: Στο Δέλκο.
3: Στο Δέλκο. Να πάτε να τα ακούσετε.
0: Δεν το άκουσα από την αλήθεια.
3: Ούτε εγώ το άκουσα, είναι αλήθεια. Γιατί το θυμήθηκα όταν τελείωσε. Και μπαίνω και ακούω. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Και απλά κλείσανε. Και μετά λέω εντάξει, θα μπω κανένα γκέι.
2: Λοιπόν, τηλέφωνα δεν γίνεται. Να έχουμε ανοίξει.
3: Σα τελειώσαν οι μονάδες. Ναι, ρε παιδιά, αλλά όποτε παίχτες παίρνουν θεωρητικά δύσκολα σου, τους φώναζε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά του Τσιακμά. Α, οκ, okay, ναι.
2: 23-17-0-0-38-58, σωστά. Σωστά.
3: Όλο σωστό. Το γράφει και εκεί.
2: Ναι, νομίζει, βλέπω μέχρι εκεί, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ μικρά τα γράμματα εκεί.
3: Αλήθεια είναι αυτή.
6: Με την ηλικία μικρά τα
2: γράμματα. Είχα πάει.
3: Εγώ είμαι μικρό ήδη.
2: Πήγα πάει στην οφθαλμίατρο για να πάρω τα πιστοποιητικά αυτά για το πλοίο. Ξέρω εγώ.
3: Εδώ παίρνει τα άλλα πιστοποιητικά, δεν παίρνει αυτά.
2: Μου λέει κλείσει το μάτι το ένα, κλείνω το αριστερό, με το δεξί βλέπω. Λέω, ξέρω εγώ την πρώτη γραμμή. Δεν φτάνω μέχρι την τελευταία, ρε παιδί μου, τα λέω όλα. Μου λέει, ωραία, κλείσει το δεξί, δες με το αριστερό. Λέω την πρώτη γραμμή, από τη δεύτερη δεν έβλεπα. Ό,τι θυμόμουν από το δεξί. Έλεγα 5, 8, τη λέω. Εντάξει, δεν θυμάμαι, δεν βλέπω τίποτα. Ό,τι θυμάμαι σου λέω. Γελούσε.
6: Έχασα, το
3: παραδέχομαι. Άντε καλά. Εντάξει, έβλεπα, αλλά σε τέσταρα, ξέρω εγώ. Φέρτε Αρνόκουρο, λέει. Όχι. Όχι.
0: Διαβάζει ξανά τα μηνύματα.
3: Ναι, όχι. Γιατί τώρα με διέκοψε.
6: Αχ.
3: Καμιά εκπομπή, οκ. Δώστε κανένα μήνυμα, ρε.
2: Λοιπόν, σόλ, τρεις
3: έκπτωση. Αυτό το θυμηθήκαμε. Ψηλό πρέπει να είναι Σέρβο Λιθουανό, το είπαμε.
0: Όχι.
2: Γιατί να είναι.
0: Θυμηθείτε ότι Κάουσκα.
3: Έρχεται ο Γιώκητ.
0: Έρχεται ο Τέπιτ.
2: Α, έχει. Φέραν 380 άλογα. Έχει πανευρωπαϊκό επικό τουρνουά στη Θεσσαλονίκη.
3: Τι!
2: Ναι, ναι, τα φέρανε τέτοιο. Με πουλμαντά.
3: Τα άλογα.
2: Ειδική μεταφορά. Έχει στον υπηκό ομιλό. Κάποιος μου το έπαιξε. Δεν ξέρω, ρε. Μπορεί να κάνω κάποιον
0: ειδικό. Στη Θέρμη έχει υπηκό ομιλό, ρε.
2: Φέραν 380 άλογα. Ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό θα γίνει. Μήπως γι' αυτό έρχεται ο Γιώκητ. Γιατί είχε άλογα.
3: Oh. Ρε φίλε, τον αφήνω να μην έρθει μία προπόνηση τη βδομάδα για να ασχολείται με το άλογο.
0: Παιδιά, αγαπώ.
3: Να έρθει μόνο στα μάτς.
0: Αγαπώ.
3: Να έρχεται εδώ να πίνουμε μπύρες και να έρθει στα μάτς.
0: Αγαπώ που έχεις σαν side hustle τα άλογα, ρε φίλε.
3: Εντάξει, όλοι έχουν side hustle, αλλά έχουν τον τζόγο σκέψου.
2: Ο Ρόντμαν είχε.
3: Ο Νεϊμάρ.
0: Ο Νεϊμάρ όμως φίλε έπαιζε και CS. Έκανε στριμάκια CS.
2: Ο Ματζάρι, ο προπονητής του Ηρακλή.
3: Τζογαδόρο είναι. Καλώς ήρθες.
2: Ο Ματζάρι, ο προπονητής του Ηρακλή, όχι.
3: Α,
0: ο Ματζάρι είναι κυμπάρης, δεν τζογαδόρο.
2: Α, είναι πονηρή.
3: Θα τα βρει μαζί.
2: Κλείσαν κάτι καφέ στο Περιστέρι για αποχρεοκοπία, α πούμε τώρα να πούμε.
3: Είχε ο Ματζάρι.
2: Άμα δεν έχει ο Ματζάρι, Ματσάρι, πώς τον λένε, στο Περιστέρι, μέσα στο Περιστέρι καφέ, ας πούμε, ποιος θα έχει.
0: Γνώμη για τελικό Ευρωλίγκα δεν το ξύσαμε και πάλι.
3: Ωραίος τελικός.
2: Βάλτο ρε Φέλιξ.
0: Θα ήθελε περάσανε τελικό πραγματικά δύο ομάδες που δεν ήθελα καμία από την ζωή να κερδίσει.
2: Η Ρεάλ γιατί όχι.
0: Τη χαίρομαι.
3: Εγώ τη χαίρομαι τη Ρεάλ, είναι πολύ από τον Ολυμπιακό.
0: Αρχικά χαίρομαι το. Όχι σαν. Χαίρομαι το Γιούλ, τον Καμπάτσο.
3: Έρχεται η νέα γενιά που θα συγχαίρεσαι. Ο Ντελαρέα και ο Αμπάλ.
0: Ντελαρέα δεν το συγχαίρομαι γι' αυτό.
3: Αυτό ο Ντέκ τι παρτάλι είναι, ρε.
2: Ο Ντέκ έχει πάει κάνει 100 χειρουργία. Έχει πέσει πλέον πολύ.
3: Ο Μερνίκης της Ρεάλ είναι αυτό.
0: Αλλά.
3: Ρε, πώς σουτάρει έτσι, ρε.
2: Την πετάει λίγο.
3: Βάλτε τον λίγο ρε φυλακή, ρε. Τι είναι αυτό, ρε.
0: Βάφει και το μαλλί.
3: Μαύρο μουλετ.
2: Τα έχει περίεργα έτσι κάπως.
3: Μαύρο μουλετ.
0: Ο Μερνίκης έχει ξανθό μουλετ, ρε μαλάκι.
3: Τώρα έχει ξανθό μουλετ. Στον Ηρακλή είχε. Μαύρο μουλετ.
6: Τώρα στα κοντά, όχι παλιά εδώ.
2: Ναι, ναι.
0: Πάντως, η τρανή απόδειξη μου σε ρεάλ ότι είναι μεγάλος γάτος ο τέτοιος.
2: Σκαριόλο.
0: Σκαριόλο.
3: Εντάξει, τώρα γάτος με 0 Ευρωλίγκη είναι να είχαμε να λέγαμε. Και εγώ γάτος είμαι.
2: 0, όχι, έχει πάρει.
0: Τι λες, μα τσομπάνι. Δύο έχει.
2: Η Φορτουνάντο ποιο ήταν.
0: Παιδιά, νομίζω έχει και δύο κιόλας.
3: Τώρα, ρε, στα τελευταία χρόνια.
2: Εντάξει, άμα είναι να μην.
0: Συγγνώμη, ρε, μαλακάρα, δηλαδή κοιτάξτε.
3: Εντάξει, επειδή αυτό είναι 80 χρονών, ρε, παιδιά, και έχει παίξει 67 σεζόν Ευρωλίγκα. Θα τα χρεωθώ εγώ.
2: Στον Ομπράντοβιτς πόσες μετράς.
0: Δηλαδή είναι ένα μαλακά.
3: Εντάξει τώρα.
6: Μαθηματικά
0: με κούσα
6: τώρα.
0: Ναι.
3: Ούτε θέλω εγώ μετράει.
0: Γι' αυτόν ότι είναι πριν το 2010 δεν μετράει.
3: Ναι. Όχι, μετράει, ρε φίλε. Κάτσε τότε η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει τίποτα.
2: Το 10. Όλα τα έχει πάρει η Ελλάδα μέχρι το 10. Τι είναι.
3: Αυτό λέω. Μου λέει από το 2010 και μετά μετράει.
0: Μα μετρά σε τρόπαια.
3: Τέλος. Έτσι, μπράβο.
2: Όπα.
7: πάρω το διαβατήριο.
8: Δεν έχω διαβατήριο, πάρτο. Έχω ταυτότητα. Είμαι
7: θα σου πάρω την άδεια διαμονή.
8: Δεν έχω.
9: Όχι τα λεπουδών, όχι τα λεπουδών.
8: Ο μπρο μου παίρνει ότι δεν έχω, ρε. Πάρε μου και το αμάξι, το δίνω.
7: Ούτε δίπλωμα δεν έχει.
9: Εδώ έχουμε αναγούλε.
8: Ρε μπρο, τι να το κάνω το δίπλωμα.
9: Τι εννοεί να το κάνει.
7: Μα λέγα, πες μου λίγο.
10: Δεν έχω αμάξι.
9: Κύρα,
10: δεν έχω αμάξι και δεν έχω λεφτά για να το στηρίξω.
9: Αυτό που λέει έχει δίκιο, το να πάρει το δίπλωμα για να μην οδηγά. Μετά από ένα διάστημα δεν ξέρει να οδηγάσει.
7: Ρε φιλε, πάμε μια εκδρομή.
9: Άμα δεν έχει οδηγήσει ποτέ, ρε φίλε, δεν μπορεί να οδηγήσει.
8: Θα πάρω εγώ το αμάξι να το. Εσύ θα τον γκρεμίσει έτσι κι αλλιώ σε 10 λεπτά μετά.
7: Όχι.
8: Τον γκρεμίσω εγώ τώρα.
7: Όχι. Να έχουμε ένα ξανά ζευγάρι χέρια να οδηγήσει.
9: Ρε φίλε, άμα έχει το δίπλωμα και δεν ξέρει να οδηγάσει, θα το κάνει.
7: Θα παίρνει πατέρα του, ρε.
9: Άμα οδηγάς, ναι. Άμα οδηγάς.
7: Μα δεν θα οδηγάω.
9: Άμα δεν οδηγάει, δεν έχει νόημα να βγάλει.
8: Επίσης δεν έχω λεφτά για να βγάλω δίπλωμα.
7: Εντάξει, άλλο.
8: Γιατί είμαι άνετος.
7: Όπα, έχουμε τηλέφωνο, ρε.
9: Τηλέφωνο.
7: Άντε, πας και ανέβουμε λίγο. Γύρω σαν να.
9: Ναι.
11: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
11: Τι κάνετε?
7: Είμαστε πάρα πολύ καλά εσείς.
11: Βλέπω, δεν παίρνει κανένας τηλέφωνο, ας πάρουμε ένα πούμε λόγο.
7: Αρχικά, για τρεις έκτο έχουμε κλείσει, φαντάζομαι.
11: Δεν ξέρω, ρε, τι να σας πω, εντάξει, τώρα.
7: Εγώ το είπα και το Σάββατο. Και εγώ
11: ναι, ναι, που ήμασταν επάνω. Άμα ψήσω τους δικούς μου εκεί πέρα.
8: Κύριε Χρήστο, αν έρθετε στο Σόουλ, θα σας πω ποιος παίκτης κλείνει στον Ηρακλή.
11: Ξέρω, ρε, ποιος. Εγώ θα σου πω ποιους κλείσαμε ήδη.
8: Οπα.
11: Ένα, η Γουανιάμπα.
8: Α, Γουανιάμπα, είναι καινούριος.
11: Και αφήνει και την αδυναμία του Στέφανου να πούμε τον Κάρι. Οι Warriors τον αφήνουν να έρχονται στον Ηρακλή.
8: Μήπως είδατε Κάρι και είναι ο Sincere?
11: Όχι, κύριος Παρακίνο, τον παίρνουμε. Κάνει, πώς το λένε, τα μουσουλμανικά του. Κάνει δίαιτες.
8: Ναι, και ναι, το Ραμαζάνι.
9: Που ήταν και συνέκτη του Strong πέρυσι.
11: Άσε, και Strong, καλά. Τους πιστεύαμε όλους και μας απογοητεύσαν στο τέλος.
8: Εμένα με κράζεται όταν τον είπα ότι δεν είναι τόσο καλό.
11: Ναι, ναι, ναι. Νικολάκη, εντάξει, έχεις δίκιο. Εντάξει, τόσο μπορούσαν τα παιδιά, τόσο κάνανε. Εντάξει, τι κάνανε. Μπορούσαν τα. Στο πρώτο γύρο μέχρι τον Παναθηναϊκό μας ανεβάσαν στα ουράνια και μετά μας ρίξανε στα τάρταρα.
8: Πραγματικά.
9: Στο δεύτερο γύρο. Στον πρώτο πήγαμε να βγάλουμε και διπλό. Νικούσαμε, αλλά το τέλος.
11: Μέχρι τον Παναθηναϊκό, μετά τον Παναθηναϊκό. Τα κάναμε όλα.
9: Μετά τον Παναθηναϊκό, διακοπές.
11: Άμπραβο, τουρισμό.
9: Εντάξει, ρε, αυτό
11: το αρνόκρο το παλικάρι ακόμα δεν ήρθε, το φάγαμε. Σταματήστε. Για να τον πάρουμε κάτι.
8: Ο μόνος που θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα αρνόκρο αυτή τη στιγμή λείπει. Γιατί πήγε τουαλέτα ο Χρήστος.
11: Όχι, εντάξει, τώρα το παιδί για να το πάρουν κάτι θα ξέρουν περισσότερο από εμάς αυτοί.
8: Και αφού ο Λούκιτς τον πιστεύει.
11: Ναι.
8: Άντε.
11: Εντάξει, επειδή εσείς λέτε δεν παρακολουθούσατε πολύ Α2 φέτος. Είναι δυνατό παλικάρι.
8: Είναι
11: εντάξει,
8: δυνατό παλικάρι. Το... Είναι το αντίθετο του Χριστίδη. Δηλαδή
11: ναι,
8: έχει
11: ναι,
8: λίγο
11: ναι,
8: τα.
11: Αυτό.
8: Έχει παπάκια.
9: Έχει νεύρο.
11: Ο Χριστίδης καλό παιδί, χρυσό παιδί, αλλά καλό παιδί.
8: Ναι.
11: Δεν έκανε για.
8: Να του πάρουμε για... μια πάστα.
9: Λίγο τσαμπουκάς δεν ήταν. Λίγο τσαμπουκάς.
11: Ναι, ναι. Θυμάμαι είναι στο εσύ. Χορό που κάναμε στο. Πώς το λένε, στο. Η υποκανοριστέχνη μου, ρε, που ήταν όλη η ομάδα εκεί.
9: Ναι, στα μπουζούκια.
11: Το πιάνω και το λέω, ρε Βασιλάκι. Λίγο νεύρο, ρε αγόρι μου, λέω. Λίγο τσαγανό, ρε. 2-10 πόσο είσαι, του λέω. Γελούσε. Αυτό που είπαμε. Καλό παιδί, να τον πάρουμε μια πάστα.
9: ναι, πειράζει. Α πάει στον κολοσσό. Α κάνει μια καλή
11: πάνε όλοι. Καλά, ποιο είπε με το ίδιο αεροπλάνο, πήγαν η παρέα.
9: μαζί, ναι.
8: Με το ίδιο. Απλά δεν πλήρωσαν τα 8 ευρώ για να κάτσουν μαζί και καθόντουσαν χώρια.
9: Άντε, πάρετε την οικογένεια, το γιο, τη γυναίκα, αυτά και ελάτε στο Σόλ, τρεις έκτου.
11: Με λέει, ο ένας μου λέει, γιατί δεν είπες να έρθω, αφού θα πήγες για καφέ, λέει, με στήσανε. Λέω, τι να σε κάνω.
8: Εμείς φέρετε και το Γουεναγιάμα μαζί.
11: Ναι, ναι, θα το φέρω. καλή μεταγραφή δεν είναι.
9: καλή
11: είναι, καλή,
9: καλή
11: μεταγραφή.
9: Ναι.
11: Τεσάρι, πεντάρι, άσος, διάρι, όλα θα τα πεις.
9: Προπονητής, πρόεδρος, όλα.
8: Εντάξει, εδώ, στην Ελλάδα, όντως μπορεί όλα. Και προπονητής. Ναι. Εντάξει, άμα κουραστεί θα βγει λίγο προπονήσει.
11: Πώς το βλέπετε, θα πάνε τελικό αυτοί, Spurs.
8: Μακάρι.
9: Τώρα στο Game 7 θα κρυφθεί.
11: Γιατί ο γιος μου δεν χωνεύει τον Γκίλτζιους. Με το έτσι θέλω να τον κάνουν, λέει η φίρμα θέλουν.
8: Ποιον δεν χωνεύει?
9: Τον Αλεξάνδρου.
11: Τον Γκίλτζιους.
8: Αλλά κάνει. Ούτε εγώ το χωνεύω. Το συχαίνω.
11: Το Φλόρο λέει θέλω να τον κάνουν με το έτσι θέλω MVP και τέτοια.
7: Δεν υπάρχει μεγαλύτερος φλόπερ στην ιστορία του αθλήματος. Με ενοχλεί πάρα πολύ.
8: Τα ψάρια, αν τα βγάλεις από το νερό, δεν κάνουν έτσι.
11: Είχα δει κάτι ντοκιματέρ που έδειχνε η αρχική πεντάδα στο Netflix και είχε διάφορους παίκτες, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
9: Ναι, ναι.
11: Τι κάγκουρας είναι, ρε παιδιά.
8: Δεν το έχω δει, αλλά θα το δω.
11: Δέστε, έχει.
9: Άμα πάρει δύο πρωταθλήματα, αυτός τώρα τι να πω. Εντάξει, ξεφτύλα.
11: Ξεκινάει James με Gunn. Το τρολοκομείο τον Jimmy Butler για τη ζωή του, μετά τον άλλον του.
2: Από την Αμερική που είχε.
11: Τον Boston Celtics, πώς τον λένε, τον
2: Tatum. Τον Tatum, το νοιάσιο.
11: Όλους έχει δηλαδή μέχρι τον LeBron. Καλά, και με τον LeBron έχω πάει, δεν τον πάω. Γιατί λέω, άντε σταμάτα ρε μπαγάσα, 40 τόσα μπει. Αλλά ρε παιδιά, δίνει ένα εκατομμύριο το χρόνο μόνο σε διατροφολόγους, σε γυμναστές και ιστορίες.
2: Εντάξει, αν παίρνει 150.
11: Εν τω μεταξύ τώρα μιλάμε. Άμα πάρει κανένας, πείτε μου να σταματήσουμε.
7: Όχι, έπαιρνε ένας πριν ταυτόχρονα παραδόξος, αλλά.
2: Σας περιμένουμε στο Soul. Σας περιμένουμε 3-6.
7: Εγώ θα σας πω και τον παίχτη αν σας δω εκεί.
11: Αν θα έρθω, μόνο μαζί σας θα κάτσω.
2: Εννοείται.
11: Τι θέλω να πω. Ρε παιδιά, με αυτά τα λεφτά τώρα που λέτε για Έλληνες ή για τους ξένους 200-250, άμα να πάρουν λεφτά ξεκινήσουμε από 200.000, θέλουμε μόνο 1,5 εκατομμύριο. Πού θα τα βρούμε σε αυτά τα λεφτά? Μπορούμε να τα δώσουμε σαν ομάδα?
2: Ποιοι θέλουν 200.000?
11: Πού λέτε τώρα που βλέπουμε και διαβάζουμε για τους Έλληνες? Τώρα λέει πήγε ο Κόνιαρης στο Μαρούσι 120.000. Πήγε ο Κακλαμανάκης στον ΠΑΟΚ 300.000.
2: Γι' αυτό δεν τους παίρνουμε. Εντάξει, αυτά είναι υπεραξίες.
7: Γι' αυτό και αν γίνουν 7 οι ξένοι, θα αναγκαστούν να κατεβάσουν οι Έλληνες τα κασέ τους για να βρουν ομάδα.
11: Δεν διαβάσατε τις προάλλες στην Elite League? Λέει να τους κάνουν 3 τους ξένους.
7: Θα τους κάνουν 3 και μάλιστα θα ανεβαίνει ένας.
12: Και θα πέφτει ένας.
11: Τα έλεγα προχθές με τον Νικόλα. Τους είπε η GPL να ανεβαίνει ένας και να τους δώσει, λέει, 200.000.
7: Στους υπόλοιπους, ναι, σαν τέτοιο, σαν αποζημίωση.
11: Σαν πριν, ναι, για να το μοιραστούν. Και λέω, τι να πάρουν, αν τους δώσει 200.000, 5.000 θα πάρει κάθε ομάδα. Ούτε τα εισιτήρια για τα λεωφορεία δεν φτάνουν.
7: Ό,τι πραγματικά
11: είναι. Τώρα είπαν, θα τους κάνουν, λέει, και άλλη πρόταση με πιο μεγάλο κασέ, ας πούμε, τώρα αν θα δεχτούν. Αλλά είπαν, θέλουν και αυτοί να κάνουν 3 ξένους, γιατί και μαγκέψαν και οι παίκτες ότι ήταν φαδίου και ήταν και αυτοί πλέον λεφτά τρελά.
7: Ναι, αλλά και στην Elite League το ζήσαμε αυτό με Έλληνες να ζητάνε
12: μαλλιοκέφαλα.
7: Μαλλιοκέφαλα, είναι, εντάξει.
11: Τι να ξέρω εγώ, ναι. Μακάρι, αλλά τα λεφτά είναι πολλά. Τώρα οι άλλοι, ο ΠΑΟΚ, τώρα ο Άρης, άμα αρχίσουν και ανεβάζουν τα κασέ, δεν μπορείς να τους ακολουθήσεις εσύ με αυτά τα λεφτά που δίνουν τώρα.
7: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως δεν παίρνουν και κανένα παίκτη τον οποίο ταξίζει τα λεφτά που του δίνουν.
11: Ναι, ναι, είναι τη σειρά, αλλά ανεβαίνουν τώρα, το λέει, όλους 120, άλλους 250, άλλους 200. Τώρα που λέτε για τον Λούτζι, αν το δώσουμε 200.000 μπορείς με ένα πόδι τώρα. Τι να πω,
2: πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
11: Ναι, ναι, ναι, δεν μπορείς τα. Άμα να χρεωθείς και να. Γιατί είπαμε και οι Αμερικάνοι είναι ρίσκο. Δηλαδή τώρα βλέπεις ένα φέτος που έπαιξε, ας πούμε, στο Περιστέρι ή στον Κολοσσό. Ωραία, λες την παιχτάρα να το χτυπήσει. Τον παίρνεις και δεν σε κάνει τους παπάδες που έκανε φέτος στην ομάδα που ήταν.
2: Είναι και το περιβάλλον. Μπορεί αυτό. Κάθε παίχτης μπορεί να κάνει μια χρονιά καλή και να μην είναι καλός μετά ή το ανάποδο. Δεν είναι δεδομένο. Η επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
11: Εγώ φέτος με την ομάδα μας έλεγα στην πρώτο γύρο μέχρι το Παναθηναϊκό που λέμε πηγαίναν ρολόι. Ατμόσφαιρα έχεις. Αγάπη εισπράξανε. Αυτά. Μετά τι πάθανε, τι κόλλησε ο εγκέφαλος, τι να πω.
2: Επαγγελματικά.
7: Όχι, απλά είναι δυστυχώς το ότι αρκετοί Αμερικανοί είναι μισθοφόροι, επιβεβαιώνεται.
11: Ναι, ναι. Κοιτάνε να κάνουν τους πόντους τους, τις αστείς τους, τα πάνε να ανεβάσουν τα κασέ και του χρόνου άντε γεια.
7: Ναι.
12: Ειδικά άμα ξέρουν ότι δεν θα μείνουν.
11: Τι να πούμε.
12: Γιατί ο Έλληνας, αν δεν μείνει εδώ, θα πάει σε άλλη ομάδα με τα ίδια λεφτά, μπορεί και παραπάνω.
11: Ενώ ο ξένος,
12: τον ξένο δεν το χρειάζεται η ελληνική αγορά. Ναι. Σου λέει, μπορώ να βρω άλλο 1 δισεκατομμύριο ξένους.
11: Ο Έλληνας θα τον πει, ρε εσύ, εδώ στον Ηρακλείο, τον Ντέρμπι, τον παίζει με τον Μπάουκ, με τον Άρη, σκύλια. Δεν έχει χαχαχού και μαχαχά και τέτοια.
12: Δεν έχει χαχαχού και μαχαχά, αλλά ένας κύριος συγκεκριμένος δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει.
11: Ναι, εντάξει, εκείνο το παιδί λιγμένα χάπια έπαιρνε. Τι να πω, ξέρω εγώ, ρε πούστη μου. Τι να πω. Εντάξει, εκείνο ήρθε, ζήσει στον κόσμο του.
2: Ωραία, κύριε Χρήστο, σας περιμένουμε στο show.
11: Έγινε.
2: Καλό βράδυ.
11: Τα λέμε, άντε, καλό βράδυ.
7: Τελικά πήραν οι νεόπλουτοι τη 10. Ναι. Μνημόνιο εργασία κάτι κατά.
2: Εντάξει, άμα δώσαν τόσα λεφτά, κάτι λέγανε ότι θα δαπανίσουν τον χρόνο 800 κάπα για να πάρουν 2-3 ακαδημίες. Λογικό είναι νομίζω και η 10 να δεχτεί. Εντάξει, άμα μας
7: δεν θέλω να σχολιάσω γιατί θα βγάλω πολύ οχετό τώρα. Και...
12: Αυτός που έπαιρνε τηλέφωνο να ξαναπάρει, παρακαλώ.
2: Ναι, να ξαναπάρει. Να ξαναπάρει. Λοιπόν, φέρετε Νικολαίδη, παίρνει με τσαμπουκά, στείλ τσιακμά.
7: Τι λέγα να σα πει στο Τζόκερ. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, είμαι η ταυτόχρονη που έπαιρνα πριν.
7: Α, καλώς η ταυτόχρονη.
13: Τι κάνετε, παιδιά, ετοιμαστήκατε για τρισέκτου?
7: Έτοιμοι είμαστε.
2: Όλοι τρισέκτου.
13: Όλοι τρισέκτου στο Soul, γιατί θα απολυθούμε μαζικά. Ο GM είναι σε έξαλλη κατάσταση.
2: Σε ημιάγρια κατάσταση.
7: Εγώ πάντως έμαθα ότι έφυγε πάρα πολύ πράγμα σήμερα σε προσκλήσεις.
13: Έφυγε, έφυγε, ναι, ναι. Και μπροστά στα μάτια μου έφυγε πολύ πρόσκληση.
7: Τι είναι, με κάνει ο Νίκος νόημα να του πω νούμερο, δεν ξέρω νούμερο.
2: 1700 έχουμε διαρκείας, πόσα.
7: Εσύ θα θες.
13: Εγώ.
7: Ναι.
13: Είσαι χαζό.
7: Α, έχουμε segment και για σένα.
13: Ναι, ρε.
7: Ορίστε, να ένας ακόμα λόγος να έρθείτε στο Soul. Θα δείτε την Κατερίνα.
12: Live σκηνή.
7: Αφού τα δικά μας τα μούτρα δεν βλέπονται.
13: Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Όλοι τρεις έκτου γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το ραδιόφωνο. Ο κόσμος πρέπει να δείξει τη στήριξη, όπως τη δείχνει πάντα. Να έρθει να μας γνωρίσει, να τον γνωρίσουμε, να περάσουμε όλοι πολύ καλά.
7: Εσύ έκανες τέτοιο season finale σήμερα?
13: Σήμερα, όχι σήμερα.
7: Προχθές. Όχι σήμερα, προχθές.
13: Ναι, προχθές έκανα season finale.
12: Ήρθες να πάρεις τη χώρα.
13: Τι?
7: Τίποτα, αγνώρισε τον. Για πες μας για τον μπάσκετ.
13: Τι να πω για τον μπάσκετ, εγώ
7: τι
13: δεν
7: πιστεύεις?
13: Είμαι.
7: Τι πιστεύει, ότι θέλει μια πρόβλεψη ή κάτι, ρε παιδί μου?
13: Τίποτα, εγώ πιστεύω ότι φέτος η χρονιά θα κυλήσει πάρα πολύ, πολύ καλύτερα βασικά, θα είναι πιο σταθερή. Γιατί πέρσι μέχρι ένα σημείο ήταν σταθερή και μετά η πτώση
12: ελεύθερη ήταν.
13: Δεν είχε τελειωμό, ήταν ελεύθερη η πτώση, ναι. Πιστεύω ότι εντάξει, τώρα θα δείξει και ο Λούκιτς το πώς προπονεί, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν είχε διαλέξει ο ίδιος τους παίκτες. Mm-hmm. Του φέραν αυτούς, του είπανε πάρ τους και κάνουν τους μπασκετμπολίστες.
7: Οριακά.
13: Οριακά κάπως έτσι έγινε σε κάποια φάση, πριν κάποιων εξαιρέσεων, mm-hmm. για να μην είμαστε άδικοι. Αλλά εντάξει, σίγουρα η ομάδα θέλει ριζική αλλαγή.
7: Θέλω σαν έμπειρη καθηγήτρια που είσαι, σαν φιλόλογος, ναι. να δώσει έτσι ένα μήνυμα στα παιδάκια μας που δίνουν πανελλήνιες.
13: Τίποτα, παιδιά, η ζωή δεν τελειώνει στις πανελλήνιες, η ζωή τώρα αρχίζει. Τίποτα δεν θα κρυθεί από ένα αποτέλεσμα, από ένα βαθμό, και οι βαθμοί δεν δείχνουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα παιδί, δείχνει το σημείο που είναι αυτή τη στιγμή. Και πώς και ότι μπορεί να βελτιωθεί.
7: Τέλεια. Αυτό, παιδιά, όσοι θέλετε, όσοι ψάχνετε καθηγήτρια για ιδιαίτερα φιλολογικά.
12: Το Γιάννη μας γιατί τον έχει προμοτάρει ποτέ, ρε?
13: Τι?
7: Έχω πει και για το Γιάννη.
12: Άσε ρε παπατζή τώρα.
7: Τι
12: και
7: πω,
12: έχω κι άλλο ένα στο μυαλό μου που δεν έχει ακούσει ποτέ, έτσι.
7: Τώρα λέει την Κατερίνα όμως.
12: Σαράω τον αδερφό μου τον Άκη. Φιλιά. Ο άνθρωπος που μου άνοιγε PC όταν ήμουν 10 χρόνια.
7: Όπως κατάλαβες, τελειώνει η εκπομπή που μας έχουμε ανοίξει τώρα το σύνδεκτο με τις βλακίες.
12: Έχουμε ξεκινήσει μαλαγανιές.
13: Ναι, πες τον διπλανό σου ότι θα τον βάλω απουσία. Κάποτε μπορούσα να τον βάλω απουσία.
7: Έχει,
12: όντως. Είχε κάνει πρακτική στο σχολείο μου όταν ήμουν 3 λυκείου.
7: Αλήθεια.
12: Κι όμως. Δεν είχε πει καν ότι είναι Ηρακλής. Και ήμασταν 5-6.
7: Εξποζέ, Κατερίνα.
13: Τι να κάνω, να μπω καλησπέρα σα σήμερα, κάνω έξεση και να ξέρει τι μοιρακλή.
12: Δεν ρώτησε και κανένα, ρε φίλε. Γιατί τι γυναίκε δεν τι ρωτάνε συνήθω. Τώρα χωρί hate.
7: Αχ, θέλω καλά. Κατερίνα, έγινε καλά. Πάρα πολύ.
13: Όλοι τρει έκτου.
7: Τρει έκτου στο Soul.
12: Εκεί είμαστε ήδη.
13: Φιλάκια πολλά.
12: Φιλάκια πολλά. Αυτό. Να την πάει. Καληνύχτα.
2: Καλό βράδυ. Τώρα εντάξει, μου στείλε μήνυμα ένα γνωστό. Που είναι σε ένα μαγαζί στη Θάσο και είναι όλοι γριές εκεί πέρα, φόλα.
12: Ένα που έχει κάτι σημαίνει ουρακλή, κάτι τέτοια.
2: Δεν ξέρω που έχει θέα και όλοι γριές και ο κωδικός του WiFi είναι F-Syracles-1908.
7: Αλήθεια. Οπότε,
14: αν δείτε μαγαζί στη Θάσο με Ηρακλή.
2: Δεν ξέρω αν είναι αυτό με τις σημαίες. Αλλά είναι ένα με θέα, παιδιά, όσοι είστε Θάσο. Ένα μαγαζί είναι όλο Ηρακλειδής, ανακαλύψτε το για άμα πάτε.
7: Πάντως είδα
14: και ο κωδικός
7: ότι...
14: του WiFi είναι F-Syracles-1908.
7: Σάσα Ομπράντοβιτς πάει Χάπουελ.
2: Ναι, το δικά που το διάβασα, ναι, ναι. Και ο Σφερόπουλος πάει στη Βαρκελόνη.
7: Άντε ρε.
14: Ωραία πόλη. Για διακοπές πάει ή για μόνιμος κάτοικος.
7: Σταμάτα μωρέ, σταμάτα μωρέ.
14: Άντε ρε.
7: Ο Ιτούδης θα κάνει όμως.
14: Ο Ιτούδης εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
7: Τώρα που θα κλείσει ο Σπανούλης τον Άρη.
2: Ναι.
14: Τώρα έτσι που έκλεισε.
7: Τώρα, ναι.
2: Έτσι αγούιρερ θα είναι στον Άρη.
7: Βασικά η Μονακό τι θα κάνει.
2: Τι θα κάνει.
14: Η Μονακό θα πάρει Μαρκοϊσβίλη. Μόνιμο. Μια χαρά τα πήγε.
7: Θα κατέβει κανονικά, θα δηλώσει.
2: Γιατί είναι, αφού τη πλήρωσε και η τέτοια του Μονακό ο βασιλιάς κάποια χρέη.
7: Γιατί βγήκε ο Μάικ Τζέμπ και είπε ότι εγώ μέχρι να πληρωθώ δεν ξαναπαίζω.
14: Καλά.
2: Τώρα στεναχωρέθηκα άμα ο Τζέμπ δεν πάρει τα λεφτά του που έχει 50 εκατομμύρια στο λογαριασμό του.
14: Και άμα δεν έχει μόνο 50, ρε.
2: Και άμα δεν πάρει 50 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα, ξέρω εγώ που του χρωστάνε, ξέρω εγώ τι του χρωστάνε.
14: Ο οποίο ανέβασε tweet που λέει ότι.
2: Που από πίσω είναι ο βασιλιάς του Μονακό, ξέρω εγώ από πίσω, που ναι, δεν θα τα πάρει, δεν θα τα δώσει.
7: Απλά λέω.
14: Το ρύζι του Μονακό.
2: Το ρύζι.
7: Καρολίνα,
2: Καρολίνα.
7: Αντετοκούμπο στου Χιτ έβλεπα πάρα πολύ εύκολα πάντως.
2: Εγώ νόμιζα στον Άρη.
14: Εγώ βλέπω Αντετοκούμπο στον Άρη. Δύο
7: Αντετοκούμπο.
2: Ο Θανάσης ο Κώστας και ο Θανάσης ο Κώστας θα είναι του χρόνου στον Άρη.
14: Ο Αλέξης μπορεί να είναι social media manager στον Άρη. Content creator.
2: Ο Άλεξ οριακά έπαιξε, είχε ίδιο αριθμό συμμετοχών με τον Γιάννη φέτος στους Bucks.
14: Και με μένα, είχε ήδη συμμετοχή με τον Άρη. Έπαιξε
2: 5-7 μάτς στους Bucks.
14: Α, στους Bucks.
2: Και ο Γιάννης είχε 35.
14: Να πούμε ότι ο Κωστακούμπο, πιο επιτυχημένος από τον Γιάννη, έτσι. Δύο Ευρωλίγκες και...
2: Ο Κωστακούμπο, όχι, μία Ευρωλίγκα έχει.
14: Μία τι λες, με τον Παναθηναϊκό δεν πήρε.
2: Ναι.
7: Ναι.
14: Και μία με τον Ολυμπιακό.
2: Είναι ιδανικό στον Άρη.
14: Δεν έχει σημασία, παιδιά.
7: Αυτό δεν λογίζεται παίκτη του Ολυμπιακού, ρε μαλάκα.
14: Ο Κουαρατσχέλια πήρε και πρωτάθλημα με την Νάπολη πέρσι και πρωτάθλημα με την Παρή.
2: Αυτό και ο Κωστακούμπο ήταν στην κερκίδα. Δεν ήταν κάτω στην αποστολή όπως ήταν όλοι οι παίχτες.
7: Ναι, ρε μαλάκα.
2: Λογίζεται.
7: Θεωρείται παίκτη του Άρη. Το δελτίο του γράφει η Αλφα Σιγμάρη. Καέρι,
14: συγγνώμη.
7: Λοιπόν,
14: δεν ήξερα.
7: Τα τελευταία νέα τη GBL στον Κολοσσό μέχρι το 28 Καράμπελα. Ο Άρης κέρδισε τη μάχη και συμφώνησε με Χατζηλάμπρου. Νόμιζα θα φύγει η Αμερική αυτός.
2: Ήταν να πάει στο NCAA αλλά έκλεισε για 4 χρόνια.
14: Ο Σαμουντούροφ τελικά θα πάει.
2: Όχι, και αυτός την απέσυρε τη συμμετοχή του.
14: Στο NBA, αλλά στο North Carolina.
2: Όχι, όχι, δεν νομίζω.
14: North Carolina is a college.
2: Μπορεί, μπορεί.
14: It's not NBA, bro.
2: Μπορεί, μπορεί. Ο Πάοκ θέλει τον Καλάθι.
7: Νομίζω τον έχει κλείσει.
2: Θέλει το μαλλιά το μαύρο τη Μπουρκ, τον Playmaker.
14: Ο Άρισον θέλει αυτόν.
2: Ο Άρης, όχι ο Πάοκ, ναι, ο Άρης τη Μπουρκ. Πώς το λέγανε μωρέ το μαλλιά. Με τα ράστα.
14: Το μαλλιά τον Μπουργκ.
2: Τον Άσο τη Μπουργκ ο Άρης θέλει. Ο Ηρακλής θέλει.
14: Να πούμε ότι η Μπουργκ δεν θα κατέβει στην Ευρωλίγκα.
2: Δεν θα κατέβει. Ο Ηρακλής θέλει αυτόνα. Τον Σπύρο, τον Νίκο και τον Χρήστο.
14: Όχι, ρε, εγώ είπα όχι, δεν θα πάω.
2: Ο Πανιώνης θα παίξει Α2. Η Καρδίσα.
14: Η Λευκάδα γυναικά.
2: Η Λευκάδα. Ο Βίκος ψάχνει προπονητή.
7: Ναι, δεν θα κρατήσει για πλέον, ό,τι φαίνεται.
14: Εγώ το περίμενα.
7: Ο Λυκογιάννης ανανέωσε με τον Κολοσσορόδου.
14: Ο Ξανθόπουλος ανανέωσε με τον Περιστέρη. Όχι, το Περιστέρη ψάχνει άλλο προβλήμα.
7: Το Περιστέρη θα πάει για Ιφκοβιτς, λένε.
2: Ναι.
7: Για Ιβάνοβιτς και λέω για Ιφκοβιτς.
2: Αλλά εγώ έμαθα μια φήμη.
14: Έφυγε αυτό το μαλλί. Πώς το σκέφτηκε.
7: Καραφλοχέτη, καραφλοχέτη.
14: Ο Λάντσουερ τη προπονητική.
2: Εγώ έμαθα μια φήμη τώρα ότι υπάρχει περίπτωση ο Ξανθόπουλος
14: να ακολουθήσει τον Σπανούλη στον Άρη.
2: Όχι, να πάει βοηθό προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
7: Oh.
2: Αλλά φήμη είναι αυτό. Θα εξαρτηθεί και από το αν θα μείνει όχι ο Ταμάν.
7: Άρης ανανέωσε επέκταση βασικά συμβολέου στο Μήτρου Λόγκ.
2: Ο Άρης πλάκα-πλάκα έχει όλη την ομάδα έτοιμη.
7: Ναι.
2: Έφυγε ο Κουλμπόκα, ο Τζονς, οι άλλοι όλοι έχουν συμβόλαιο.
14: Κράτησε Νουά. Χαρέλ θα ανανεώσει για ένα χρόνο.
2: Έχει ο Χαρέλ, έχει ο Πουλιανίτης, έχει ο Νουά.
14: Έχει ο Μήτρου Λόγκ,
2: έχει ο Μποχωρίδης.
7: Έχουμε το μίλησε τη Ζαμαρόνι το Σάκοτα.
2: Δηλαδή έχει ήδη 7-8 βασικούς παίχτες ο Άρης. Ο Άρης έγινε, δηλαδή θέλει 3-4 μεταγραφές να κάνει. Να ξέρω βέβαια θα εξαρτηθεί αν έρθει και ο Σπανούλης που θα πάει τον
14: πάγκο. Από τις λίγες χρονιές που ο Άρης κρατάει κόρμο τόσο πολύ.
7: Ναι,
2: ναι, πολύ.
14: Δηλαδή,
2: γιατί θέλει και λεφτά. Τις άλλες χρονιές ρε φίλε με 50.000 παλεύανε.
14: Ναι, ναι,
7: σοβαρό μπιφ Σάκοτα με μίλησε.
15: Εντάξει. Αδιάφορο.
16: Έλα, εγώ γέλασα πάρα πολύ.
15: Τζόουν στον Ερακλή, Γκάρλικ, Ταϊρίκ.
17: Ο Τζόουν είναι σαν τον Παπαδόπουλο.
15: Ταϊρίκ Τζόουν.
17: Του Ολυμπιακού του Πεντάρι.
15: Ναι.
17: Για τα ρεπό του.
15: Okay, ποια ρεπό. Καλά, να πάρει και τις δικές του μέρες.
17: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
15: Μία βάρδια 24 ώρες Ταϊρίκ Τζόουνς.
17: Άκου τώρα ιστορία για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Πώς.
15: Μη μου πεις ότι είναι παίξει στην Ξάνθη. Γιατί πάλι τώρα.
17: Όχι, θα σου πω πως έχει μιλήσει η αδερφή μου με τον Ταϊρίκ Τζόουνς.
15: Όπα. Μήπως ο Ταϊρίκ Τζόουνς μιλήσε με την αδερφή σου.
17: Ναι. Είχε πάει πέρυσι. Δεν θα πω το όνομα. Η κοπέλα του που χώρισαν τώρα. Μια Ελληνίδα.
16: Αυτό. Παλιό είναι, αλλά.
15: 17 Μαΐου, το έχουμε δει.
16: Ναι, ρε. Το είχατε δει αυτό.
17: Εντάξει.
16: Ναι, εντάξει.
17: Είχε πάει η πρώην κοπέλα του Ταϊρίκ Τζόουνς στην αδερφή μου για τα δόντια της.
15: Νότσα.
17: Και εκείνη τη μέρα που πήγε στην αδερφή μου για τα δόντια της η πρώην κοπέλα του Ταϊρίκ Τζόουνς, αυτός τότε ήταν στην Εφέση, στην Παρτιζάν. Στην Παρτιζάν. Παίρνει τηλέφωνο, είχε γενέθλια αυτός εκείνη τη μέρα.
15: Ο Ταϊρίκ.
17: Ο Ταϊρίκ. Και τον παίρνουν βιντεοκλήση από το δοντιατρίο, η κοπέλα του γίνει και η αδερφή μου. Και λέει να του πούμε happy birthday. Και τραγουδάγανε η κοπέλα του και η αδερφή μου happy birthday και ήταν ο Ταϊρίκ και τη κοιτάγε.
16: Τέλειο.
17: Μίλησα με ένα παίχτη, Jones, Mons, πώς το λένε.
16: Φίλε Θωμά, πραγματικά αυτό το reel είναι για να το δείξει κάποιον και να του πει πώς να απαντήσει χωρίς να απαντήσει τίποτα.
17: Τι απάντησε?
16: Για αυτή η έδρα. Ότι. Πολύ διπλωματικά, ότι και καλά όλες οι έδρες είναι δύσκολες και τις βλαγίες έλεγε. Μπράις εννοούσα, αλλά πρέπει να σου
15: κοιτάξω. Μήπως εννοούσα, αλλά καλώς και ο Ταϊρίκ.
17: Ο Ταϊρίκ ποιο μπορεί εδώ.
16: Είναι στο Google. Μήπως εννοούσατε ότι.
17: Ο Ταϊρίκ μπορεί να αγοράσει τον Ηρακλή, όχι απλά να παίξει.
15: Ξέρεις ποιος μου αρέσει. Ο Ντόντα Χολ.
17: Εμένα
15: μου αρέσει.
17: Αν και στον τελικό ήταν καλός.
16: Στον τελικό ήταν πολύ καλός, παιδιά.
15: Ντόντα. Είχαμε τον Νόντα και τον Ντόντα. Σαν τον Μπόλεκ και τον Λόλεκ.
17: Παίζει να είναι πιο χαζός παίκτης στην Ευρώπη ο Χολ.
15: Χολικόπτερ.
17: Και 58.
15: Οι άλλοι έχουν πεντάρια. Χολ, Μιλουτίνοφ, Φαλ, Τζόουνς.
17: Ναι. Τέταρτο πεντάρι ήταν ο Φαλ φέτος που δεν έπαιζε.
15: Εντάξει, ο Φαλ αν έπαιζε ήταν νορμάλ, θα ήταν δεύτερος. Μιλουτίνοφ, Φαλ, Τζόουνς, Χολ.
17: Κοίτα, αν ήταν ο Φαλ υγιής, δεν θα πέρανε τον
15: Τζόουνς. Ναι, ναι,
17: ναι.
15: Σωστό, σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση, φίλε. Πρώτο και μπράβο σου.
17: Λοιπόν, 3-6 στο Σολ, παιδιά. Ελάτε. Θα είναι ωραία, έχει πολλά πραγματάκια.
15: Θα έχει merch. Να τα πω λίγο στα γρήγορα.
17: Πες τα, πες τα, ναι, πες τα.
15: Θα έχει merch. Θα έχει αναψυκτικά, ποτά, κρασιά. Merch. Θα έχει εμάς.
18: Θα έχει merch.
15: Θα έχει merchandise.
17: Θα πρέπει να είστε, πριν έρθει να κάνετε λίγο... Ζέσταμα, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να είστε.
15: Κάντε ένα διάβασμα με μπασκετικές γνώσεις.
17: Όχι, διάβασμα, λίγο τα χέρια αυτά, να είστε έτοιμοι γιατί θα υπάρξει πολύ αλληλεπίδραση. Μην μου έρθετε, ξέρω εγώ, κουρασμένοι πτώματα, να σηκώσει κανείς κανένα χέρι, να πάρει καμιά εκλίδα.
15: Θα έχει τίποτα. Δώρα, θα έχει έτοιμοι. Giveaway.
18: Δώρα.
15: Δωράρες θα έχει. Όχι.
17: Μη.
15: Αυτό είναι. Μη. Άλλη συζήτηση. Αυτό είναι για μετά τις 12. Πάτε κατά, κλείνουμε 11. Θα έχει δώρα. Θα έχει giveaways. Θα έχει διαρκείας. Τα άλλα δεν θα τα πω. Θα τα δείτε όσοι έρθετε. Όσοι δεν έρθετε, χάσατε.
17: Και...
15: θα έχει δώρο με το εισιτήριο. Δηλαδή θα κερδίζουν όλοι.
17: Δηλαδή και μόνο που θα έρθετε και ας μην μπείτε. Δηλαδή να κάνετε ότι μπαίνετε και να βγείτε, θα πάρετε ένα δώρο, ρε παιδί μου. Αλλά καλό είναι να μπείτε έτσι. Γιατί μην έχουμε τίποτα να γούλες. Δωρεάν πάρκινγκ. Άφθονο ποτό.
15: Το πάρκινγκ η ώρα 4 ευρώ είναι η πρώτη. Έτσι.
16: Ποτό, μπύρες πάρα πολύ φθηνά. Βαρελίσχες μπύρες.
17: Τσάμπα, μιλάμε, 90.000 ευρώ. Πόσο? Φέρνω σφινά για να το γιορτάσουμε.
15: Δουλεύω όλη μου την κόλπο ζωή.
17: Δουλεύω καθημερινά, κι άλλα Σαββατοκύριακα.
16: Πάρα πολύ φθηνά ποτά, πάρα πολύ φθηνά μπύρες.
15: Πήγες να πάρεις μια τηλεόραση.
16: Μα λέγεις να πούμε για το σόλ, δεν θέλεις να κάτι πω ότι θα συμβαίνει μαζί.
15: Λοιπόν, στη νέα ζύχνη σερών.
17: Αρχικά, παιδιά, θα είναι από τις λίγες φορές που θα έχετε την ευκαιρία να μας συναντήσετε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό.
16: Καλό είναι.
15: Γιατί είναι στο γήπεδο, δεν μας βλέπουν.
17: Είμαστε incognito.
15: Εμένα με χαιρετάνε 15 άτομα.
16: Incognito, βρε.
17: Ποιος ήξερε με χαιρετάνε 15 άτομα, βλαχοδήμαρχος.
15: Ήμουνα. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Ήμουνα.
17: Με τον
15: Μιχαλόπουλο και δίποτε ήταν ο Κρήτη. Άτομα τη ΚΑΕ. Και γυρνούσαν σε μένα και μου λέγανε έκανα παίχτη, κλείσαμε, ρε.
17: Ναι, γιατί τα άτομα της ΚΑΕ δεν θα πούνε.
15: Ναι, αλλά αυτοί θα ξέρουν. Και εγώ θα ξέρω.
16: Shout out στα παιδιά στο Λάκωμα. Δεν θα πω πού τους βρήκα.
18: Σε ποια από όλες τις
17: βιομηχανίες.
18: Όχι, σε ποια από όλες τις βιομηχανίες τέλος πάντων.
15: Α, έδωσε και ότι είναι βιομηχανία.
18: Που, όχι, που πήγα για παραλαβή και με αναγνώρισαν και ήταν
17: και παραλαμβάνει και πράγματα. Α, καλά.
18: Shout out, γιατί έρχεται το Power Card, το θυμίζω κατεβαίνω. Ακούω ένα μορικολόγρια. Και ήρθαν και με ρωτούσαν. Όχι, ήρθαν και με ρωτούσαν για μεταγραφές. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
15: Ναι, να έρθει στο show.
18: Και γάμω τα παιδιά.
15: Να πάρετε εισιτήριο. Στείλε τη λέξη εισιτήριο.
17: Αρχικά να πούμε ότι έχουν μείνει λίγα εισιτήρια, παιδιά. Βιαστείτε, μην το αφήσετε. Γιατί
18: πλάκα, πλάκα, ναι, δεν περιμένουμε να έχουν μείνει τόσο λίγα.
17: Σήμερα φύγανε πάρα πολλά. Είναι πραγματικά μαγικά χαρτάκια. Και αν μπείτε, θα έλεγα στη μόρα, αλλά θα πει απλά καλά. Ο κόσμος μπορεί να μπερδευόταν. Άμα δείτε στο κατσάνο, θα δείτε το πακετάκι πόσο, δηλαδή είναι πολύ χαμηλά. Έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια.
18: Στείλτε μηνύματα, στείλτε DMs και στο ραδιόφωνο και γενικά όσοι θέλετε να κρατήσουμε, γιατί είστε μακριά και αυτά.
17: Ναι, σου κούω.
15: Incognito, λέει ο άλλος που ήταν πρώτη μου ρίξη πανεγύρισμα.
18: Ναι, μαλά.
17: Εγώ αυτό που Έντλερ Ντέιβις ήρθε δίπλα μου να μου έβαλα το καλά.
18: Που έχεις πάρει αγκαλιά την Έντλερ Ντέιβις έτσι και είσαι και με φανέλα Φοφανά.
17: Γκαζέτα μας πέρασε για συμπαίχτες.
15: Σίγουρα.
17: Ίδιο ύψος είμαστε σχεδόν, ξέρω εγώ. Φανέλα, σου λέει ίδιες είναι.
15: Όχι, ρε. Αυτός είναι 92. Εσύ πόσο είσαι?
17: 92.
15: Αλήθεια.
18: Ίδιο ύψος έχουμε, ρε.
15: Οκ.
17: Ίδια θέση εκεί.
15: Εγώ είμαι 82.
18: Σου λέει γράφει Φοφανά από πίσω, εντάξει.
17: Κάνα πιτσιρίκι που δεν παίζει θα είναι αυτό. Ανερχόμενο, άλλα 16 χρονών.
15: Σοκ, έτσι είναι ο Κομνιανίδης σήμερα.
19: Δείτε πως είναι σήμερα
18: ο Φοφανά. Πετάζε σε lead singer από Limp Bizkit. Σοκ, δείτε πως είναι σήμερα ο Μερμίγκης.
15: Ναι, επειδή αρχίσαμε τις μαλά αυτές.
17: Ζάνες.
15: Να πάρει το ληστήριο, τα λέμε στο show.
18: Από Avenged Sevenfold.
15: Την Τετάρτη.
18: Ναι.
15: Προβάρουμε. Ναι. Στην εκπομπή του Παύλου την Τρίτη, που θα δώσει σίγουρα και αυτός ψωμάκι για την Τετάρτη. Και θα τα πούμε από κοντά. Φιλιά πολλά. Να έχετε ένα όμορφο και ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Με πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
17: Και για το καλό.
15: Και νίκη σε όλα τα αθλήματα. Φιλιά και πολλά.
18: Καληνύχτα.
17: Δεν παίζουμε κάπου,

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρα το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή.
1: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Pelmoka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
5: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
6: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.